0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Αυτήν την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο 1-0 στο ημίχρονο το σκορ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη πάντοτε στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, δυνατή και γυρή και κάθε καλό. Σε εσάς όπου συνεχίζετε την εργασία σας, περιμένοντας την καλοκαιρινή άδεια, ή σε εσάς που έχετε ήδη πάρει την άδειά σας από το Σάββατο, εννοώντας δηλαδή στο τελευταίο, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Πολλοί είναι αυτοί που το επιλέγουν και μετά έτσι παίρνουν και κάποιες μέρες και τον Αύγουστο για να μοιραστεί το καλοκαίρι. Όπως και να έχει, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Ακούτε Sky, εμείς εδώ από το Νέο Φάρερο, είσαι από ποιο σημείο και αν είστε και αν μας ακούτε, είτε κινείστε για τη δουλειά, είτε κινείστε για τις διακοπές σας, για τη βόλτα σας ή την επιστροφή σας από την νυχτερινή σας διασκέδαση. Να έχετε ένα καλό πρωινό, καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Παναγιώτη Παπακαλούση αυτό το πρωινό να ρυθμίζει την καλύτερη πέτα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Την Τζέση Αμπτουλάκη και τη Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στον υπολογιστή μας. Και φυσικά μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-4. Περιμένουμε τις δικές σας πρώτες καλημέρες, τηλεφωνικές καλημέρες και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε και φυσικά και εσείς αν έχετε κάτι να μας πείτε να το μεταφέρουμε. Και στον αέρα. Είμαστε λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο πρωινό της 22ης Ιουνίου. Είναι 5 και 10 ακριβώς, στο Sky 100,3, με όλη τη δισκογραφία και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερο γύρω από τα ζητήματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ότι έχουμε επιτέλους το θετικό κλίμα. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο τώρα. Θετικό το κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας και γύρω στις 4:15 πριν από περίπου μία ώρα ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων. Και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε, πώς θα συνεννοηθούμε και πώς θα γίνουν οι όλες διαπραγματεύσεις με κάτι το οποίο ακυρώθηκε την Παρασκευή, θυμίζουμε, κάτι το οποίο το Σαββατοκύριακο ήταν σε έντονη δραστηριότητα όλα αυτά. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν συναντήσεις. Είχαμε έναν πρώτο γύρο ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, έπειτα από περίπου 80 λεπτά συνομιλιών με τις ομάδες και τις δύο πλευρές να ξανάρχονται στο τραπέζι, αφού όμως έχουν προηγηθεί όμως και απειλές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ ότι αν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τη Χεζμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Όλα αυτά λοιπόν, ότι θα ξαναρχίσει ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ, τα πλήγματα στο Ιράν, εάν και εφόσον κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά και σε αυτή την, έτσι, στο πέπλο και σε αυτή την απειλή πάνω από τις διαπραγματεύσεις των μερών, είχαμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ που έθετε και αυτές τις απειλές. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είμαστε σε θετικό σημείο. Ολοκληρώθηκαν, όπως είπαμε, οι συνομιλίες και αυτό έρχεται από μηνύματα όλων των μερών, όλων των πλευρών. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν πλέον οι τεχνικές ομάδες και τα τεχνικά κλιμάκια, να δούνε τι ακριβώς και πώς θα πάμε. Έχουμε ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε στη συνέχεια και όπως το έχει ετοιμάσει η Μαρία Γιώργα, η οποία είναι και σύνταξη των ειδήσεων όλη τη νύχτα. Στα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να κάνουμε. Είναι όλη αυτή η εξιχνίαση της υπόθεσης, φαίνεται πως ομολόγησε ο δράστης στην Κρήτη για την νεκρή εκεί της πιτωνικοκυρά, όλα αυτά για τα οποία ανακρίθηκε, επέμειναν οι αστυνομικοί, τελικά ομολόγησε, φαίνεται να ομολόγησε. Έχουμε δια της Αμερικής την ανακοίνωση ότι παραιτείται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, όλα αυτά βεβαίως έρχονται επίσης να πλέξουν λίγο την κατάσταση. Θα ακούσουμε το σχετικά τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο. Στα εσωτερικά εδώ βεβαίως, πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού
προκαλεί αντιδράσεις. Πάντοτε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού φέρνει κουβέντα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ζητήματα έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, έχουμε να κάνουμε και με τα ζητήματα της πραγματικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν όλες και όλοι. Από την άλλη, σήμερα λέει και η προθεσμία για τα οικόπεδά σας. Αν έχετε, κύριε Παπακαλώση, ελπίζω να είστε τυπικός. Το οικόπεδο να είναι καθαρό, φροντισμένο, έτσι ώστε σε μια πυρκαγιά να μην απειλεί παρακείμενα ή να μην είναι τροφή για την φωτιά αυτή. Έρχονται έλεγχοι από αύριο. Θα ακούσουμε επίσης το σχετικό ρεπορτάζ. Τα ζητήματα του τουρισμού βεβαίως στην έναρξη βεβαίως της καλοκαιρινής περίοδου. Έχει ξεκινήσει, αλλά είμαστε εδώ στα μέσα και του Ιουνίου. Να δούμε πώς πάει, τι γίνεται και όλα αυτά. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, 1:30 στο Βασίλειο του Κεντρώτη Παπαδόπουλο. Οπότε έχει να ρωτηθεί για πολλά. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα, τι γίνεται, πώς πάμε. Φυσικά. Με τα ρεπορτάζ μας εδώ. Θα είμαστε λοιπόν έως και τις 6, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Τα Σάββατα τα λέμε 2 ώρες 5 με 7 στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και φυσικά μετά στη συνέχεια στην ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Με συμφωνία λοιπόν για έναν οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4:04 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που είχαμε χθες και προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούς και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο και πρόοδο σε κρίσιμα μάλιστα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που προσλαμβούν, Κατάρ δηλαδή και Πακιστάν. Πρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, ανακοίνωσε σύμφωνα με το προκριτορείο Τασνίμ ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπείων ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τις κοιτάνε να λαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες και θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Μάλιστα υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούς. Η διαμεσολάβηση τώρα του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε την δική του πλευρά υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αργατζή. Πρόσθεσε μάλιστα πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινάει ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Αμέσως αντίκτυπος είναι η πτώση αυτή την ώρα των τιμών του πετρελαίου. Θυμίζω ότι ο πρώτος γύρος των συνομιλιών, όπως λέγαμε και στην αρχή, ολοκληρώθηκε το απόγευμα εχθές, έπειτα από περίπου 80 λεπτά στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου, ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν, εάν κλείσει τα στενά του Ορμούς, ενώ κάλεσε την Τεχεράν να εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Η Ιρανική αντιπροσωπεία, εχθές το βράδυ, από τον χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέρχονται και να προσέχουν τα λόγια τους και προειδοποίησε ότι οι άνοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να απαντήσουν.

τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, να δηλώνει πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτη του Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του από το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση εξελών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό την Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδό τους στη χώρα και ότι είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης θα εγκαινιάσουν σε 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανασίου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει το επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου του 45χρονου στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί δράση της τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές υπέδειξης αρχής και τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια με μονοτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό αυτών για την αιτία του καυγά. We'll be right back.

0: καταλήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτανα από την Τρίτη με έντολη του αρμόδιου υπουργού. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες κληκνούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 πάντως ήταν χθες οι αγροδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υψηλό κίνδυνο σήμερα πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν η Γαλλία που κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον δράγιο να εκδοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία ενώ καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Προσήχθη εχθές στις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στην Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην αστυνομία για το τραγικό περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Φέρεται να υποστηρίξει ότι είδε το σκυλί, σταμάτησε για να μην το πατήσει και ξεκίνησε ξανά το αυτοκίνητό της θεωρώντας ότι το ζώο έχει φύγει. Ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από το σημείο παρόλο που είχε αντιληφθεί πως πάτησε το άτυχο ζώο. Το πορνοκριτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηλίας προκειμένου να αποφασίσει σχετικά για την ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για την διαχείριση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων για σήμερα Δευτέρα έχουν ακυρωθεί. Κόμετρες κατηγορούμενων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους, 10 και πλέον ωρών δηλαδή, δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ο ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Το Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος χάσε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Στα αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κροτήρι 2-2 και η Αίγυπτος πριν από λίγο σοφάρισε 1-1 την Νέα Ζηλανδία. Επιστρέφει στο Παναθηναϊκό ο Ζήλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια να λαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση 26χρονου μπακ. 5.23 Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Και όπως είπαμε, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το πληκτρολόγιο Τασνίμ, δήλωσε τα ξημερώματα και γύρω στις 4 και 4 της Δευτέρας ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίζουν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία με τις ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας πάντα ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένο και αυτό το μέτωπο του Λιβάνου. Λίβανο, ο οποίος μένει ανοιχτός λόγω του Ισραήλ και της Χεζμπολά, εκεί όπου και οι δύο πλευρές αντιμάχονται. Σύμφωνα τώρα με τις δηλώσεις του, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες αυτές, δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν-Σερβετία, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρήστα Τσίχλη και το τι ακριβώς συνέβαινε μέχρι και χθες. Είχαμε χθες και τις απειλές του κύριου Τραμπ από πάνω εκεί. Σκίαζαν όλη την προσπάθεια ότι θα υπάρξει επίθεση ξανά της Αμερικής εάν το Ιράν συνεχίσει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές εξελίξεις από τη Χρήστα Τσίχλη.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών και μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει επισήμως ούτε τι συζητήθηκε αλλά ούτε και πώς κύλησαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Σύμφωνα ωστόσο με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δηλαδή, έμεινε εκτός, με τα μέρη να εστιάζουν επί 80 λεπτά στην τήρηση όλων των σημείων του μνημονίου κατανόησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Λίβανο, ο οποίος για τους Ιρανούς αποτελεί κόκκινη γραμμή και απειλεί να υπονομεύσει τη συμφωνία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλα ιρανικά μέσα, ωστόσο, πριν από λίγο μετέδωσαν ότι οι Ιρανοί έφυγαν διαμαρτυρώμενοι από την αίθουσα και αρνήθηκαν να συζητήσουν οτιδήποτε άλλο.
2: Άρα μιλάμε για μια Τεχεράνη που απαντά στις απειλές, επίσης με απειλές, έτσι.
1: Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της ιρανικής αντιπροσωπείας σε δηλώσεις του μετά τη λήξη των συνομιλιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τόνισε πως εμείς δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία και συμπλήρωσε πως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
2: Υπάρχει μια αμοιβαία καχυποψία. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην εικόνα. Στο γεγονός ότι και οι δύο πλευρές απέφυγαν επιμελώς να δοθεί στη δημοσιότητα για την ώρα μια κοινή τους συνάντηση, Χρύσα.
1: Διεθνή μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, στάθηκαν στο γεμάτο δυσπιστία κλίμα που επικρατεί στη Λουκέρνη, με την ιρανική αντιπροσωπεία να φτάνει στο σημείο να αποφεύγει ακόμη και μια κοινή φωτογραφία με την αμερικανική πλευρά. Την ώρα, μάλιστα, που στην αίθουσα βρίσκονταν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές μαζί με τους επικεφαλείς από το Κατάρ και το Πακιστάν, μπήκε απροειδοποίητα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως βλέπουμε. Ο Αραγτσί χαιρέτησε τον Πακιστανό πρωθυπουργό, κανέναν άλλον, και έπειτα αποχώρησε από την αίθουσα. Η επόμενη εικόνα που είδαμε ήταν ο Αραγτσί με τον Καλιμπάφ να μετακινούνται προς την αίθουσα, αλλά καμία εικόνα μαζί με τους Αμερικανούς.
0: Και στον Μιχαλή Γνατίου τώρα, όπου θα μας παρουσιάσει όλη την πλευρά του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τις απειλές που είχαμε από χθες το βράδυ και όλο αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και τις 4:15 που τελικά είχαμε τη συμφωνία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των μέρων που ήταν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Μιχάλης Γνατίου.
3: Επανήλθε με σκληρό τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ στις απειλές εναντίον του Ιράν και είναι κάτι που δεν πρέπει να μας εκπληκτεί, διότι ως γνωστόν είναι και του ύψους και του βάθους, είναι τόσο απρόβλεπτος που είναι ικανός να ξαναρχίσει και τον πόλεμο. Ενώ λοιπόν ο αντιπρόεδρος του, ο Βάνς, ξεκινούσε τις υψηλού επίπεδου επαφές του στην Ελβετία, ο Τραμπ από το θέρετρο Camp David απείλησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές που βρισκόντουσαν με τον Βάνς. Μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλούσε και τη διακοπή των συνομιλιών και ίσως και να την προκάλεσε, ακόμα δεν ξέρουμε. Και επίσης συνέδεσε απόλυτα το Ιράν με τις ενέργειες της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον ανταποκριτή του δικτύου Fox στο Τελαβίβ και μίλησε ξεκάθαρα για επανάληψη των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Ταυτόχρονα, Χριστίνα, έστειλε μήνυμα στους διαπραγματευτές που συνομιλούσαν με τον αντιπρόεδρο του και τον γαμπρό του, ότι αν φύγουν, προφανώς εννοεί χωρίς πρόοδο από την Ελβετία, δεν θα έχουν χώρα. Εννοεί δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Τους είπε ότι δεν θα επιστρέψετε καν στη χώρα σας. Και εδώ πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιεί μια λέξη για το Ιράν που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε στο δελτίο. Είναι τόσο υβριστική. Είναι εκτός αυτού ο πρόεδρος, είναι φανερό. Μίλησε επίσης ότι η Αμερική μπορεί να καταλάβει το στενό του Ορμούς εάν δεν μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, Χριστίνα.
2: Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους ή του βάθους, αλλά εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μιλούσε, έχει δώσει εντολή στο Βάνς για αλλαγή σελίδας, για να χτίσουν μια άλλη σχέση με το Ιράν και τώρα βλέπουμε έναν οδοστρωτήρα. Γιατί?
3: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται από την Παρασκευή στο Camp David, στο προεδρικό θέρετρο στο Maryland, έξω από την Ουάσιγκτον. Πήγε, υποτίθεται, για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, σύμφωνα πληροφορίες που ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαιώνει, φέρονται να συνομίλησαν μαζί του τηλεφωνικά ή να πήγαν το Σάββατο στο Camp David ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. Είναι γνωστό, Χριστίνα, ότι και οι τρεις είναι εναντίον της συμφωνίας με το Ιράν. Και οι τρεις θεωρούν ότι η συμφωνία δικαιώνει το Ιράν, ότι δεν είναι νίκη για την Αμερική. Και οι τρεις αξιωματούχοι είναι σημαντικοί για τον πρόεδρο. Και οι τρεις είναι υποστηριχτές του Ισραήλ. Νομίζω όλα αυτά μας δίνουν ίσως την απάντηση.
2: Και διόλου τυχαίο θεωρείς ότι απείλησε το Ιράν και για τη Χεζμπολάχ? Πρώτη φορά το κάνει αυτό δημόσια.
3: Έτσι από το πουθενά, και ενώ είχε διαφορετική γνώμη, ξέρεις. Ναι, είδαμε βέβαια σήμερα αυτή την προεδρική αναφορά στη Χεζμπολάχ.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείς των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πρόσθεσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή

και οι υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Η Αίγυπτος προηγείται 2-1 της Νέας Ζηλανδίας. Σας το λέω έτσι αυτό για να το γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε κιόλα. Τα καραπτολαγωνίσε, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο οποίος πηγαίνει προς την Κώστα για να παραλάβει πελάτες να επιστρέψουν, καθώς είχαν πάει για 2-3 μέρες στις Πέτσες. Να σε καλά, Τάκη μου, και να χαίρεσαι τον 42χρονο ιό, τον μπαρτέντερ, λέει, ο οποίος ποτίζει τους Νορβηγούς τα καλύτερα ποτά. Και ναι, πραγματικά, Τάκη μου, να κάνει το νερό του πραγματικότητα και να αποκτήσει αυτό το οποίο θέλει εκεί όπως το σκέφτεται. Και όντως να χρειάζεται να κάνουμε και, και να κάνουμε και τεστ, αλκοτέστ και σπολικές αρκούδες. Να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινοτάκι μου. Καλές διαδρομές. Καλημέρα επίσης. Πολύ πολύ ζεστές και θερμές καλημέρες και στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου με τα τρία πα, για να είμαστε τυπικοί, από την Αστόρια. Να είστε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό εκεί στα ξένα, όπου με το διαδίκτυο οι αποστάσεις, όπως ξέρετε, εκμηδενίζονται και είμαστε τόσο κοντά όσο κανείς δεν φαντάζεται. Και σας μεταφέρουμε την καλημέρα μας και εσείς τη δικιά σας από εκεί όπου ζείτε, στην Αστόρια, και εργάζεστε και έχετε δημιουργήσει τη δική σας ζωή. Να είστε καλά, κύριε Παπαπαναγιώτου. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό, όπως και σε όλες και σε όλους, μέσω του διαδικτύου που είπαμε ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα στα πέρατα του κόσμου, πέραν της απευθείας μετάδοσης εδώ, στο Μουσικά 100,3 στην Αττική, αλλά και των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη την επικράτεια. Το διαδίκτυο πραγματικά φτάνει παντού και είμαστε παντού. Καλημέρες, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό με το μήνυμά σου μέσω του SMS. Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, χρόνια πολλά σήμερα σε όσους και σε όσους εορτάζουν. 6 και 3 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, 20 και 51 πρώτα λεπτά η δύση αυτού. Οπότε λοιπόν και τα πράγματα θα μπούμε σε διαδικασία νύχτας. Το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της νέφης σε Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, ο όρος προπαγάνδα σε εγκύκλιο του Πάπα του Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Έκτοτε, ο όρος καθιερώθηκε για να συμβολίσει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει συντόμως από την οικονομική κρίση εκφράζει τότε πρόεδρος Αλφα Μπανκ, ο Γιάννης Κωστόπουλος. 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό πραγματικά έργο στην Ελλάδα. Το 1940 γεννιέται ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1949 σε σήμερα γεννιέται η Μέριλ Στριπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1969 φεύγει τη ζωή Τζούντι Γκάρλαντ, τεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμα, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 2015 φύγει από τη ζωή η Λαουρα Αντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, που και έκανε το όνομα γνωστό έτσι στις soft porno ταινίες της δεκαετίας του 70. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, το 1973 θα δώσει πάνω καλημέρες, καθώς κατέληξε τον Κύφισο. Τζένι Καρέζη και Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το μεγάλο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.

τραγούδια και μουσική. Έγραψε ο Σταύρος Χαρχάκος, Ιάκωβος Καμπανέλης, και όλο αυτό το έργο διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο την νεότερη ελληνική ιστορία από την Τουρκοκρατία μέχρι και τα χρόνια του Όθωνα στη μικρασιατική καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Διονύσης Παπαγιανόπουλος βεβαίως. Όλα αυτά εκεί, σαν σήμερα, ανεβαίνει στο καλοκαιρινό θέατρο. Και επίσης είπαμε ναι, Καζάκος, Καρέζη, Παπαγιανόπουλος, Κούρος, Περλέγκας, Χρήστος Καλαβρούς και φυσικά τραγούδια ζωντανά.

μεγάλο. Έτσι, φυσικά τον άνθρωπο της Κρήτης, πραγματικά την φωνή της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Σαν σήμερα επίσης, όχι με πολύ μεγάλο άλμα στον χρόνο, σαν σήμερα επίσης, καλημέρες, καλό πρωινό, φεύγει από τη ζωή το 1987, πραγματικά, πολύ καταξιωμένος ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής, ο Φρεντ Αστέρ.

0: είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους τους αδελφούς. Καλημέρες. Να είστε καλά. Καλή προετοιμασία των εκπομπών σας που ακούτε εδώ, συντονισμένοι στον Sky. Καταρίνα Σερέτη, Γιάννης Χατζημιχάλη. Καλημέρα, Γιάννη Κολογηθά. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Άνης Γιώγα. Με την αρχή, την διεύθυνση που κρατείς. Και να είστε καλά. Καλή δύναμη με τον Παναγιώτη Στάθη και όλο το επιτελείο σας. Καλημέρα, Νίκο Εποφάντη. Καλό πρωινό και η Αλεξάνδρα Καημένου και όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σωτήρης Δαμελής και εδώ και αυτός. Καλημέρα, να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Και η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, εδώ και εκείνη. Με τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Πάντα το η κυρία Μαρία, μαμά Χρύσας, είναι εδώ. Και όλα τα κορίτσια εκεί στο Χαλάνδριο που τις πρωινές ώρες πίνετε το καφεδάκι σας, έτσι ακούτε και ραδιόφωνο. Μετά, κανέναν ύπνο ακόμα το ρίχνετε. Όπως και να έχει νωρίσει ακόμα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονη στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράσης δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες επέδειξε στις αρχές τον τόπο που έχει θάψει τη σωρό της 45χρονης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Σε αυτό το χωράφι στο Βατόλα Κοχανίων, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας, είχε θάψει το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος δράστης. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη σύλληψή του, ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης ομολόγησε το άγριο έγκλημα υποδεικνύοντας το σημείο.
2: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
1: Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο καυγάς που οδήγησε στη δολοφονία αφορούσε το σπίτι που νίκιαζε από την Σταυρούλα.
3: Εγώ την σκότωσα. Μου έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού. Ότι έκανα ζημιές και δεν το φρόντιζα. Μου μίλησε πολύ άσχημα. Τσακωθήκαμε, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η σωρός της 45χρονης φέρει δύο βαθιά τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μεταλλικό αντικείμενο. Κανένα από τα φωνικά όπλα δεν έχει εντοπιστεί. Ο δράστης τοποθέτησε το άψυχο σώμα μέσα σε σακούλες και το μετέφερε στο χωράφι του με ένα επαγγελματικό βαν.
4: Είμαι συντετριμμένος. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή, όπως είχα αναφέρει στις αρχές, θεωρούσα περισσότερο πιθανό συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε να έχει σοβαρή εμπλοκή. Όπως και τελικά ομολόγησε.
5: Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Καλό παιδί, έρχονται κάθε μέρα, έκανε εργασίες. Όχι. Ασχολείται με την οικονομία.
6: Τον έβλεπα τακτικά εδώ και έφτιαχνε τα μπρέλα του εδώ, το έδαφος.
1: Οι αρχές δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του δράστη και εκτιμούν ότι ενδεχομένως τα κίνητρα της δολοφονίας να ήταν ερωτικής φύσεως.
7: Νομίζω ότι η άρση του απορρίτου του τηλεφώνου θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και είναι κομβικής σημασίας, κρατήστε το αυτό, για το τι ακριβώς συνέβη.
8: Ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι αλλοδαπός, μένει στα Χανιά 20-25 χρόνια, εργάζεται, δεν, από τις δικές μας πληροφορίες δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο οικονομικής φύσεως θέμα ή κάποια οικονομική εξάρτηση ή κάποια οικονομική προστριβή με τη γυναίκα. Γι' αυτό και οι αρχές θεωρούν ότι και επιμένουν στο σενάριο ότι ήταν όντως ερωτικά τα κίνητρα.
1: Μετά την ομολογία σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε νέα δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
0: Μόλις 3 είναι η Αίγυπτος της Νέας Ζηλανδίας, έτσι απλώς παρακολουθείτε. Σας ενημερώνουμε και εμείς, καθώς βλέπουμε από την ΕΡΤ 1 τον αγώνα. Τώρα, για πάμε λίγο τώρα, θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία μέσω της Αμερικής, διότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν κάθεται φρόνιμος και ανακοινώνει ότι λέει παραιτείται, λέει αύριο ο κύριος Στάρμερ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από την Μεγάλη Βρετανία, χθες στο κεντρικό δελτίο.
9: Όπως φαίνεται, το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αλλάξει πρωθυπουργό για έκτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται από χθες απομονωμένος στην εξοχική κατοικία του Τσέκερ, ζυγίζοντας τις επιλογές του και σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα της παραίτησής του την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανώς τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Οι πιέσεις που ασκούνται από το εσωτερικό του κόμματος είναι ασφικτικές. ιδιαίτερα μετά την μεγάλη νίκη του εσωκομματικού του αντιπάλου και φαβορή για τη διαδοχή του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο κοινοβούλιο μετά από 9 χρόνια. Από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο κύριος Στάρμερ δεν έχει καταλήξει ακόμα στο τι θα κάνει και βέβαια υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο αν τελικά θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες ή θα δοθούν στην ουσία τα κλειδιά της Downing Street στον Άντι Μπέρναμ και βέβαια για πόσο θα παραμείνει στη θέση του ακόμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Σε όλα αυτά τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια ανάρτηση η οποία έχει πραγματικά σοκάρει τον πολιτικό κόσμο του Λονδίνου, καθώς ανακοίνωσε την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού πριν το κάνει ο ίδιος.
0: Μια ακόμη είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι σχεδόν τα 2/3 των Βρετανών ψηφοφόρων από όλα τα πολιτικά κόμματα πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 είχε αρνητικό τελικά αντίκτυπο στην χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Προβληματισμού, τα 2/3 θεωρούν πως το Brexit αύξησε το κόστος ζωής και είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. Μια δεκαετία μετά, οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μένουν ανεκπλήρωτες και ότι το Brexit υπονομεύει την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Στην εσωτερική τώρα εδώ πολιτική επικαιρότητα, η μάχη για την ακρίβεια περνά ξανά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι αποτελεί μόνιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει τα νοικοκυριά να σηκώνουν το βάρος του αυξημένου κόστου ζωής. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
10: Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση των τιμών βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και την οικονομία. Ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας υπερασπίστηκε το μέτρο ο Πρωθυπουργός, διαμηνύοντας ότι ήρθε για να μείνει και αποκρούοντας την κριτική.
11: Για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.
12: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάπτυξη του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας αμφισβητεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
13: Είναι αποτελεσματικά μέτρα δεδομένου ότι η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική, αυτά τα μονοπόλια, αυτά τα ολιγοπόλια, αυτά τα καρτέλ, τα εκόλαψε η ίδια και κρατάει και την ομπρέλα προστασίας τους.
14: Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός, το επαρκές εισόδημα, είναι η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων.
10: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για παροχολογία και ακοστολόγητες προτάσεις.
15: Όταν υπάρχει συνετή οικονομική διαχείριση και δεν τάζουμε στους πάντες τα πάντα, μπορεί να ευρεθεί το πλεόνασμα το οποίο θα μοιραστεί στη συνέχεια στους πολίτες και αυτό θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
16: Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
17: Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
10: Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Σήμερα τώρα αλλάζουμε θέμα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ την Τρίτη από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβασικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα ακούσω το ρεπορτάζ από τη Βάση Αγκανάρα.
18: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση, διαμηνύει το αρμόδιο Υπουργείο, απορρίπτοντας κατηγορηματικά νέα παράταση πέραν της 22ης Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων και προειδοποιεί ότι από Τρίτη θα πέσουν καμπάνες. Με την προθεσμία να εκπνέει, χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν να συμμορφωθούν με τον νόμο, έστω και στο παραπέντε.
19: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια, έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμη ύλη όλοι.
18: Μέχρι στιγμή στην ειδική πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 550.000 δηλώσεις.
11: Έχει αποδειχθεί ότι οι κατοικίες που κινδύνευσαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές τελικά σώθηκαν γιατί είχαν κάνει ακριβώς αυτούς τους καθαρισμούς. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας.
20: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
18: Τα ακαθάριστα οικόπεδα ενισχύουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ η καθυστέρηση συμμόρφωσης με τον νόμο φουσκώνει και το λογαριασμό στην τσέπη των ιδιοκτητών ακινήτων. Καθώς όσο πλησιάζουμε προς την εκπνοή της προθεσμίας, οι εργάτες ανεβάζουν το κόστος για τον καθαρισμό.
2: Προσφορά και ζήτηση. Θέλεις τώρα, θα έρθω τώρα. Έχουμε προθεσμία 20 μέρες. Μετά από 20 μέρες η τιμή θα είναι διαφορετική.
21: Αυτή την εποχή για ένα στρέμμα με χαμηλή βλάστηση, για Αττική μιλάμε πάντα, το στρέμμα μπορεί να κυμανθεί από 200 έως 350 ευρώ. Ανάλογα τι έχει μέσα.
18: Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές και έχουν βεβαιωθεί 435 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 443.000 ευρώ. Ενώ το 89% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
22: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παράδειγμα τρέχουμε.
18: Με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και την αυξημένη καύσιμη ύλη να προϊονίζονται ένα δύσκολο καλοκαίρι, οι Δήμοι καλούνται να ορίσουν άμεσα σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολοιμάτων, διευκολύνοντας παράλληλα στη διαχείρισή τους.
0: 83 χορτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκαν, να ξέρετε, είχαμε φωτιά, δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αμπελά, στην Σύρο και στον Εύρο. Είχαμε 2 φωτιές στην εκεί, όπου η πυροσβεστική διερευνεί πραγματικά τα αίτια των πυρκαγιών και ψάχνοντας βέβαια στον ακριτικό τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, υψώσουν ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και τις περιοχές τόσο της Εύης όσο και της Φθιώτιδας. Έχετε αναρωτηθεί, έχουμε αναρωτηθεί άραγε πόσο τουρισμό μπορεί να αντέξει ένα μέρος, ας πούμε για παράδειγμα ένα νησί, με τις αφήξεις να σπάνε κάθε ρεκόρ. Δήμαρχοι δημοφιλών προορισμών επαναφέρουν το αίτημα για τέλος εισόδου σε επισκέπτες στα πρότυπα πόλεων όπως η Βενετία, για παράδειγμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις, τοπικές υποδομές και υπηρεσίες. Η Μαρία Δωρουδή έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Ενδιαφέρον είναι, ακούστε το.
23: Παραλίες που εντυπωσιάζουν, γραφικά σοκάκια και μοναδικού καλούς τοπία είναι οι εικόνες από τα ελληνικά νησιά που μαγεύουν τους τουρίστες. Τι γίνεται όμως όταν τους καλοκαιρινούς μήνες η επισκεψιμότητα υπερδιπλασιάζεται? Το νησί της Σύμης είναι ένα από τα νησιά που ο υπερτουρισμός, ειδικά με τους επισκέπτες της μίας ημέρας, είναι ασφικτικός. Και ο Δήμος από το 2010 ζητά, χωρίς να έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, τέλος εισόδου.
24: Έχουμε 831.000 επισκέπτες το 7μηνο σεζόν. Από αυτούς το μισό εκατομμύριο είναι η μερίσια εγωμή από τη Ρόδο, όπου επιβαρύνουν και τις υποδομές του Δήμου. 3.000 μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή επιβαρύνονται. Τα τέλη καθαριότητας 831.000 επισκεπτών. Θα μπει ένα τέλος πάνω στο εισιτήριο, 3 ευρώ.
23: Από τους 2.500 κατοίκους που μένουν μόνιμα στους Παξούς τους καλοκαιρινούς μήνες, ο αριθμός των επισκεπτών που διενυκτερεύουν στο νησί ξεπερνά τους 10.000.
24: Δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον τουρίστα να έρθει. Εμείς ζητάμε ένα μικρό τέλος που θα καλύψει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Ο συνάδελφος από τη ΣΥΜΗ μίλησε για 3 ευρώ, εμείς συζητούσαμε για 2 και πραγματικά είναι να απορρείς γιατί δεν εγκρίνεται αυτό το αίτημα στο βαθμό που δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα από το κόστος της ημερήσιας κουραζιέρας.
23: Και ενώ στην Ελλάδα κανείς δεν θέλει να αποτρέψει τους τουρίστες να την επισκεφτούν, η Βενετία είναι η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου. Ο νέος δήμαρχος της πόλης, μάλιστα, έχει προτείνει το τέλος εισόδου στα 50 ευρώ για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την πόλη των Δόγιδων για μία μόλις μέρα. Το 2024 το τέλος εισόδου ήταν 5 ευρώ στους επισκέπτες για 29 μέρες υψηλής επισκεψιμότητας μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου. Το μέτρο επανήλθε το 2025 για 54 μέρες. Ενώ φέτος εφαρμόζεται για 60 μέρες, χωρίς όμως να έχει επηρεάσει τον αριθμό των επισκεπτών και έχοντας αποφέρει 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα.
0: Και τα έσοδα τώρα, πάμε να δούμε και το χρήμα. Τι αφήνουμε και γενικότερα πώς είναι η κατάσταση για τον τουρισμό. Ο Κωνσταντίνος Αυλός είχε χθες όλα τα στοιχεία, τα παρουσίασε στη Χριστίνα Βίδο.
25: Θετική εικόνα λοιπόν και για το τετράμινο και για τον Απρίλιο. Πάμε αμέσως να δούμε λοιπόν τις τουριστικές εισπράξεις. Στο τετράμινο λοιπόν έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μια ετήσια αύξηση που έφτασε κοντά στο 37%. Μόνο τον Απρίλιο οι εισπράξεις ήταν 1,1 δις ευρώ και εδώ η αύξηση ήταν επίσης δυναμική, ήμασταν στο 9,5%. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αύξηση, αυτή η άνοδος των χρημάτων έρχεται τη στιγμή που που έχουμε πτώση στην επισκεψιμότητα. Τέλος πάντων, έχουμε μειωμένους επισκέπτες στα ξενοδοχειακά καταλήματα. Πάμε να δούμε τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις. Οι αφίξεις έχουν μια ελαφρά πτώση 0,8%. Οι διανυκτερεύσεις έχουν μια πτώση στο 1,3%.
0: Επειδή και η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη πλέον δεν είναι απλά μέρη για να περάσουν να πάνε κάπου αλλού, αλλά μένουν και κάνουν τον τουρισμό και τις διακοπές τους οι ξένοι, να σας πω ότι εχθές υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στην πόλη εκεί της Θεσσαλονίκης μας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι φέτος αφιερωμένο σε 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της πόλης, ενώ το πρόγραμμα υπάρχει μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και θα σας πω ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Σαντορίνη, το ράδιο της Καθολική Αποχή από την Εξυπηρέτηση των Επιβατών Κουραζιέρας, προχωρούν σήμερα Δευτέρα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων του νησιού, αντιδρώντας την εμφάνιση του νέου και εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων στα κουραζιερόπλια. Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κουραζιέρας στο νησί, καθώς όλες τις προγραμματισμένες αφίξιμες κουραζιεροπλοίων έχουν ματαιωθεί και ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο, το λεγόμενο 70-30, προβλέπει το 70% των επιβατών των κουραζιεροπλοίων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στο Αθηνιό, όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαραίνει το ήδη καρωσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερή και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανώσεων εκδρομών. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στο νησί της Σαντορίνης. Στην Γαστούνη θα πάμε τώρα, διότι τελικά φαίνεται ότι εντοπίστηκε η οδηγός η οποία σκότωσε το σκυλί εκεί, την 15χρονη, αν διάβασα καλά, μικρούλα, το 15χρονο ζώο, το οποίο είχε και προβλήματα όρασης και προβλήματα ακοής. Πάμε να ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
3: Μία 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να υποστήριξε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι ξέφυγε και ξεκίνησε ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι' αυτό έφυγα. Αυτά ανέφερε 60χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
0: Το άλλο μεγάλο πρόβλημα και θέμα της χώρας μας είναι το δημογραφικό, όπως ξέρετε, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι και ολόκληρες περιοχές που βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Νίκος Μαλιαράκης.
4: Δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι, δεν μπορεί να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Και όταν είσαι οριακά κάθε τέλος του μήνα παίρνεις 900 ευρώ, ξοδεύεις 900, πώς θα φέρεις ένα παιδί στον κόσμο?
5: Νέα ζευγάρια που ούτε καν σκέφτονται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί.
6: Οι περισσότεροι σταματάνε στο πρώτο. Καλύπτει τη ανάγκη τους με ένα παιδί.
5: Οικογένειες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν δεύτερο.
7: Άμα δεν έχεις ένα στάνταρ επάγγελμα, δύσκολα μπαίνεις στο τρυπάκι να κάνεις οικογένεια. Και αν μπεις στο τρυπάκι να το κάνεις, τότε είναι από επιπολαιότητα.
5: Κάπως έτσι, η Ελλάδα γερνά χρόνο με το χρόνο. Σε μια 15ετία, οι γεννήσεις έχουν πέσει σχεδόν στο μισό. Από περίπου 115.000 το 2010 σε μόλις 65.000 το 2025.
8: Σύμφωνα με τον υπολογισμό που είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια, με το χειρότερο δηλαδή σενάριο, ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2053 θα είναι περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι.
5: Η υπογεννητικότητα για την ελληνική επαρχία έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί απλά ένα στατιστικό. Ολόκληρα χωριά ερημώνουν. Στο Δήμο Γρεβενών πέρυσι καταγράφηκαν μόλις 38 γεννήσεις έναντι 400 θανάτων.
26: Συγκλονίζομαι, η καρδιά μου δηλαδή πάει έτσι να σπάσει με τέτοιου είδους συνθήκες που καταγράφονται μπροστά μου. Μόνο δύο χωριά διαθέτουν δημοτικό σχολείο από τα 90-100 χωριά που έχουν τα Γρεβενά. Το κάθε χωριουδάκι, το πιο πλέον μικρό χωριουδάκι, είχε το σχολείο του.
5: Το Σεπτέμβριο του 2026, το κατόφλι της πρώτης δημοτικού θα περάσουν λιγότεροι από 70.000 μαθητές και μαθήτριες. Το 2010 τα πρωτάκια ήταν 115.000. Και οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
8: Το σημαντικότερο πρόβλημα όλων είναι ότι η γύρανση του πληθυσμού, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυσβάσταχτη. Η διάμεσος ηλικία του πληθυσμού θα έχει αυξηθεί στα 54 έτη. μη διάμεσου ηλικία πριν 2 χρόνια ήταν στα 45,35.
5: Κάθε χρόνο μια ελληνική πόλη σβήνει οριστικά από το χάρτη. Τα ποσοστά των γεννήσεων βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από το όριο που απαιτείται για τη διατήρηση του πληθυσμού. Το 2025 καταγράφηκαν 2.873 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024.
4: Η νοοτροπία αυτή μας τη χτίζουν. Δεν είναι ότι μεγαλώσαμε κι εμείς μη θέλοντας να κάνουμε παιδιά νωρίς ή οτιδήποτε. Αν τα είχα όλα λυμμένα και ήμουν ήσυχος, θα έκανα.
5: Την τελευταία διετία οι θάνατοι ξεπερνούν τις 120.000 και οι γεννήσεις βρίσκονται λίγο πάνω από τις 65. Σε χωριά όπως η Ζήτσα Ιωαννίνων, η δημογραφική γύρανση μοιάζει μία αναστρέψιμη.
1: Κάποια στιγμή μπορούμε να μείνουμε και μόνοι μας. Είμαστε οι νεότεροι στο χωριό. Πεθαίνουν μεγαλύτεροι, νέος κόσμος δεν έρχεται.
5: Η ελληνική επαρχία εκπέμπει SOS για την άμεση λήψη μέτρων που θα αναστρέψουν την ερημοποίηση των χωριών.
0: Αυτά που έμασε ο Γιώργος Φέλτης ήδη στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Έχετε την καλημέρα του. Θα τον ακούσετε 2 ώρες με πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και θέματα και δικά σας. 9 με 10 μην χάσετε με τον Άρη τον Πορτοσάλτε, τον κύριο Σκούρα και μαζί με τον καλεσμένο, τον κύριο Χριστονούνη, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά και ιδίως με τα θέματα των εργασιακών ζητημάτων και την έρευνα του ΙΔΟΜ, του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για το εξοδοτικό. Στις 10.30 κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και 1.30 όπως σας είπα και από το πρωί κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Κατάρ και Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι το έργο των διαπραγματευτικών αντιπροσωπείων ολοκληρώθηκε και ότι πλέον τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές και επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγκζή. Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται. Ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,6% στα $79 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση κατά 0,2% στα $76,3 το βαρέλι. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελληνών συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της 45χρονης. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο Κατάρ, 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ, ενώ 18 αγνοούνται από έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου λόγω τεχνικής βλάβης στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στο μεταξύ ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτά για τα κύθυρα. Θα σας πω για τα κύθυρα κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε και τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι επισήμως από χθες η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Λοιπόν, από σήμερα τα πάμε, τα ξανάπαμε. Παιδιά, αλλάζει το σύστημα. Πάμε στο ανάποδο, δηλαδή μεγαλώνει σιγά σιγά η νύχτα. Δεν θα την καταλάβουμε βεβαίως αμέσως. Και μικραίνει η μέρα. Θα μου πεις τι να σας πω και τι να μου πείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα δεδομένα. Επισήμως το καλοκαίρι ξεκίνησε από χθες, που ήταν και η μέρα του πατέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον μπαμπά. Γιατί προφανώς η μαμά παίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και ο μπαμπάς. Όχι όλοι οι μπαμπάδες, εντάξει. Όπως και όχι όλοι οι μαμάδες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα μας πιάσανε εκεί πέρα πάλι για αλκοό τεστ στην αρχή εκεί της Βουλιαγμένης. Αλλά σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ένα κοριτσάκι το οποίο μου λέει, κύριε, φυσήξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, οκ, okay, δεν έχει πει, αλλά. Έχεις δίπλωμα, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει. Τα αλκοό τεστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιος περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι. Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούσι ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς, είχε μια δροσούλα η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις, δεν είμαστε Ευρώπη ψάλτη, σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4 λέει στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος προγνώστης, τέλος πάντων, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 η ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Έναν χάρτη που τότε, λέει, πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη, λέει, και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε, Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα, λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα, λέει, που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση, και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα ψάλτη. Εντάξει, μη βιάζεστε. Με μια μεριά λέμε ότι υπερπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά... Λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία, λέει, Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45 άρια. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει και ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε. Και καύσωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία, 39 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες, το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δουν τέτοιες. Καλά, νομίζω σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland, 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, λέει, μέσα στο Παρίσι σήμερα και αύριο. Όπου το μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη. Νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr, που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα δυτικά Βαλκάνια. Κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό. Επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου, που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω βλέπω Αργεντινή, Χιλή και λοιπά, στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα, έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι φίλοι μας και οι ακροατές μας. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία καλά το λέω. Καλά το λέω, έτσι. Τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου. Γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά, σωστά. 6:04. Με ένα λεπτό καθυστέρηση ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα, και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9:09 πρώτα λεπτά, που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9:04, 9:20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην Ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή η Ιρλανδία και η Σκωτία που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8:20, που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... Πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μαράνι ψάλτη. Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση. Καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο, με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε. Την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα, εν τω μεταξύ, τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων, να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπεδα, μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στη στρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του περιοριστικού σώματος, τον κύριο Τσίγκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν. Φέτος προς το παρόν γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν λέει συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάσουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι? Διότι, ναι, να συνδράμουν οι πολίτες βεβαίως όσο μπορούν, με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν. Αλλά, αλήθεια, μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, τη διάβασα μετά προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το... Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα? Δηλαδή, τι κάνει, ας πούμε, η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02. Δηλαδή, ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές, είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ. Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει? Καταλάβατε τι εννοώ? Διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε, γιατί άμα το κάνουμε δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο γιατί περνάει? Η Κύπρη είναι πιο μάγκης από εμάς. Θα μου πεις, πρωί-πρωί φωνάζει, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86. 12 ευρώ παρακάτι. Φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους... Και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε. Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι, ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά. Okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή ξαναλέω η ακρίβεια είναι εδώ και μας τυπάει κάθε μέρα την πόρτα, είναι μέσα να περάσω. Πέρνα! Κατάλαβες, φιλακρόατη? Πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά. Στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της Καθημερινής από τα... πόσο κάνει. Ε? Δημητριακά, λέει, 10,24 στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57, στην Ιταλία 6,91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορώ να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι? Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μη γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2,15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό, 3,18. Α, μ' αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2,18. Στην Κύπρο 2,20. Α, είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πίνετε τζιν, πήγε και μια φορά με πιέσει ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνούπα, πάει Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς. Αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα πάντως είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την. Θα μου πεις ένα 91 είναι φτηνή η βενζίνη ή η ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Τέλος πάντων, δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα 81 δολάρια την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4 με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα, γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15 ένας 45 για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2-13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην, αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι λέει, ακυρώθηκε λέει μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση λέει, στο αεροδρόμιο, ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπα, σας βγάζω. Ελάτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε λέει, σε μία πτήση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως λέει του εσωτερικού, με καθυστέρηση μεγάλη. Μου λέγανε για τα κύθυρα, γι' αυτό ακούσατε τα κύθυρα στην αρχή. Πτήση, λέει, την περασμένη Παρασκευή, που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1:05, έφυγε 3, με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα λέει είπε ο πιλότος όταν μπήκαν στο 72 θέσεων ένα αεροσκάφος για τα κύθυρα σε σχέση λέει με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό, θα πεις το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση, αλλά λέει οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν λέει πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας. Αλλάζουν λέει εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει στη Β18, τους είπανε Β25. Δεν το καταλάβανε και τρέχανε αλόφρονες, λέει. Παρασκευή μεσημέρι. Τι γίνεται, παιδιά? Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε μπροστά, Okay. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλη Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον της και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχη του νομού Σοφή Μπροκάζ δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη με εντολή του αρμόδιου Υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

τύπα που έβαλα, λέει, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει, σε εμάς εδώ, λέει, στα Βόρεια, πέσανε, λέει, τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Λέω, καλά ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο, λέω, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όντως. Λέω, φέτος το καθαρίσατε, μου λέει, κοίταξε να δεις. Συνεργείο, λέει, φέτος. Το ένα, λέει, μου είπε, λέει, για να καθαρίσει ένα οικόπεδο δύο στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε, λέει, άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες. Τόσο δεν δουλεύουν, γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις, άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το, πώς το λένε, το χορτάρι. Οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα καταλάβατε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε μου λέγανε για τη Σύρο ότι ενδεχομένως, λέει, η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω, επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρακινοί, οι Ιρανοί, δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity, λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά πάει, αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω, Μπάσρα, μπράβο, στο Ιράκ πάει να φορτώσει, είναι, μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα, παιδιά, από αυτά τα πλοία, το οποίο... Αυτό είναι το γαλλικό. Όχι, το γαλλικό μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πόπο, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο είναι ένα τεράστιο, παιδί. Όταν σου λέω τεράστιο, αυτό είναι. Που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων, Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν, εντάξει, πάλι βλέπω και κάποια μεταφέρουν, πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, τα... Οι ροές να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο... Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μακριά δεν βλέπω, Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις. Μεγαλώσαν τα παλικάρια. Το μεταξύ, συγγνώμη, πήρω τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα, και... αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί τους το είπα, θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να το ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη και διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το έχω. Εντάξει, έχω το χρωστάω αύριο. Να ακούσουμε το Μακρυμάλι. Τι το θες το Μακρυμάλι? Τι το θες το Μακρυμάλι? Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό, γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουν το Σαββατοκυριακό, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλή διαδρομή. Για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου, Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες λέει στη δροσερή Σαλαμίνα. Είμαι πάλι, λέει, στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου, λέει. Και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι, λέει, 45 βαθμούς. Τι θες στην Αυστρία, ρε Βασίλη, κάτσε εδώ Σαλαμίνα. Θα μου πει τώρα. Ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε, σωστό και αυτό. Χαιρετισμούς, Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα, Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται,

0: τι οπτικέ ίνε. Σκάβει, λέει, για οπτικέ ίνε, λέει ο ένα. Σκάβει μετά ο άλλο. Σκάβει μετά ο τρίτο. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζει. Το αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματο. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμό είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμά την περιοχή μα. Ήτανε για να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος της παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες, που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση. Καλημέρα, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Η κίνηση όμως είναι normal μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστούς Καραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, την κλασική και μη εξαιρεταία Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια σκέλες κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολλιό Μιχάλης. Στο Καματερό εκεί στη Λεωφόρο Φιλής η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα. Τι γίνεται, δεν μιλάει κανένας, ε. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει. Και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ε? Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης. Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει, χαλάρωσε, μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί-πρωί μόλις ανοίξαμε το μάτι μας να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο έρμος, με κοιτούσε. Ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ. Και λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Λέω, δώστε με ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Θα πας σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, ε! Διότι, λέει, από το 29 η κυρία Ρούλα Σαλούρου, τι έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πως έχουμε 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29. Μην γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει η τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μα πώς, αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, γιατί, πώς θα λέμε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό, για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν, λέει, χαόδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις, η κάθε μία χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε όλοι. Αλλά είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντιγιά μας. Όχι, δεν το λέμε το γιά μας. Το λέμε εμείς το γιά μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά. Έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου, γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά, μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Όπως το θυμάμαι σαν τώρα, 1996, δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτί του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Τα άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα λοιπόν στο Τζίμα σήμερα για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987. Ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλο Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια κριτική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε! Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλημάτων του δημοσίου. Έλα ρε παιδί μου, ε! Πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαρισμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα 40. Ε, μάλιστα. Και το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς, όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι, κλπ. Κλπ. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ανοίγει συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει τα του ασφαλιστικού. Τώρα, για ποιες ηλικίες, δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν ηλικίες ή όχι, και από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για το ασφαλιστικό και για το ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Και σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ο υπηρέτης διοθέτει.

0: thermoplus.com.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Εβός μου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες τα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20% της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο ή να βάλετε κανένα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο, γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι σεισμολογράφοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής, για το την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει παράμετρος. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει, με πρωινή, λέει, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου? Γενικά φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα? Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για να δείτε να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση. Όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλή εβδομάδα και στους γιος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει ποινική ρήτρα λέγεται. Καλημέρα. Ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με, αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία. Με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα, Πέτρο. Πολύ εύστοχο, λέει, το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη, λέει, μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε, λέει, η ΤΑΔΕ, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ, λέει, στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκι που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι, και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος θα φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλι ο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικαράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 5,90 νομίζω, κάπου 5,80, 5,90 κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικαράκι. Πότο 5,92, μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που είναι εδώ, ξέρετε, δεν πάει στο Λευκό Οίκο, δεν θέλει. Θέλει, προτιμάει, Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.

0: 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι

0: φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και

0: 20% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.

0: Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη Σκυτάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Προσθέσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
1: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε, όλοι είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαίδα τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
2: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασοκώστα Σουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
3: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση ότι ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
0: Θα ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
4: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα $80. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88, δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησε ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Στη Βρετανία, την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστηρίξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγος του επίσης κατηγορούμενη και ο 36χρονος αδερφός ώστε αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια, αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: Κόκκιπε,
7: Κομπάνιο! Team colleague.
8: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία, αλλά επιτρέψτε μου πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαριμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαριμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα Κτέλ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε ομοίως. Και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση. Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως το ξέρουμε, δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές βόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29. Και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν παραγγελία του τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού, γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούση είναι εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές
1: περιοχές. Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το Μελτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα εξασθενείς Τετάρτη Πέμπτη το Μελτέμι. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρο. Οπότε θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν δυτικά, κεντρικά και βόρεια Τετάρτη και Πέμπτη και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραντικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημέρα απογευματινές φορές.
1: Πάντα, ναι. Μάλιστα. Ενισχύεται η αστάθεια γιατί εξασθενεί το Μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική. Ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε.
0: Okay.
1: Επίσης, μετά όμως ξανά έχουμε Μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία. Ή καλά, τέλος πάντων, θερμοκρασία.
1: Τουλάχιστον καλά. Ναι, άρα
0: σημαίνει...
1: εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι, ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Άξι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες, να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ, γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Του το διάβασα που το έκανε. Πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδε το γράψα. Διότι του είδα. Α, πού πάτε. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Σιγά-σιγά να πούμε στη θάλασσα, δεν λέω. Αλλά με ψυχραιμία είμαστε και κάποιε
1: ηλικίε.
0: Ήταν δροσερή μου η παραστή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν μπήκα. Έφτασα μέχρι που έφτασα.
1: Από εκεί, από το ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Ολυμπιακός είναι γενικά πιο δροσερό.
0: Ναι, okay.
1: Σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούσε όμως να σου πω.
1: Το ξέρω ότι φυσούσε. Το ξέρω.
0: Ο αέρας παίζει ρόλο.
1: Παίζει,
0: αλλά τέλος πάντων, εντάξει, οκ, καλοκαίρι είναι, τι να κάνει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει να τα κάνει. Και με τα θερμοκρασιακά
1: στην Ευρώπη.
0: Τι γίνεται.
1: Κοίτα, και... έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός.
0: Ναι.
1: Περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο. Α, πιο
1: και
0: μετά.
1: Αύριο. Ναι, ναι, πιάνει ναι. Ακόμα, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ, το κέντρο και το το κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία. Όχι τόσο πολύ όσο η Ιδρική Χερσόνησο.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Και περίμενε, αύριο και την. Μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23, αύριο.
0: Αύριο
1: είναι το πικ. Και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια.
0: Ναι.
1: Και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, πώς να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, κυρίως. Και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας. Γιατί είναι από πολλές μέρες είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το βαρομετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο, μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη όμως, όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη.
0: Εδώ
1: στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες κρατάει το Μελτέμι, αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη Πέμπτη.
0: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
1: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε μπόρες και καταιγίδες, έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, άρα τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο. Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιούνιος μετά.
1: Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Καλό είναι αυτό. Πάτως.
1: Ναι, καλά. Μας λέγαν καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
0: Καλά,
1: ναι. Έχω διαβάσει καύσωνες στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύσωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση. Έχει φτάσει μέχρι
0: εκεί. Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
1: Καλά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαμε αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει για τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμάς.
1: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν. συνεχίσουν να λειτουργούν, μην βιαζόμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε...
1: Ήρθανε πάντω.
0: Ναι,
1: ήρθανε
0: ναι,
1: αρκετά.
0: Ναι,
1: ήρθανε,
0: ναι,
1: αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά. Γιατί θέλουν.
0: Το χρόνο του.
1: Θέλουν και το χρόνο του. Θέλουν και να τα καλυμπράρουν. Ξέρω πώ τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Πού να ξέρω κι εγώ. Κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Και κάπω πρέπει να τα μάθουν.
0: Και θα σα βοηθήσουν
1: πάρα πολύ. Και επίση οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μα βοηθήσουν πάρα πολύ. Οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
0: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
1: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα,
0: πώς
1: κάθε ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου.
0: Ή
1: όταν την
0: έβλεπες
1: κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον τον outcast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στον outcast και οι δορυφόροι. Φόροι καινούργοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα, λοιπόν.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και η Ευσεβία. Συνάδελφε, να μην πω, θα πρέπει να πω, το κατάλαβα το χέρι που σηκώνει. Α, με ευλογεί κιόλα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίε και κύριοι. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Σπεντεό που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Σπεντεό εκδίδετε προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές συναρπαστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις,

0: Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.kτισμαbathandroom.gr
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Υποδήματα STEP.
3: Μόδα.
2: Ποιότητα.
3: Επωνυμία.
2: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
2: Geox,
4: Lacoste,
2: Gant,
4: Replay,
2: Sakiris Malas,
4: US Polo,
2: Boss,
4: Cricket,
2: Damiani,
4: Skechers,
2: Versace,
4: Robinson
2: και πολλές άλλες.
4: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
2: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
4: Αερόσολα,
2: Piccadilly, Maxi Therapy,
4: Base Comfort,
2: Skechers Memory Foam.
4: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
2: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
4: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
2: και Σκουφά 24 στην Άρτα
4: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά, θα μου πεις είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε, ενδεχομένως. Σωστό, αλλά από κάπου να πιαστεί ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης, από κάπου να πιαστεί, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού, να είναι αρκετά μεγάλο. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για μια ακόμα φορά, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ψάλτη, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έφερε ένα μηχανισμό, τέλος πάντων, ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, να μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
3: Εντάξει, κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
2: Ναι.
3: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί στον κόσμο για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη, πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
2: Ναι.
3: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών. Πρότειναν και, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκι, να βρουν κάτω στο Τάικ Φοντό. Και τώρα βγαίνει η κυρία αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου, και λέει γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
2: ναι,
3: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ

0: να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν με τις κρουαζιέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό πάρκινγκ και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμισης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
1: Μου λέγατε, κύριε Πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
0: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
1: Μόνο για τον
0: τουριστικά τα λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και, Γαλλική, και το Μονακό και τα λοιπά. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Ραγιοταχία, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία. Ναι. Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης. Αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, ναι, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Μας. Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
1: ναι, ναι,
0: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα, σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέραν ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky, να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Νάπλο, την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχει μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Λέμε από τη μια μεριά, κύριε Πρόεδρε, ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο να, και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που εισέλθει Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές, αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
0: Βεβαίως, επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
1: προφανώς
0: τίποτα.
1: Ερώτημα, ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο ΤΑΕΚ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
0: Γιατί όταν βγαίνουν τα καράβια, τα τουριστικά τα λεωφορεία,
1: ναι,
0: και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
1: ναι,
0: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία-μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
1: ωραία,
0: να συνεχίσει.
1: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
0: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη, στη Φιλινίνη που θέλουν σε πέντε σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για μία-δύο ώρες και να πηγαίνει να τους
1: αναφέρνει
0: και να γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται. Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο το τουριστικό
1: λεωφορείο. Συμφωνώ αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται, ναι, ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν είναι κακό, ναι, να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω, γιατί μαθαίνουν, ναι, ότι δεν σταματάνε, λέει, τώρα στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν?
0: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση που βίβασε στη Μελίνα Μερκούρη.
1: Κάπου θα βρεθεί, ρε παιδί μου, ένα χώρο.
0: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πέντε δρόμοι όλοι και όλοι, δεν είναι
1: Παρίσι
0: να έχουν 20 δρόμους. Και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει, και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι,
1: να το κουβεντιάζουμε,
0: να πει ο κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή, δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνός και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
1: Αυτό...
0: Όποιος το λύσει θα είναι άξιος του θέματος αυτού.
1: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
0: Βεβαίως.
1: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
0: Βεβαίως. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάλτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έγινε το αεροδρόμιο το 2002.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο.
1: 25 χρόνια,
0: μια
1: μάλιστα.
0: Μια μεγάλη δουλειά, έρχονται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία. Ήταν σαν αναμονή και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχηγοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα και αυτό το πάρκινγκ που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά, θέλουν να το κάνουν με δυο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν group από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και οι συνεχίσεις,
1: το πρόβλημα, πάντα
0: δεν μπορεί να πετύχουμε. Έτσι. Να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε υποδομή και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο, το τουριστικό λεωφορείο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπραχάλη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια. Εμείς εδώ στην Αθήνα υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά, μεγάλα προβλήματα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε ελάτε τουρίστες, ελάτε. Πώς last minutes να πάρουν το. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθετε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο Σχολείο Μιχάλης έχει κατά τις κίνησης. Καλημέρα κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, όπως είστε.
1: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται?
2: Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
1: Τι να το κάνεις? Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάζουμε 18 φορές το έχουμε κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
2: Ναι, αλλά αν δεν το.
1: Αν δεν το κουβεντιάσουμε.
2: Δεν θα λυθεί.
1: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
2: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Άντε, παλτί έπαθε.
2: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
1: Πού είναι εκεί που είναι μέχρι το Μαρούσι?
2: Από τον κόμβο σχεδόν Φιλής αρχίζει
1: πίσω
2: το πρόβλημα. Ναι, ναι. Λίγο μετά τον κόμβο Φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
1: Ναι,
2: ας μας κάνει και μια κλίση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα, εννοείται, και στα δύο ρεύματά της. Και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
1: Okay.
2: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς, μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μη και τα πλάι της, αν μου επιτρέπεις. Και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Εσύ Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομιών, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
13: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενεί. Έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει, δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
1: Αν υπάρχουν όμως καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
13: Βεβαίως
1: και
13: υπάρχουν καταγγελίες.
1: Και από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής, αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας, άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος στην...
13: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση, ναι. Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
1: Αυτό δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος.
13: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους δήμους και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση, είναι οι γενικοί γραμματείς υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων. Όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι...
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
15: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
16: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
17: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος.
18: χρόνος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
19: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
20: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
21: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
22: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
21: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
22: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
23: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
24: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στον Σκαραμαγκά. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι πλέον τη Σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεσμπολά προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,5 δολάρια ένα βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απογορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδραργύρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος υπέστη διάσεις και κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια του ανήλικου υπέβαλε μήνυση για περιστατικό εκφοβισμού και ρατσιστική συμπεριφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες επέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για, τα αίτια του καυγά. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξηρά χόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Λέμε σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. 22 Ιουνίου σήμερα, τον Άγιο Ευσέβιο Επίσκοπο Σαμοσάτων τιμά σήμερα η Εκκλησία, μια από τις σημαντικότερες μορφές του 4ου αιώνα. Με θάρρος, σοφία και ακλόνητη πίστη αγωνίστηκε για τη διαφύλαξη της ορθόδοξης διδασκαλίας σε μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας. Οι Άγιοι Ζήνων και Ζήναν οι μάρτυρες έζησαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Ο Άγιος Ευσέβιος δεν τιμάται μόνο επειδή υπέμεινε διωγμός, τιμάται κυρίως επειδή επέλεξε να υπερασπιστεί την αλήθεια της πίστης. Σήμερα γιορτάζουν η Ζήνα, ο Ζήνων, ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και όσες γιορτάζουν σήμερα. Το εργατικό δυστύχημα στο Κανελάκι, ένα θέμα της τοπικής επικαιρότητας των τελευταίων ημερών στην Πρέβεζα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη γυναίκας στην Πρέβεζα για κατοχή πτυσσόμενης ράβδου. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη 3 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών. Εξεχρειάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Σήμερα η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και η διαδικασία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, ενώ ο απολογισμός των πεπραγμένων θα γίνει στις 13 Ιουλίου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο η εκπίστωση των ιαματικών λουτρών. Προχωράει η διαδικασία δημοπράτησης του ιστορικού κτηρίου Βασιλά στην Πάργα. Ο Δήμος Πρέβεζας πραγματοποιεί έργα σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή του Μύτικα. Ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα αθλητικά σωματεία και τη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Δεκατρία λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much beef. Hello, can you hear me? Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφαίωσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Ο καιρός το βράδυ θα είναι βελτιωμένος. Γενικά έθριος ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή, είπαμε, θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, μάλιστα στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 και βαθμία στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός αύριο Τρίτη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί την Τετάρτη, τοπικά περιορισμένη ορατότητα, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά. Πάμε την Πέμπτη, όπου ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες και κυρίως τωρινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος ο καιρός την Παρασκευή με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έχει ζέστη σήμερα στην Πρέβεζα, 24 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, αισθητή θερμοκρασία 29 λόγω της υγρασίας, αναμένεται ηλιοφάνεια. Η ψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμούς. Βαθμούς και στη Λευκάδα, αισθητή θερμοκρασία 30, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας, το 74% υγρασία.

23 βαθμούς η θερμοκρασία στο Θεσπρωτικό. Η ψηλότερη θερμοκρασία που αναμένεται στο Θεσπρωτικό είναι 32 βαθμοί σήμερα, κυρίες και κύριοι. Υψηλές θερμοκρασίες και στην Φιλιππιάδα, που το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Καλύτερα τα πράγματα στην Πάργα. Αναμένεται ηλιοφάνεια. Μουσική 24 βαθμούς και στο Κανάλι. Γενικότερα θα είναι μια ζεστή ημέρα η σημερινή. Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερο έντονο κύμα ζέστης, με θερμοκρασία που σε αρκετές περιοχές θυμίζουν τα πιο ακραία σενάρια που μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα θεωρούσαμε υπερβολικά. Πριν από 10-12 χρόνια στην γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιαστεί ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τον Αύγουστο του 2050, θέλοντας να προειδοποιήσει για το μέλλον και για την κλιματική αλλαγή. Τότε ο χάρτης έδειχνε στο Παρίσι 40 βαθμούς και στο γαλλικό νότο 43 βαθμούς Κελσίου. Αυτός λοιπόν ο χάρτης θεωρήθηκε από πολλούς υπερβολικός αλλά και απίθανος. Κι όμως, λίγα χρόνια μετά, αυτό το σενάριο, το οποίο κάποιοι το θεωρούσαν απίθανο, έγινε η επίσημη πρόγνωση του καιρού σήμερα. Η Ευρώπη κυριολεκτικά ψήνεται στα δυτικά παράλια της Γαλλίας. Η θερμοκρασία ξεπερνά και τους 41 βαθμούς και μιλάμε για τον Ιούνιο, δεν μιλάμε για Αύγουστο.

Εμείς είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Το Μελτέμι συνεχίζει να λειτουργεί ως φυσικό σύμμαχο, συγκρατά τη θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και προσφέρει ιδιαίτερη σημαντική ανακούφιση.

καλοκαίρι δείχνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις, το ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν εφόσεις στα επιρροτικά και ορεινά, με λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

0: εκτεταμένος καθαρισμός στην παραλιακή ζώνη, και σε κοινόχρηστους χώρους. Εκεί στο Μύτικα πραγματοποιεί ο Δήμος της Πρέβεζας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γεωργάκο, γίνανε ακοπές χόρτων, αποψηλώσεις, διαμορφώσεις και καθαρισμοί πρανών, απομάκρυση οκτών αντικειμένων. Ο Μύτικας αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό για το Δήμο μας. Οφείλουμε να τον διατηρούμε καθαρό, λειτουργικό και φιλόξενο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Γεωργάκος. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και ερθοντική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού. και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26820

0: βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξο.
2: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάση νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά. Τα παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Λοιπόν, Χάρης Αθανασιάδης, παρακαλώ, καθηγητής.
10: Το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει.

0: ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χερεκακή παρακαλώ, χερεκακή ενάντια στους άλλους που χάνουν.
1: Οι περισσότεροι πάντως όταν τους ρωτάμε είναι μεσαία τάξη, θέλω να σας.
2: Να κλαις αυτούς

32 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς είστε καθημερινά εδώ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ στις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρεβίζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο, αθλητικά. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr και διαβάζω μέσα στις επόμενες ημέρες κρίσιμες συναντήσεις στην Αθήνα. Πρέπει να καθαρίσει ο χώρος και να σταματήσει η απόρριψη

Το θέμα αφορά τη μονάδα προεργασίας, προεπεξεργασίας απορριμμάτων και κομποστοποίησης. Και σε εκτενή ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε ο Δήμαρχος Λευκάδας, ο ξενοφώνας Βεργίνης, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον ανάδοχο, τις διαρωτήσεις, τη χρηματοδότηση, αλλά και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο χώρο όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί η μονάδα. Περισσότερα στο lefkathatoday.gr. Αποτελέσματα εκλογών τα όλ, πρώτο στο Δουμάς κάτω πόδες, αναδείχθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο. Ανδρέας Κτενάς, καταγγελία για κατάτμιση έργων και πακτολό απευθείας αναθέσεων στη Λευκάδα. Εικόνες εγκατάλειψης στην παιδική χαρά Λαζαράτων. Μετακόμιση δίπλα στον κάδο στα Λαζαράτα, η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να πηγαίνει στα σκουπίδια. Έργο θωράκισης Αγίου Ιωάννη, ας μιλήσουμε λίγο για την Ταπακέρα, σε ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το 2022. Ήπειρος Πολιτική Κοινωνία Οικονομία Πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevesatoday.gr και διαβάζω. Βούλγαρος ο εισπράκτορας της Πύρας που τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους. Άμεση αντίδραση της αστυνομίας στα Γιάννενα. Βαλκανικό 2026, χρυσός ο Ανδρέα Μήτα. Προσεκμή στο ζητάει αματικά λουτρά πρέβεζας, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση του έργου με αγώνα δρόμου για το 2027. Εργατικό δυστύχημα στην Πρέβεζα, νεκρός οικοδόμος μετά από πτώση σε οικοδομή. Η Πρέβεζα χρειάζεται χώρο για χοροδιακές εκδηλώσεις, συνάντηση κόρου και κοροναίου με στράτο Ιωάννη. Συνελήφθη αλλοδαπή με πτυσσόμενη ράβδο. Πανικοδομική απεργίας 24 Ιουνίου μετά το εργατικό δυστύχημα στο Καναλάκι. Ολοκληρωμένες προτάσεις καλούνται να υποβάλουν οι φορείς στις προσκλήσεις του προγράμματος Ήπειρος 2021-2027. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις από αθλητικά σωματεία για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο. Μειωμένη πίεση νερού και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις επόμενες ώρες στο Δήμο της Πάρχας. Δημοπρατείται το εμβληματικό κτίριο Βασιλά στην Πάρχα. Όλοι επικαιρωτά με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.

Ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, αιτήσεις για των αθλητικών σωματείων, για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Έχουμε την σχετική ανακοίνωση. Πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Πολιτισμού, Γραφείο Πολιτισμού, μέχρι 26 Ιουνίου, 8 με 1.30 το πρωί γίνεται αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με την νομοθεσία, αθλητικό σωματείο που δεν έχει γραφεί στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών δεν μπορεί να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που ανήκουν στους Δήμους. Και τυχόν τέτοιου είδους εκκρεμότητες θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Πρέπει να καταθέσουν, τι πρέπει να καταθέσουν, εγκατάσταση στην οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος, το χρονικό διάστημα, τις ημέρες ακριβώς, καταστατικό του συλλόγου θεωρημένο, βεβαίως η αριθμό μητρώου συλλόγου, κατάσταση υπεύθυνων προπονητών, υπεύθυνη δήλωση του νομικού εκπροσώπου του αθλητικού σωματείου που θα δηλώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις διοργανώσεις, νέα σωματεία ή σωματεία που έχουν αλλαγές θα πρέπει να φέρουν αντίγραφο του νέου καταστατικού. Τα σωματεία θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσουν αίτηση για να δικαιούνται χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Η διαδικασία δεν αφορά γυμναστήρια που στεγάζονται σε σχολικά συγκροτήματα. Μέχρι 26 Ιουνίου θα πρέπει να γίνει αυτό. Αθλητικά σωματεία από την Πρέβεζα που θέλουν να χρησιμοποιούν τους αθλητικούς δημοτικούς, τους δημοτικούς αθλητικούς χώρους, πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μαζί με στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων, Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, Φιλότα 4, μην το ξεχνάτε, στην Πρέβεζα, στηρίζει το παιδί στο λόγο, στην επικοινωνία, στη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Να δω

0: πέρσι. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου προς την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στην Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διαρκείας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα $79, ενώ το αμερικανικό αργό σε $75,3 το βαρέλι. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον Ισραήλ να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στην Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυρισμού στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια επέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις δίκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ενδράσεις της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός αντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά της επιτέθηκε με μαχαίρι και την σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζεται με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, ενώ από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους ολόκληρη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε το παραταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην Διασπή Καρτονίκα θα ανακαλύψετε την τέλεια σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα, στην Διασπή Καρτονίκα, θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση σε κάθε χώρο.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 14 λεπτά μετά τις 9 περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Εσείς πάντα συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, ενώ με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Με ξεχνάτε σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 26820-23809 το τηλεφωνό μας. Ένας οικοδόμος έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση σε οικοδομή, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από εργατικά σωματεία και φορείς του κλάδου. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας και διεκδίκησης αυστηρότερων μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας, προκηρύχθηκε πανοικοδομική απεργία για τις 24 Ιουνίου. Το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Καναλάκι με θύμα έναν 57χρονο οικοδόμο, ο οποίος έπεσε από τον πρώτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και το συνδικαλιστικό χώρο. Ο άτυχος εργαζόμενος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς υπέκυψε τα τραύματά του, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών και διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Το δυστύχημα επετέλεσε αφορμή για σειρά ανακοινώσεων από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και πολιτικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για συνεχιζόμενη υποβάθμιση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Το Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των αιτιών και ουσιαστική ενίσχυση των ελέγχων στους χώρους δουλειάς. Παράλληλα, το Σωματείο Οικοδόμων Νόμου Πρέβεζας, ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, εκφράζει οργή για την απώλεια ακόμη ενός εργαζόμενου στον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι τα εργατικά δυστυχήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ατυχή γεγονότα, αλλά συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας και την ελλιπή προστασία των εργαζομένων. Ανακοίνωση εξέδωσε και η αγωνιστική παρέμβαση ιδιωτικών υπαλλήλων Πρέβεζας, η οποία κάνει λόγο για αίμα στο βωμό του κέρδους, συνδέοντας το περιστατικό με τη γενικότερη αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα και ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους και ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ανακοίνωση της Ανταρσία Πρέβεζας, η οποία αναφέρεται στη διαρκή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και θέτει ζητήματα ευθυνών για τις συνθήκες που επικρατούν σε πολλούς χώρους εργασίας.

το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νόμου Πρέβεζας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στους εργαζόμενους στην πανοικοδομική απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο εκφράζει την οργή και την αγανάκτηση για το νέο εργατικό δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κακιά στιγμή ατύχημα, αλλά αποτέλεσμα έλλειψης ουσιαστικών μέτρων. Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης, οι οικοδόμοι ζητούν την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο θάνατο των 57χρονων εργαζόμενων, διεκδικούν τη λήψη μέτρων ασφάλειας σε οικοδομές και εργοτάξια, καθώς και την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας με προσωπικό, ώστε να πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς.

Στη σύλληψη γυναίκα στην Πρέβεζα προχώρησαν οι αρχές για κατοχή πτυσσόμενη Σαράβδου. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών στον ομό. Παράλληλα, εκτεχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, με τις αρχές να καταφέρνουν την επιστροφή των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί.

0: Η συνεργασία των αστυνομικών του τμήματος Ζηρού, του τμήματος δίωξης εγκλημάτων Πρέβεζας και της διεύθυνσης δίωξης Θεσσαλονίκης οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 32 και 64 ετών για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στο Θεσπρωτικό το 16, σε περιοχή του Θεσπρωτικού 16 Ιουνίου. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και τη ζήτησε χρήματα προκειμένου η κόρη της να υποβληθεί επιγόντως σε χειρουργική επέμβαση λόγω ατυχήματος που δήθεν είχε υποστεί. Η γυναίκα πίστηκε και μετέβη στο σημείο και παρέδωσε 2.500 ευρώ. Ο 64χρονος που παρέλαβε τα χρήματα την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ζηρού μόνος του, όπου συνελήφθη για την πράξη του και παρέδωσε το χρηματικό ποσό, το οποίο και δόθηκε στην ηλικιωμένη. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο 32χρονος, τον οποίο ο 64χρονος θα παρέδιδε τα χρήματα που είχε αποσπάσει. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Για τις τηλεφωνικές απάτες έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα προσχήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι επιτίδοι. Έχουν γίνει και αντίστοιχες ενημερώσεις από την αστυνομική διεύθυνση και από τα αστυνομικά τμήματα και στην περιοχή της Πρέβεζας. Είχαμε μια σύλληψη στα Γιάννενα ενός αλλοδαπού σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρας απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομία υπήρχαν πλήθος καταγγελίες στο 100 από πολίτες που λέγανε ότι είχαν δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από επιτίδιους που προσπαθούσαν να τους εξαπατήσουν. Από την ανάλυση των καταγγελιών προέκυψε ότι πρόκειται για δράση εγκληματικής οργάνωσης αποτελούμενη τουλάχιστον από 3 μέλη. Παίρνανε τηλέφωνο προς ποιμόν το γιατρό, ζητούσαν χρήματα κυρίως από ηλικιωμένα άτομα προκειμένου να υποβληθούν τα παιδιά τους, η κόρη τους, ας πούμε, σε άμεση χειρουργική επέμβαση λόγω ατυχήματος. Άλλο μέλος, γυναίκα προσπαθούσε την κόρη των υποψηφίων θυμάτων, κλιπαρώντας για βοήθεια και άμεση καταβολή των χρημάτων για να πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Μέλος της οργάνωσης έπαιρνε τα χρήματα ως απεσταλμένος των γιατρών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο αλλοδαπός είχε μπει στην χώρα μας από τη Βουλγαρία με αρχικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και μετά τα Γιάννενα. Είπαμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, κάποιος τηλεφώνησε και στο σπίτι μου στο σταθερό τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι είναι από το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζομαι. Και προσπάθησε έτσι να με πείσει για κάποιο επίδομα, κάποια διαδικασία την οποία θα πρέπει να κάνω. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
10: www.ktismabathandroom.gr.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με την

0: αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: στην GSP Καρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, θα ανακαλύψετε, κυρίες και κύριοι, την τέλεια σκίαση. Πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, ομπρέλες. Υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Ακόμη, συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλυφθεί κάθε ανάγκη. Στη GSP Καρτζονίκας, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, θα βρείτε όλες τις λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

38 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί με ένα κλικ. Έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζα σήμερα και συνεδρίαση με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη και διαδικασία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Να, εγώ να πω ότι ο απολογισμός των περπαγμένων της Δημοτικής Περιόδου θα γίνει 13 Ιουλίου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο η εκμίσθωση των ιαματικών λουτρών της Πρέβεζας με στόχο την αναβάθμιση και τη λειτουργική αξιοποίησή τους πριν από το 2027. Το πρώτο θέμα λείψει. Το δεύτερο θέμα. Το πρώτο θέμα, είπαμε, είναι τα ιαματικές πηγές. Το δεύτερο θέμα, συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατασκευή μνημείου Α30 προς τιμήν του Θρασίβουλου Τσακαλώτου, του στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου, στην πόλη της Πρέβεζας.

Έχουμε και απόφαση για τη μετανομασία του Δημοτικού Σχολείου Συνόπης αλλά και του Γενικού Λυκείου του Λούρου. Έχουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου της Πρέβεζας. Εξέταση αιτήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στο Βράχο. Είναι ένα θέμα που αφορά το ντρόουν, αυτό για τις πυρκαγιές. Η ώρα θα ξεκινήσει η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η τακτική συνεδρίαση, 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στις 9, έτσι λέει το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Δεν έχουν τεθεί στη συνεδρία της λογοδοσίας θέματα από τους Δημοτικούς Συμβούλους προερχόμενους από την παράταξη του Δημάρχου. Έχουμε ένα θέμα από τον κύριο Τζοκά Δημήτριο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Αφορά την άρση απολωτρίασης ακινήτων στην περιοχή Καλάμια της Κιανής Ακτής. Θα μπορούσαν να κατατεθούν μέχρι 7 θέματα. Έχει κατατεθεί ένα. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους του προερχόμενους από την παράταξη του Δημάρχου θα μπορούσαν να κατατεθούν 3 θέματα. Δεν έχει κατατεθεί κανένα. Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων θα συζητηθούν 2 θέματα. Έχουν κατατεθεί 7. Θα γίνει κλήρωση για τα 2 θέματα που θα γίνει τελικά η συζήτηση. Όλα τα θέματα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου θα τα δείτε, κυρίες και κύριοι, στο πρέβεζα.gr.

Για το κτίριο Βασιλάς στην περιοχή της Πάρκας έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο, χαρακτηριστικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας της περιοχής του Δήμου της Πάρκας. Έχουμε απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου για τη δημιουργική επαναχρησή του, 1,5 εκατομμύριο. Υλοποίησε το έργο από την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει αναλάβει και τη χρηματοδότησή του, γίνεται με υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου της Πάρκας.

η εξέλιξη αυτή με το κτίριο Βασιλάκη στην Πάργα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περίοδου για ένα κτίριο που είναι συνδεδεμένο με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την συλλογική μνήμη της Πάργας. Το κτίριο Βασιλά αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα σημεία αναφοράς της Πάργας και η αξιοποίηση του θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση του προορισμού, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεσσος ο κ. Στράτος Ιωάννου μετά την έγκριση της δημοπράτησης. Ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Πύρου τον κ. Καχρημάνη για την αδιαχρονική στήριξη έργων που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική.

τι περιμένουμε τώρα, να προχωρήσουν οι διαδικασίες, κυρίες και κύριοι. Γιατί δεν μπορεί να πάρει άλλη παράταση το κτίριο, το συγκεκριμένο κτίριο. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται συζήτηση για την αξιοποίησή του και την επαναχρησιμοποίησή του. Και μέχρι τώρα οι όλες προσπάθειες οι οποίες είχαν γίνει δεν είχαν αποδώσει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται μεταξύ του Δήμου της Πάργας, της Περιφέρειας Υπήρου, κυρίως της Περιφέρειας Υπήρου, με την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει υπογραφεί, ας ελπίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει αίσιο τέλος.

Τραχταρίσανε κύριε και κύριε το Σάββατο στο Νιοχώρι. Σήμανε συναγερμό στο μεσημέρι όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μέσα στον οικισμό. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση που έφτασαν στο σημείο από την Πρέβεζα και από την Άρτα. Η επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ οι κάτοικοι είδαν τις φωτιές να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε ήδη μπει στην αντιπυρική περίοδο και θα πρέπει να προσέχουμε όλοι.

σύμφωνα με δελτίο τύπου που εστάλει από το Δήμο της Πρέβεζας, τρεις νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο ανθρωπινό δυναμικό του Δήμου. Νέοι υπάλληλοι τοποθετούνται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Διαβίου Μάθησης. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας είπε ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου. Είναι σημαντικό, οι περισσότεροι το αναγνωρίζουν. Τώρα, όσοι έχετε να μετακινηθείτε προς τα Γιάννενα, να πω ότι θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στην περιοχή εκεί στο Κουκλέσι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτή τη φορά για την εγκατάσταση των φωτιστικών λαπτήρων και θα γίνουν και ηλεκτρολογικές εργασίες μέσα στην σύραγγα. Η κυκλοφορία μέσα στη σύραγγα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα διακοπεί από τις 9 το πρωί στις 6 ώρα το απόγευμα και η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω παρακαμπτηρίου κατά μήκος του Λούρου, του ποταμού Λούρου. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσουμε που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 91,6. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά. ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26821 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Παίζαμε και εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Άμε, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στους ανωδικούς άξονες Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην Αγίου Κωνσταντίνου προς την πλατεία Καραϊσκάκη και στην Πειραιώς από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Ομόνοια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα με ενθαρρυντική πρόοδο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον και οι Ιταλοί αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στη Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στο μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες, 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα, όπου ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ, καθώς και μια τσάντα εργαζομένου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση ρωσικού ντρόουν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου έκανε η Αίγυπτος, η οποία επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1. Το πράσινο ακροτήρι συνέχισε την αίτητη πορεία του στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλο με την Ουρουγουάη με σκορ 2-2. Η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουδική Αραβία και νίκησε με 4-0, ενώ το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ιράν. Το απόψινο πρόγραμμα του Μουντιάλ ανοίγει με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 το πρωί της Τρίτης η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία-Αλγερία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22. 22 Ιουνίου του 2026. Καλώς ήρθατε, Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο το φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζοντας τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, που όπως κάθε μέρα διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιάζη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Ο Stevie Wonder, όταν ήταν 13 μόλις ετών. Στα 13 του ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι, λεγόταν Ακροδάκτυλα, Fingertips, και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1963. Τι άλλο, το ημερολόγιο γράφει ότι σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση εξέδωσε την απόφασή της με την οποία καταδίκαζε τον Γαλιλαίο ως αιρετικό, επειδή επέμενε στην τρελή άποψη ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά η γη γύρω από τον ήλιο. Αίρεση αποφάσισε σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση. Ο Γαλιλαίος, για να γλιτώσει το κεφάλι του, είπε: «Ναι, έχετε δίκιο, πράγματι η θεωρία μου είναι τρελή. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, όχι η γη γύρω από τον ήλιο». Ο θρύλος λέει ότι φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση, καθοδόν κάτως κατέβαινε τα σκαλιά, ο Γαλιλαίος μονολόγησε «Επουρσιμόβε και όμως γυρίζει». 330 χρόνια μετά η εκκλησία του ζήτησε συγγνώμη. «Και όμως γυρίζει, ναι, και όμως γυρίζει». Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ημέρας. «Γυρίζει», ο Βελίμιρ Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: «Μοναχός μου, πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αν απολώντα».
0: Ο Μπράντοβιτς γυρίζει στο Παναθηναϊκό, μια τρέλα στους οπαδούς. Είναι, όπως λέει ένας φίλος, είναι σαν να λες σε έναν Πασόκο ότι σηκώθηκε ο Ανδρέας και γυρίζει να πάρει το Πασόκ. Γενικώς πράσινες χαρές. Παρουσιάστηκε και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οι πρώτες μεταγραφές δείχνουν επίδειξη ισχύως. Εντάξει. Για καλοκαίρι όλα καλά. Παραπιπτόντως, επειδή αυτό βέβαια είναι τραγούδι συνδεδεμένο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια, για σκεφτείτε, 30 χρόνια στρογγύλα από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι ένα από τα θέματα της εβδομάδας, γιατί το Πασόκ προσπαθεί να επενδύσει στη μνήμη του για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες. Το έχει ξανακάνει.

0: Κυριακά, σαν σήμερα 1971, η Τζόνι Μίτσελ κυκλοφόρησε το άλμπουμ Blue. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένα από τα 10-15 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σίγουρα το σπουδαιότερο και το πιο πετυχημένο της Τζόνι Μίτσελ. Θέλετε το κουτσομπολιό, είναι ένα άλμπουμ που γράφτηκε ενώ εκείνη χώριζε μετά από πολλά χρόνια με τον Γκραμ Νας και είχε μια σύντομη, όπως αποδείχθηκε, αλλά θυελώδη ερωτική περιπέτεια με τον James Taylor. Φυσικά κουτσομπολιά. Λοιπόν, το βιβλίο της ημέρας έχει τίτλο Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή. Κυκλοφόρησε στην Αμερική, το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι των New York Times, και είναι ένα βιβλίο που έχει πίσω του 3 μήνες δουλειάς, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες συνεντεύξεις και μερικές ώρες συζητήσεων με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Το highlight του βιβλίου είναι μια συνάντηση που είχαν οι συγγραφείς με τον Τραμπ. Εκείνος τους έδειξε περήφανος μια επιστολή που είχε λάβει από έναν ιστορικό, όποιος του έγραφε ότι σε σύγκριση με τον Ατίλα, τον Τζέγκιν Χάν, τον Ναπολέοντα, τον Στάλιν, τον Μάο και τον Χίτλερ, που ήταν όλοι τρομεροί ηγέτες, εκείνος έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντως, κανένας από τους ηγέτες με τους οποίους συγκρινόταν δεν ήταν εκλεγμένος ηγέτης δημοκρατικής χώρας, εννοείται. Εξού και το τέλος του βιβλίου. Αλλαγή καθεστώτος. Ίσως η πιο πιπεράτη λεπτομέρεια είναι μια αφήγηση για το πώς μια μέρα μια συνεργάτης του, η γραμματέα τύπου του Λευκού Οίκου, μπήκε στο Βαλ γραφείο και βρήκε τον πρόεδρο να κρατάει ένα σωληνάριο σούπερ κόλας και να κολλάει χρυσές κορδέλες στο τζάκι για να το διακοσμήσει κατά το γούστο του, που βεβαίως το γούστο του θέλει πολύ χρυσό γύρω-γύρω. Γενικώς, ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί κύματα όπου και αν βρίσκεται. Έχει δημιουργήσει ένα κύμα στην Ιταλία, όπου κατηγόρησε την Μελόνι ότι εξευτελίστηκε παρακαλώντας τον για μια φωτογραφία έτσι για να τα φτιάξουν, αλλά εκείνος της έκανε το χατήρι, όμως δεν είναι φίλος της πια. Χαμός στην Ιταλία. Χαμός και στην Αλβανία, όπου μια επένδυση του γαμπρού, του Κούσνερ, γνωστό θέμα με την επένδυση στην προστατευόμενη εκεί λιμνοθάλασσα με το παλιό μοναστήρι, προκαλεί διαρκώς αναταραχές. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη διαδήλωση, λένε, που έχει γίνει ποτέ στα Τίρανα εναντίον του Ράμα, με αφορμή αυτή την επένδυση. Μεγαλύτερη φασαρία στη Βρετανία. Περιμένουν εξελίξεις σήμερα ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον Ιούλιο συμπληρώνει μόλις 2 χρόνια από τη θριαμβευτική εκλογή του. Θυμίζω, τον Ιούλιο του 2024 είχε κερδίσει τις εκλογές, όχι με υψηλό ποσοστό, 34% είχε πάρει, αλλά ο εκλογικός νόμος είναι έτσι στη Βρετανία, που πήρε το 63% των εδρών. Με το 34% των ψήφων, είχε μια από τις ισχυρότερες πλειοψηφίες που υπήρξαν ποτέ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν θα αντέξουν τα 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στην ημέρα, τώρα είναι στη Downing Street, το απόγευμα πρέπει να πάει στη Βουλή και άρα εκεί περιμένουν όλοι να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα. Όλοι προεξοφλούν ότι θα παραιτηθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι η επικοινωνία που είχε με μερικούς υπουργούς της κυβέρνησής του ήταν μάλλον κακή. Εκείνοι του είπαν ότι έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από το πρόσωπό τους. Συνεπώς, αν δεν παραιτηθεί εκείνος, θα παραιτηθούν αυτοί. Από την άλλη μεριά, ο καινούριος, που εμφανίζεται και αυτό σήμερα στο Κοινοβούλιο μετά την εκλογή του στο Μέικερφιλντ έξω από το Μάντσεστερ, θα εμφανιστεί στη Βουλή. Λέει ότι έχει ήδη 200 υπογραφές βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητούν να είναι αυτός ο επόμενος αρχηγός. Συνεπώς, το ρολόι αρχίζει να γυρίζει. Το μεγάλο θέμα της ημέρας φυσικά είναι ο Περσικός κόλπος. Περάσαμε 3 ημέρες αγωνίας, από ώρα σε ώρα, από δήλωση σε δήλωση. Μιλάνε, δεν μιλάνε, πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν, τα βρίσκουν ή τα σπάνε, ανοίγουν ή κλείνουν τα στερνά του Ορμούς. Τελικά, μετά από ένα τριήμερο θρίλερ, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, βγήκε άσπρος καπνός. Οι διαπραγματευτές, δηλαδή Κατάρ και Πακιστάν, βγήκαν και δήλωσαν περίχαρης ότι οι συνομιλίες έληξαν επιτυχώς σε αυτό το γύρο. Συνεπώς, συνεχίζονται στην επόμενη φάση τους, τις επόμενες ημέρες, και συμφωνήθηκε μια μια λύση, δηλαδή να υπάρξει ένας μηχανισμός αποτροπής κρίσεων για το Λίβανο. Χαρμόσυνα νέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, αλλά σήμερα το πρωί το πετρέλαιο πέφτει. Το βαρέλι του Brent έχει κατέβει ξανά κάτω από τα 80 δολάρια. Είναι στα 79 και 6 λεπτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Προς το παρόν επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή σου ότι αποκλείεται να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες και ότι με κάποιο τρόπο κάτι θα γίνει, δηλαδή θα κλωτσιθεί το τενεκεδάκι των συνομιλιών παρακάτω.
1: Θα ήθελα να κάνω και μία άλλη πρόβλεψη και να επιβεβαιωθεί ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε νταμπλούχοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τώρα που έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες.
0: Είσαι και εσύ στο κλίμα της εφορίας. Ναι. Ωραία. Ναι. Εντάξει, είμαστε. Δικαιούμαστε ένα καλοκαίρι εφορίας και μετά μακάρι όλα να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μία πράγματι δύσκολη θέση και επειδή αναφέρθηκες πριν σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που είναι το Regime Change.
0: Ναι.
1: Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή, δεν είχαμε στο Ιράν. Όπως επιθυμούσε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου.
0: Σωστά.
1: Και κατά τα φαινόμενα για το προβλεπτό μέλλον, αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε την καθεστωτική αλλαγή που επεδίωξαν με τις πολεμικές επιχειρήσεις των 37 ημερών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει από τη μία ανυπομονησία, από την άλλη όμως έχει παραμείνει ιδιαίτερα, και αυτό είναι που εγώ κρατώ και γι' αυτό είχα την αισιοδοξία εδώ και πολλές εβδομάδες ότι δεν θα επιστρέφαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις, για τα χαρακτηριστικά του και για γνωρίσματα και για την προσωπικότητά του, έδειξε μία, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη και αξιοσημείωτη υπομονή στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 8 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και καταλήξαμε σε συμφωνία μόλις πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε πολλά όλο αυτό το διάστημα από τον Τραμπ, και ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και ότι είμαστε μακριά και ότι θα τους ισοπεδώσω και ότι θα τους καταστρέψω τις γέφυρες, τις υποδομές, θα αφανίσω το ιρανικό πολιτισμό και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, γιατί ο Τραμπ διαπίστωσε εγκαίρως, λέω εγώ, θα μπορούσε να μην είχαν καν ξεκινήσει αυτές οι επιχειρήσεις, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούσε, τα εργαλεία δηλαδή που είχε στα χέρια του, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά η μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στον πλανήτη από κάθε άλλη χώρα, συγκρινόμενες, και το Ισραήλ βέβαια πάρα πολύ ισχυρό και αναβαθμισμένο στρατιωτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής, δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Επομένως δεν είχε κανέναν λόγο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος για να το κάνει αυτό είναι αν η κατάσταση πραγματικά δεν πάει καλά και φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και κρίνει τότε ότι μία εκ νέου επιχείρηση σε βάρος του Ιράν μπορεί να του δώσει κάποιους πόντους στο εσωτερικό. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχει μία, από ένα μούδιασμα στους πολύ στενούς υποστηρικτές μέχρι μία απογοήτευση σε αυτούς που βρίσκονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αλλά και πέραν αυτού για την ίδια τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας, γιατί όπως κουβεντιάζαμε και μαζί, δεν φαίνεται κανένας από τους όρους τους αμερικανικούς να έχει ικανοποιηθεί σε αυτή τη συμφωνία.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται περισσότερο από το εσωτερικό πολιτικό κλίμα και τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και λιγότερο από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο τον ίδιο και στο Ιράν το ίδιο. Απλώς ήθελα να παρατηρήσω ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα τέλος Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Όπου επίσης ο Νετανιάχου έχει ανάγκη κάτι να γίνει για να μην ιτηθεί στις εκλογές αυτές.
1: Είναι σαν να είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι υπάρχουν πολλοί συντελεστές σε αυτή την εξίσωση, που είναι αρκετά σύνθετοι. Ένας από αυτούς είναι και το Ισραήλ. Εγώ θέλω να κρατήσουμε, Παύλο, το εξής πριν πω για το Ισραήλ μια κουβέντα. Χώρες που βρισκόντουσαν στο περιθώριο, όπως το Πακιστάν, χώρες οι οποίες είχαν πληγεί σοβαρά από τα χτυπήματα του Ιράν, όπως το Κατάρ, βρίσκονται σήμερα στον αφρό, γιατί διαμεσολάβησαν και από ό,τι φαίνεται το έκαναν πετυχημένα. Και μάλιστα προσπαθώντας να καλύψουν το χάσμα, όχι ότι έχει καλυφθεί, έτσι, δεν είμαστε ακόμα εκεί σε καμία των περιπτώσεων. Οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι μέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αλλά πάντως υπάρχει ένα θετικό, ότι άφησαν πλέον τη συζήτηση αυτή να γίνει σε τεχνικό επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να μιλάς για το πυρηνικό πρόγραμμα και να γίνονται οι κουβέντες μόνο μεταξύ του Βανς αλλά και του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου ή του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτές οι συζητήσεις θα περάσουν στους εμπειρογνώμονες. Αυτό που όμως θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ακριβώς επειδή στον κόσμο του Τραμπ και λόγω της ανυπομονησίας του από τη μία και λόγω των άστοχων επιλογών από την άλλη και λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη διαπραγματευτική ισχύ που είχαν στο παρελθόν, παρότι είναι πολύ ισχυρές οικονομικά και στρατιωτικά, αυτό δεν μπορούν να το μετουσιώσουν σε διαπραγματευτική ισχύ, σε ένα του δηλαδή, σε συγκριτικό πλεονέκτημα όταν κάνουν διαπραγμάτευση. Απαιτούνται διαμεσολαβητές. Σήμερα η διαμεσολάβηση είναι μια δεξιότητα που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά είναι μια δεξιότητα η οποία αποφέρει καρπούς και την οποία μπορείς να εξαργυρώσεις. Και το λέω αυτό και προς τη δική μας πλευρά, γιατί και στα Βαλκάνια έχουμε σοβαρά ζητήματα και στην Ανατολική Μεσό έχουμε σοβαρά ζητήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να αναπτύξουμε αυτόν τον ρόλο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συμφέροντά μας. Κλείνω την παρένθεση αυτή.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι αυτή, γιατί είναι έξω από την ατζέντα μας. Δεν τα πολύ συζητάμε. Δηλαδή και δεν έχουμε και τη φιλοδοξία να το κάνουμε, νομίζω, γενικώς. Αλλά καλό είναι να αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μας.
1: Κανονικά θα έπρεπε, γιατί έχουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κράτους που μπορεί να είναι κοινά αποδεκτό και να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έρχομαι τώρα στο Ισραήλ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Νετανιάχου, όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Ο Νετανιάχου, όπως πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει, έχει υποσχεθεί ολοκληρωτική νίκη. Αν δεν έχει την ολοκληρωτική νίκη στην τσέπη του, σίγουρα στις εκλογές πηγαίνει με ένα σημαντικό μείον. Και μάλιστα σε εκλογές που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται. Το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, το οποίο επιβάλλει οι κυβερνήσεις συνεργασιών, δεν σημαίνει ότι, μάλλον σημαίνει ότι μπορεί ο Νετανιάχου να χάσει τις εκλογές, αλλά τελικά να ξανακυβερνήσει. Όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα για μένα σε σχέση με τη συμφωνία, όπου το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά δεν συμμετείχε στους όρους που συμφωνήθηκαν για να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι κατά πόσο ο Λίβανος, που είναι πολύ κρίσιμο πεδίο και που το 70% των Ισραηλινών παραμένει στις μετρήσεις υπέρ της θέσης ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας για τους Ισραηλινούς εντός του Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, που και πάλι είναι ασθενική και πάλι είναι αποσταθεροποιημένη, και βέβαια από τη Χεσμπολάχ, η οποία εκπροσωπείται από το Ιράν. Όλο αυτό δείχνει ότι μπορεί οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς να κουβεντιάζουν για το πυρηνικό πρόγραμμα και να βρεθεί κοινός παρανομαστής. Αυτός ο κοινός παρανομαστής μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από το 2015, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε τη συμφωνία του Ομπάμα του 2015 και αποχώρησε από αυτή το 2018. Άρα δεν μπορεί να έρθει μετά από 37 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, μετά από θάνατο 14 Αμερικανών.
0: Σε αυτό που κατηρίζει, σωστά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι, λογικά.
1: Αν και μπορεί να το παρουσιάσει ως νίκη, ό,τι και να είναι.
0: Δηλαδή όλα
1: και
0: τώρα να παρουσιαστούν με το κατάλληλο σπιν. Ναι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά το τι θα συμβεί στον Λίβανο τις επόμενες 60 μέρες και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και πώς θα αντιδράσουν και τα λόμπι στις ΗΠΑ που είναι κοντά στο Ισραήλ. Αν και εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι κάποια από αυτά τα λόμπι είναι κοντά στο Ισραήλ, μεν μακριά από τον Νετανιάχου δε. Θεωρούν δηλαδή ότι το Ισραήλ σήμερα βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης απομόνωσης διεθνούς.
0: Και αυτό, και ενδεχομένως μια αλλαγή στην ηγεσία μπορεί να βοηθήσει το Ισραήλ να ανακτήσει αυτό που έχει χάσει, δηλαδή συμπάθεια και αποδοχή.
1: Τα δημογραφικά πάντως, αν μου επιτρέπεις αυτή την παρατήρηση, τα δημογραφικά πάντως του Ισραήλ, όπου έχουμε τους υπερορθόδοξους Εβραίους πλέον, οι οποίοι γεννούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να είναι το πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό, και μάλιστα να καταλαμβάνουν και θέσεις πλέον όσο περνά ο καιρός υψηλά ισταμένων στο στράτευμα, στη διπλωματία, στην πολιτική, δεν προϊονίζεται κάτι θετικό, γιατί οι θέσεις τους είναι απολύτως ακραίες και απέναντι στο παλαιστινιακό ζήτημα, όπου βλέπεις τι συμβαίνει, ας πούμε, με τους επικισμούς. Βλέπεις ότι ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να διαταράξει σχέση με το Ισραήλ, αναγκάζεται όλο ένα και συχνότερα να καταγγέλει τις πρακτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ, είτε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, και εμάς μας αφορά πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα ακόμα και εκκλησίες Ορθόδοξες και υπάρχει και Ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό, είτε ακόμα και για κάποιους, νομίζω, 6 Έλληνες, οι οποίοι ήθελαν να πάνε στη Ραμάλα και δεν τους δόθηκε άδεια από το Ισραήλ.
0: Άδεια, παρότι είχαν κανονική βίζα. Ναι, αν θέλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 60 μέρες όπου θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το θρίλερ. τα βρίσκουν τα σπάνε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές τις 60 μέρες δεν θα συμβεί τίποτα να διαταράξει την Γαλήνη, αλλά όταν θα πλησιάζουμε στα εκλογικά ραντεβού του Ισραήλ και των ΗΠΑ, κανείς δεν ξέρει. Απλώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 60 μέρες σημαντικών μεταγραφών για τον μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Λιγότερο από 60 μέρες, γιατί σε λίγο αρχίζουν οι υποχρεώσεις.
1: Ναι, αλλά όπως ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος.
0: Λίγη τέλος Αυγούστου. Ναι, τέλειο Αυγούστου. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
12: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
11: Μα δεν μπορεί.
12: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
12: Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Σαρδιτού, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αττική Οδό ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη Γέφυρα Χαρνών. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία με σκοπό του τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στην πόλη Ζιρόν, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν ως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στην Πάτρα μητέρα βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα που έφερε δεν δικαιολογούνταν από πτώση, όπως επικαλέστηκαν αρχικά οι γονείς του. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου σε Σαλαμίνα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση.

0: γρήγορα, χωρίς εξοπλισμό, με ταχύτητες έως 300 Mbps με το ίντερνετ. Πάρα πολύ απλά. Στο cosmote.gr μπορείτε να μάθετε πώς. Αυτή είναι η Judy Garland. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1969. Το παιδί θαύμα από το Μάγο του Οζ, βασανισμένη για χρόνια. Πέθανε στα 47 της και όλη την είχαν ήδη για γριά. Εμείς εδώ είχαμε ένα ενδιαφέρον φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο, η Μύδια στην Επίδαυρο, μια ιδιαίτερη αναβίωση της θρυλικής παράστασης του 61 με τα κουστούμια και τα σκηνικά του Τσαρούχη, τη σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή και την Κάλλας στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα ήταν εκεί, εκτός φυσικά από την Κάλλας, η οποία και αυτή ήταν εκεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί χαιρετούσε το κοινό μέσα από κάτι πολύ ωραίες βίντεο εγκαταστάσεις που υπήρχαν στο χώρο γύρω από το θέατρο. Στο Ηρώδιο Λεωνίδας Καβάκος, στην Πνίκα η Ευρωπαϊκή Βραδιά Πιάνου με την ορχήστρα της Βρέμης και τον Κωνσταντίνο Καρίδη. Γενικώς ήταν ένα φεστιβάλικο Σαββατοκύριακο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα Σαββατοκύριακο οικολογικής φρίκης και η εβδομάδα που έρχεται δύσκολη. Στη μισή Γαλλία είναι ευθυσμένη σε ακραία καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Κλείνουν σχολεία, ματαιώνονται φεστιβάλ, οδηγίες μην καταναλώνετε αλκοόλ γιατί είναι επικίνδυνο. Η Βρετανία καταγράφει μετά το Μάιο και για τον Ιούνιο ιστορικό ρεκόρ στη θερμοκρασία και μάλιστα όχι μικρό ρεκόρ, 2 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ. Γενικώς η κλιματική κρίση δαγκώνει. Θα μπορούσε να ήταν ένα θέμα. Ευτυχώς εδώ η ζέστη δεν είναι τόσο βαριά και αυτό επιτρέπει ακόμη στην πολιτική ζωή να κινείται. Εκλογικό ημερολόγιο γύρω από αυτό συζητούν πολλοί. Η πρώτη ημερομηνία που έχει κυκλωθεί είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η τελευταία λένε είναι η Κυριακή 6 Ιουνίου. Κάπου μεταξύ 4 Οκτωβρίου και 6 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές. Θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός φυσικά μόνο αυτός. Τώρα το πότε θα το αποφασίσει, ενδεχομένως εκεί περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θα δούμε. Πολιτική κινητικότητα γενικώς, αλλά όχι μόνο πολιτική κινητικότητα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και για όσα γίνονται βέβαια στο πολιτικό τοπίο και στο κόμμα της, στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυρίως, μάλλον μια αφορμή, μια εκδήλωση που εκείνη διοργανώνει σήμερα. Το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση οργανώνει σήμερα στις 7 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο... Κακώς νομίζω το παραγνωρίζουμε, το θέμα του νερού, της λειψιδρίας, του τρόπου που διαχειριζόμαστε το νερό, κυβερνάμε το νερό. Διακυβέρνηση νερού είναι το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ας αρχίσουμε από αυτό, από την αφορμή.
1: Αν μου επιτρέπετε λίγο να συνδέσω αυτά που λέγατε.
0: Ναι.
1: Το θέμα του φεστιβαλικού διημερού και το θέμα του Τραμπ. Πώς συνδέονται τώρα αυτά?
0: Πώς τα συνδέετε εσείς?
1: Ήμουνα σε ένα άλλο μικρό φεστιβάλ, αλλά σημαντικό, στη Ζάτουνα, όπου είναι το φεστιβάλ για το Μέκη Θοδωράκη που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Γιατί η Ζάτουνα είναι ο τόπος της εξορίας.
1: Εκεί λοιπόν φέτος ήταν αφιερωμένο στην μουσική του Μέκη Θοδωράκη για τη Λατινική Αμερική και είχα τη δυνατότητα να κάνω μια μακρά συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει πλήρη αποκλεισμό της Κούβας και έχουμε μία χώρα η οποία έχει 6 μήνες που δεν έχει πετρέλαιο, δεν λειτουργούν οι θερμοκηπίδες, δεν γίνονται εγχειρήσεις, δεν υπάρχουν φάρμακα. Είναι μία χώρα σε πλήρη κατάρρευση με την απόφαση του Τραμπ για πλήρη αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δηλαδή,
0: έχετε δίκιο. Βεβαίως, το τι θα γίνει πολιτικά στην Κούβα είναι ένα θέμα, αλλά αυτό το είδος αποκλεισμού που οδηγεί σε αργό θάνατο ανθρώπους είναι. Η Κούβα έχει μάθει να ζει με εμπάργκο δεκαετίες,
1: ναι,
0: αλλά όχι αυτού του τύπου.
1: Αυτά τα στοιχεία που είδα χθες, πάμε για γενοκτονία. Δηλαδή, πεθαίνουν άνθρωποι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό θέμα που πρέπει να το σηκώσει πολύ ψηλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει βεβαίως αποφάσεις ο ΙΕ, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης να παραμένει έτσι τόσο αδιάφορο σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και να είναι υπεύθυνη γι' αυτό η Δύση, έτσι, η δημοκρατική Δύση.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι, έχετε δίκιο. Κλείνω την παρένθεση. Έλεγα και για την κλιματική κρίση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια ότι αυτό που ζει η Ευρώπη, δηλαδή αυτή η

0: πρώιμοι καύσονες, οι αλλεπάλληλοι καύσονες, είναι το δεύτερο κύμα μεγάλου καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Γαλλία ειδικά. Είναι ο δεύτερος μήνας με μεγάλα ρεκόρ, δηλαδή σπάνε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 2 βαθμούς Κελσίου στην Βρετανία. Είναι φανερό ότι αυτό συνδέεται με την κλιματική κρίση, οπότε φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ζητήματα και αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να βρει να ξαναμπούν στη δημόσια συζήτηση.
1: Είναι κοινωνίες που δεν είναι προετοιμασμένες καθόλου, έτσι. Εμείς είμαστε κοινωνίες που έχουμε ονότον, δηλαδή έχει την εμπειρία των καυσώνων, εκεί δεν υπάρχει. Αλλά για να πω έτσι με λίγα λόγια την σημερινή μας συζήτηση, εμείς έχουμε κάνει μία μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Και το λέω αυτό γιατί είδα ότι δύο νησιά μπήκαν σε υψηλό κίνδυνο, έτσι, και η Τίνος και η Τίνος και η, νομίζω, η Αλόνισσος,
0: Η Τίνος και η Αλόνισσος είναι, ναι. και κινδυνεύουν και άλλα 4-5, δηλαδή είναι πολύ κοντά.
1: Το Μεγανήσι και λοιπά, δεν γίνεται να ανακοινώνονται αυτά τον Ιούνιο, έτσι. Η προετοιμασία πρέπει να είναι πολύ πιο πριν. Η συζήτηση και η έρευνα που κάναμε μια μεγάλη μελέτη, την οποία την στείλαμε σε όσους συμμετέχουν και θα τη στείλουμε στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο και παντού. Γιατί το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο συνδέεται και με την ξηρασία, στο Νότο, γι' αυτό και έχουμε συνεργαστεί με Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Κύπρο, κυρίως όμως με Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, οι οποίες είναι μεγάλες χώρες, έχουν εμπειρία και αυτές, ειδικά στο Νότο τους όλες, στο θέμα της λειψιδρίας, για να δούμε πώς είμαστε υποχρεωμένοι πια να έχουμε εθνική στρατηγική και πολιτική για το θέμα της λειψιδρίας. Η χώρα μας έχει σοβαρότατα προβλήματα, όχι μόνο προσφοράς νερού, αλλά διαχείρισης νερού κυρίως. Έχουμε ένα 40 με 50% που χάνουν τα δίκτυά μας. Ναι. Έχουμε αρδευτικά συστήματα εξαιρετικά παλιά, τα οποία χάνουν νερό, έτσι είναι ανοιχτά πολλά από αυτά, εξυπνίζεται το νερό. Και βέβαια, υδροφόροι ορίζοντες σε πολλές περιοχές, λόγω αγροτικών αρδεύσεων, λόγω τουριστικής αλλαγής που υπάρχει το καλοκαίρι με πάρα πολύ μεγάλη και ψηλή κατανάλωση, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα και θα γίνει η συζήτηση στις 6 ώρες στο Royal Olympic και θα συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί κατ' εξοχήν με αυτό το θέμα, την έρευνα την έχει κάνει η κυρία Μπέσου, όλη τη μελέτη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αλλά θα είναι ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Καρτάλης.
0: Διότι θα είναι και δύο περιφερειάρχες.
1: Δύο περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της
0: Κρήτης.
1: Ο κύριος Χριστοβουλάκης που είναι υπεύθυνος στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα του περιβάλλοντος και έχει όλη την ευθύνη της πρότασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ σε αυτό το θέμα και ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, εμείς παρουσιάζουμε 5 βασικές προτάσεις, πώς πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα για τα υδατικά δεδομένα στη χώρα, πώς πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο όπου κάθε τοπική κοινωνία να έχει ένα έτοιμο σχέδιο αντίδρασης όταν υπάρχει το ζήτημα αυτό. Ναι, οι αφαλατώσεις, ναι, τα επιμέρους αρδευτικά, αλλά τα ενίκια των αφαλατώσεων και η ενέργεια η οποία εξοδεύεται πρέπει να μπαίνει μέσα στο ισοζύγιο της συζήτησης και των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει μια συνολικότερη εθνική στρατηγική. Αυτή παρουσιάζουμε και θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα για το επόμενο διάστημα, γιατί μέχρι το 2050 οι προβλέψεις για τη χώρα μας και την έλλειψη του νερού είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι μόνο να έχουμε μέτρα για προσφορά νερού. Πρέπει να έχουμε μέτρα για διακυβέρνηση νερού, δηλαδή για μείωση των απολειών, για διαφορετικό τρόπο χρήσης. Άκουγα τον δήμαρχο της Μήλου ότι εάν υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες που υπάρχουν στις πολεοδομίες, η Μήλος θα έχει 1000 πισίνες. Είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε και να μην συζητούμε και να μην
0: σκεφτούμε. Σωστά, σωστά. Ωραία. Για να σας φέρω τώρα στα πολιτικά, γιατί βλέπω συντηρείτε, μάλλον εξακολουθείτε να ασχολείστε με το δίκτυο και τις μελέτες του και τις έρευνές του και τις μεγάλες συζητήσεις που διοργανώνει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα περιβάλλον για σας λίγο πιο, πώς να πω, ευχάριστο ή υγιεινό από τις συζητήσεις με τον κύριο Δούκα για τις μελλοντικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
0: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
1: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις στις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Και είναι δύο οι αποφάσεις. Η μία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο και κατεβαίνει στις εκλογές αυτόνομα και χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι καθαρά, δεν χρειάζονται καμία αντιπαράθεση και καμία συζήτηση.
0: Από την άλλη μεριά, αυτό που χρειάζεται μια συζήτηση είναι ότι ναι, μεν το Πασόκ είναι αυτόνομο. Ναι, μεν καταλαβαίνω την άποψη και είναι λογική ότι είναι πρόωρο να συζητάει κανείς πριν τις εκλογές για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, επειδή όλοι νιώθουμε, όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο μετεκλογικό τοπίο όπου το θέμα των συνεργασιών θα τεθεί στο τραπέζι, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα και μάλιστα σαν το Πασόκ να μην έχει δώσει ένα στίγμα για το πώς φαντάζεται την επόμενη κυβέρνηση της χώρας και τη θέση του σε αυτήν ή την αντιπαραθεσή του με αυτήν?
1: Κανένα κόμμα δεν έχει δώσει αυτό το στίγμα με σαφήνεια ή με ελπίδα ότι θα γίνει αυτό. Και αυτό το θεωρώ λογικό. Όπως και εσείς και εγώ έχουμε παρακολουθήσει εκλογικές διαδικασίες σε πολλές χώρες. Mm-hmm. Σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, όπου υπάρχουν συνεργασίες. Υπάρχουν συνεργασίες βεβαίως, ξέρετε, μεταξύ σοσιαλδημοκρατικών, οικολογικών, αριστερών κλπ. Κομμάτων. Υπάρχουν συνεργασίες άλλες στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Ποτέ δεν έχω δει προεκλογικά να γίνεται συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Mm-hmm. Προεκλογικά η συζήτηση είναι κάθε κόμμα πώς θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και για μας, και θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει αυτό γίνεται πιο σαφές για το Πασόκ, είναι ότι το Πασόκ είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική λύση που υπάρχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε εσείς ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τις θέσεις του διαχρονικά και για το έργο του και για την κληρονομιά του. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για το ότι όσα περάσαμε στη χώρα, κρίση μεγάλη περάσαμε, αλλά το παραγωγικό μας μοντέλο δεν το έχουμε αγγίξει και δεν το έχει αγγίξει και αυτή η κυβέρνηση. Το Πασόκ λοιπόν είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παρουσιάσει πρόταση για το τραπεζικό σύστημα, ξέρετε, όχι απλά φορολογήσεις. Όχι απλά έκτακτη φορολογία. Έχει παρουσιάσει πρόταση.
0: Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το Πασόκ έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και έχει γενικά μια προγραμματική δουλειά που έχει το ενδιαφέρον της. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει. Εάν επιβεβαιωθούν και στο επόμενο κύμα που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί τη εμφανίση το προσπέρασε και είναι στη δεύτερη θέση, αυτό κάτι σημαίνει. Ένα καμπανάκι σας χτυπάει, κάτι πρέπει να αλλάξετε. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό, αν έχετε εντοπίσει τι θα πρέπει να αλλάξετε.
1: Εσείς συμφωνείτε ότι τα κόμματα επί τη εμφανίση παρουσιάζουν ανωδικά κύματα?
0: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται πάντα.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όταν όμως αυτό διατηρείται στο χρόνο.
1: Ναι, στο χρόνο δεν το είδαμε να διατηρείται στο χρόνο. Έχει ένα μήνα που ανακοίνωσε το κόμμα, ούτε ένα μήνα. Επομένως, δεν θα έλεγα ούτε πανικό, ούτε.
0: Υποθετική ερώτηση. Αν όμως αυτό το ρεύμα συντηρηθεί και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι και το καλοκαίρι, αλλά και αυτά που γίνονται τώρα και ο τρόπος που παρουσιάζονται οι προτάσεις από το κόμμα του κ. Τσίπρα, δίνουν πάρα πολύ καλά την αίσθηση που υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, που υπάρχουν προτάσεις, ρίζες στην κοινωνία. Τελέχη, αλλά και ειλικρίνεια. Mm-hmm. Γιατί, κύριε Τσίμα, δεν θα προβαθμίσουμε το γεγονός ότι έχει σημασία ποιος προτείνει τι και πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει τις προτάσεις του, ενός επεξεργασμένες, έτσι, όχι προσωπικές. Και από την άλλη πλευρά έχουμε προτάσεις που πολλές από αυτές είναι φωτοβολίδες και λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει υποσχεθεί όλα και δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτά στη στιγμή της κάλπης όλα θα τα σκεφτεί ο λαός μας. Δεν είναι οι ψηφοφόροι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν και το παρελθόν και την ανάγκη για το μέλλον.
0: Θα το δούμε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, εσείς έχετε με απόφασή σας αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αποκλείεται και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για τους λόγους που λέτε. Τι μένει?
1: Σας είπα ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο γίνεται σημαντικότερη και μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει σε καμία χώρα την προεκλογική περίοδο και σας το λέω με βεβαιότητα γιατί παρακολουθώ κυρίως τη Σκανδιναβία ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπαίνει αυτό το ερώτημα. το ερώτημα είναι πώς κάθε κόμμα θα αυξήσει την πίτα του, πώς το Πασόκ θα διευρυνθεί, πώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή θα πάρει και θα πείσει ανθρώπους και από το χώρο της κέντρου αριστεράς μέχρι το χώρο της κέντρου δεξιάς. Όταν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μας, όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου μας. Θα έρθει η στιγμή των εκλογών, ο κόσμος θα αποφασίσει τότε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαματοπούλου. Θυμίζω το ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο Royal Olympic. Φαντάζομαι μετά είναι και διαδικτυακά.
1: Στις 7,
0: ναι, όχι στις 6. Μεταδίδεται και διαδικτυακά. Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση για το επίμαχο θέμα της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων.
1: Και επειδή μιλάμε για κλιματική κρίση, κάτι ακόμη να σας πω. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για το τέλος της διορίας για τα ιδιωτικά οικόπεδα. Ήμουνα στην Αργυρούπολη προχθές στο πυροφυλάκιο, γιατί καταβαίνω στα νότια, και εκεί μου είπανε σως για τον Ημιτό, όπου στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν τα ξερόχορτα σε όλο τον Ημιτό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τελειώνει τη Δευτέρα την άλλη προθεσμία για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους, και έχουμε πολλές καταγγελίες ότι ο δημόσιος χώρος, δημόσιοι χώροι δεν έχουν υποστεί τον αναγκαίο καθαρισμό.
1: Οι άνθρωποι εκεί, ήταν πολλοί άνθρωποι, εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο, μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαματοπούλου. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θα λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά με τα blues του ψάρα Fisherman Blues. Γίνεται χαμός με τον λαγοκέφαλο, κάνει και το γύρο του κόσμου. Μέχρι και στις γερμανικές εφημερίδες δημοσιεύονται οδηγίες προς γερμανούς τουρίστες πώς να αποφύγουν το λαγοκέφαλο. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υποψιάζεστε μια υπερβολή μέσα σε όλα αυτά. Βρήκαμε θέμα.

0: Λοιπόν, προσέχετε το λαγοκέφαλο, προσέχετε και τις τσούχτρες. Μην πειράζετε τα μπάνια του λαού που θα έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αύριο είναι 30 χρόνια από το θάνατό του, θα είναι οι μέρες του. Διότι προκαλεί πάντα συζητήσεις, έτσι κι αλλιώς. Διότι παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια, εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης με οπαδούς και αντιπάλους παθιασμένους και στις δύο πλευρές. Το πολιτικό θέμα της ημέρας δεν είναι εδώ, είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το χρονοδιάγραμμά του. Τι έχει συμβεί στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το Brexit και ύστερα. Ένας Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί έχασε το δημοψήφισμα. Τρεις άλλοι από το Συντηρητικό Κόμμα υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν γιατί εξεγέρθηκαν οι βουλευτές εναντίον τους. Ένας πέμπτος Πρωθυπουργός από το Συντηρητικό Κόμμα παραιτήθηκε γιατί έχασε τις εκλογές. Έχουν περάσει ούτε 2 χρόνια από τις εκλογές, 2 χρόνια παρά ένας μήνας. Τώρα ετοιμάζεται να παραιτηθεί και ο πρώτος από το Εργατικό Κόμμα. Το Brexit τρώει πρωθυπουργούς. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το ωραίο του κτίριο, φιλοξενεί μια σημαντική έκθεση αφιερωμένη στο Λάμπρο Ορφανό, ένα χαράκτη, ένα καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και ιδιαίτερα στη χάραξη των ιστορικών ελληνικών τραπεζογραμματείων. Είναι εκεί, εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και συνεχίζεται. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να σας θυμίσω επίσης ότι το πρόγραμμα Magenta One Business της Telecom, της Cosmote Telecom, δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις σας, στην επιχείρησή σας να λειτουργήσει πιο έξυπνα, δηλαδή να κερδίσει εκπτώσεις και άλλες και άλλα προνόμια αν συνδέσει τα εταιρικά κινητά και το εταιρικό σταθερό με το πρόγραμμα Magenta Business One. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Ασπαθής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά,
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. Τελεία GR.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις εξετάζει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, την ώρα που τις τελευταίες ώρες αυξάνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του να ανακοινώσει την παρέτησή του. Την παρέτηση Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας που θα απολογηθεί αύριο, υπέδειξε χθες στις αρχές, κατά τη διάρκεια ανάκρισης, τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Τη ζωή του έχασε 24χρονος, ύστερα από πτώση με αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα και ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένας ακόμη παραμένει ασύλληπτος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες κατηγορίες. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
1: Έτσι, τώρα είστε πάρα πολύ σωστός κύριε Μουρούτη, καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα.
0: Λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Λέμε γιατί αν είμαστε ακόμα σόι, χτες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο που πολλοί τον μπερδεύουνε. Είπαμε είναι η μέρα με τον περισσότερο ήλιο. Τώρα δυστυχώς από μια άποψη
0: αρχίζει να μικρύνει,
1: κόβει λιγάκι, κόβει. Αλλά είναι μπροστά ένα ολόκληρο καλοκαίρι, οπότε μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι.
0: Και μια που λέμε για καλοκαίρι, μια που λέμε για καλοκαίρι, να πούμε ότι στην Ευρώπη το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά πριν ακόμα φτάσουμε στην κρίσιμη μέρα.
1: Σωστό.
0: Έχουν καύσωνες οι άνθρωποι 45, 44, 46 βαθμών σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, όπως στην Γαλλία, στην Βρετανία και στις βόρειο...
1: Και πιο βόρειο, και στις σκανδιναβικές.
0: Στις σκανδιναβικές χώρες, στις βόρειες και στις βορειοδυτικές χώρες κυρίως έχει αυτή
1: η Κοπενχάγη δίκαση. Χθες από ό,τι έμαθα από συγγενικό κοντινό πρόσωπο είχε 32.
0: 32. Σκέψου, εμείς εδώ είμαστε εξοπλισμένοι, έχουμε τα air condition μας, έχουμε το αεράκι του λεκανοπεδίου όποτε το έχουμε, με τα βουνά της Αττικής και το μικροκλίμα που έχουμε, και κάπως το αντιμετωπίζουμε, στις δυσκολίες που έχουμε το αντιμετωπίζουμε.
1: Ήμασταν πάντα πλούσιοι από καιρό και περιβάλλον, να τα προσέχουμε.
0: Θα παραμείνουμε
1: να
0: πλούσιοι.
1: Να τα κρατάμε, γι' αυτό μας κυνηγάνε όλοι. Επενδύσεις μεγάλες δεν γίνονται σε άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στο real estate τρέχουν ακόμα και στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που έχει η χώρα. Ευλογημένος να τα προσέχουμε.
0: Τόπος είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε. Ελπίζω να τα προσέχουμε όπως λες σωστά και ελπίζω να παραμείνουμε με την κλιματική αλλαγή, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι πολύ απειλητική και για την αν θες διατήρηση των συνδικών που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Να συστηθούμε όμως.
1: Θες να συστηθούμε.
0: Να συστηθούμε. Δημήτρης Τούμπος, τον ακούσατε ήδη.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια. Θα μας υποφέρετε ή θα μας ακούτε ακόμα για κάποιο διάστημα.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky πάντα και έχουμε απέναντί μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ενώ στα τραγούδια που ακούτε υπεύθυνη είναι η κυρία Κωνσταντινά Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στην αρχή της εβδομάδας είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, ακμεότατη και πάντα γελαστή. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Καλοκαίρι λοιπόν, θερμοκρασίες υψηλές στην Ευρώπη, θερμοκρασίες πολιτικές υψηλές και στην Ευρώπη και στον πλανήτη, διότι στην Βρετανία φαίνεται ότι θα έχουμε ένα κατατάξεις.
1: Γιατί πας στη Βρετανία αμέσως, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Ελβετία, εκεί που ήταν να ξεκινήσει την Παρασκευή.
0: Θα σε πήγαινα στο τέλος, πάμε να περάσουμε τα γρήγορα. Στην Βρετανία, από ό,τι φαίνεται, ο Κιρ Στάρμερ ολοκληρώνει την θητεία του σε μια παράδοση που έχουν οι Βρετανοί. Όποτε δεν τους αρέσει ο πρωθυπουργός τους λίγες μέρες ή λίγους μήνες ή λίγα χρόνια μετά την εκλογή του, και δεν πανάνε πανηγυρική εκλογή του. Όταν δεν τους αρέσει, τον αποκαθιλώνουν και έρχεται ο επόμενος. Είναι μια παράδοση στη Βρετανία που τα τελευταία χρόνια κρατάει για τα καλά. Σου θυμίζω, έχουν αλλάξει με αυτή τη διαδικασία πολλοί Βρετανοί πρωθυπουργοί, κυρίως του Συντηρητικού Κόμματος του παρελθόντος.
1: Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα δοκιμάσει και το εργατικό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο δομικό το ζήτημα και στη Βρετανία. Και όλα αυτά έχουν προκύψει, τουλάχιστον με τη συχνότητα και την ένταση που σωστά παρουσίασες, τα τελευταία 10 χρόνια μετά το Brexit. Γιατί τότε μερικοί γράφαμε και λέγαμε ότι είναι από τα βαριά ζητήματα και για τη Βρετανία και για την Ευρώπη το Brexit. Mm-hmm. Γλιτώσαμε τον Brexit που ήταν τότε της μόδας και το σπρώξιμο που τρώγαμε από πολλούς και από τις ανοησίες τις δικές μας. Και είχαμε το Brexit, το οποίο για μια μεγάλη χώρα και βαριά χώρα για την Ευρώπη συνολικά, παρά τις ιστορίες των πολέμων και τα λοιπά τους προηγούμενους αιώνες, είχε το νόημά της και το έχει. Και νομίζω δεν λύθηκε αυτή η δομική αντίφαση, αν και πόσο είναι δίπλα στην Ευρώπη ή είναι η γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, όπως πολύ σκληροί πυρήνες της Βρετανίας θέλαν να παίζουν, αν και αυτά μπορούσαν να ισχύσουν, ας το πούμε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά λίγο αλλάξαν οι συνθήκες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το τι θα γίνει στο εργατικό κόμμα θα σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ περίμενα και περιμένω λίγο θεσμική προσοχή, γιατί συνήθως την έχουν εκεί οι Βρετανοί και στο Συντηρητικό Κόμμα, έχουν τη δυνατότητα δημοκρατικής ανατροπής, αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να προηγηθούν πολλές συνεννοήσεις, και το ότι παρενέβη με τόσο προκλητικό τρόπο άλλη μια φορά ο κύριος Τραμπ ως μειόφιλε, θα πει κανείς είσαι μονομανής. Όχι καθόλου. Ο κύριος Τραμπ για ποιο λόγο έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση και να πει, γιατί έχει χρωστούμενα στον κύριο Στάρμερ σε σχέση με τον φοβερό επιτυχημένο πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν. Και τι λέει, έχει τελειώσει ο Στάρμερ, λέει, θα παραιτηθεί. Ξέρει τώρα ο Τραμπ, έχει πολύ έγκυρες πληροφορίες, θα παραιτηθεί, έλεγε μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί.
0: Ο μόνος τρόπος να διασωθεί ο Στάρμερ είναι να παρεμβαίνει ο Τραμπ. Όπου παρενέβη ο Τραμπ για οποιονδήποτε ξένο ηγέτη, νομίζω δεν του πήγε πολύ καλά.
1: Αλλά ότι έχει τρίβο ο Στάρμερ.
0: Και μεταξύ μας, ο Στάρμερ, έχοντας και στην πλάτη του παρελθόν των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας, που πάντα ήταν σύμμαχη σε οποιαδήποτε επέμβαση, έστω και άστοχη, των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο, ήταν πάντα συμμαχική χώρα η Βρετανία, ήταν η πρώτη φορά που σήκωσε το ανάστημά τη σε αυτόν τον πόλεμο στον κόλπο. Και νομίζω ότι το πληρώνει ο Στάρμερ.
1: Ναι, δεν τα ξεχνάει αυτά ο κύριο Στάρμερ. Και νομίζω ότι προετοιμάζεται, γιατί σε λίγες μέρες, ούτε 20 μέρες δεν μένουν, λιγότερο από 3 εβδομάδες, που στη γειτονική μας Τουρκία θα γίνει η περιβόητη και μεγάλη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και νομίζω μοιράζει χαρτιά σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Εντάξει, το ότι μοιράζει χαρτιά δεν σημαίνει ότι.
1: Χαρτιά εννοώ μουτζούρι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά όταν μοιράζει χαρτιά δεν νομίζω ότι πετυχαίνει το στόχο του ο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως να πω και να κλείσω το θέμα της Βρετανίας, ότι στη Βρετανία υπάρχει μια έντονη συζήτηση και υπάρχει ήδη πρόταση που προσπαθεί να ακυρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να επιλέγονται πρωθυπουργοί που δεν θα έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει εσωτερική εσωκομματική πίεση, να οδηγούνται αυτομάτως σε εκλογές και όχι σε αλλαγή πρωθυπουργού, για να είναι ο πρωθυπουργός πάντα εκλεγμένος από τον λαό και να ξεμπερδεύουν με τέτοιου είδους διαδικασίες, που πράγματι έχει και μία, αμφισβητείται και η δημοκρατική νομιμοποίηση των προσώπων τα οποία αναρριχόνται στην εξουσία.
1: Νομίζω θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε στα της Βρετανίας. Εγώ επιμένω σε αυτή τη δεκαετία του Brexit, που θεωρούσα και θεωρώ ότι φέρνει πολλές κακές συνέπειες για τους Βρετανούς. Άλλωστε και πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι έχει μεταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι των Βρετανών. Άλλωστε ήταν οριακή η επικράτηση τότε του Brexit, θυμίζω, στο δημοψήφισμα.
0: Οριακή ήταν ακραία μια απόφαση που πήραν.
1: Ναι, αλλά ο
0: Φάρατζ
1: τώρα πάει να γίνει ίσως κυβερνητική δύναμη εκεί. Ο φοβερός τύπος.
0: Πάντως να ξέρεις, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα, ότι ο Βρετανός υπουργός, ο Chris Tapp, πρότεινε δημόσια να θεσπιστεί νομοθεσία, δηλώνοντας ότι ήρθε η ώρα να νομοθετήσουμε ώστε μια αλλαγή ηγέτη να επιβληθεί από το ίδιο του. Αν μια αλλαγή ηγέτη επιβληθεί από το ίδιο του το κόμμα, να προκυρήσονται υποχρεωτικά γενικές εκλογές, και αυτό ουσιαστικά θα σταματήσει το House of Cards που παρατηρείται στην Βρετανία, δηλαδή το παρασκήνιο και τις ζυμώσεις προκειμένου να αλλάζουν οι ισορροπίες της εξουσίας παρά τη θέληση του κόσμου. Να
1: δούμε. Λοιπόν, πάντως, επειδή είσαι περισσότερο της Βρετανικής σχολής, εννοούμε εγώ της Μεσογειακής, μου φαίνεται.
0: Περισσότερο της Αμερικανικής, θα έλεγα.
1: Αλλά εγώ λέω γενικότερα. Σωστά. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα, είναι εδώ και ο φίλος μου ο Παπαγιαννάκος, που είμαστε ολίγων Ιταλοί. Πρέπει να πούμε τώρα για τα ωραία του Τραμπ με τη Μελόνι. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά, να μάθουν οι συμπολίτες μας.
0: Σου έκανα τον πρόλογο. Όποιον πιάνει ο Τραμπ, τον δυναμώνει.
1: Σωστά. Θα έλεγα τώρα ότι όλα αυτά που έχουν γίνει επί τρεις ημέρες και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, που βεβαίως βρήκε όπως αναμενόταν, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι, την άμεση και γρήγορη θεσμική και πολιτική υποστήριξη από όλους στην Ιταλία σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ, επειδή δεν ξεχνάει, είπαμε, τους μουτζούριδες που θέλει να μοιράσει, είπε: μα τώρα τι μου κάνει τη φιλενάδα, λέει, ποτέ δεν μας βοήθησε, δεν έδωσε τις βάσεις για να κάνουμε τον πόλεμο, είναι απέναντί μας και τέλος πάντων με παρακάλαγε και με παρακαλάει. Και μάλιστα τώρα, για να μην πάμε αναλυτικά, είπε η κυρία Μελόνι ότι δεν θα συνεχίσει τις απαντήσεις. Βεβαίως ακυρώθηκε το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, που υπενθυμίζω ότι είναι συμμαχική η κυβέρνηση. Είναι δηλαδή διάδοχος πολιτικός του Μπερλουσκόνη, ο κύριος Ταγιάννη, ισχυρή προσωπικότητα στην Ιταλία, και δεν πρόκειται να πάει, κυρώθηκε το ταξίδι για την Ουάσιγκτον. Και νομίζω ότι όλα βαραίνουν.
0: Την προσβολή αυτή. Ορθώς.
1: Βαρύτατη προσβολή. Και θα έλεγα και σε ένα βαθμό και ο λίγο σεξιστική, με την έννοια ότι επειδή την χάνει να είναι και γυναίκα, έτσι όπως την αντιμετώπισε σε σχέση με τα ζητήματα, ήταν σαν να έλεγε ότι τέλος πάντων τι μου κουνιέσαι τώρα. Αλλά θέλω να το προσθέσω, διότι επειδή έψαξα, ήμουν βέβαιος ότι θα έβγαινε και ένας άλλος καλός φίλος και ιδεολογικός σύμμαχος του κυρίου Τραμπ, και όχι μόνο, ο κύριος Αλμπάνου, αν τον θυμάστε, που βεβαίως κάποτε σάρωνε την Ιταλία και τότε δυστυχώς τον ανεχόταν το πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρετε τι του είπε η Μελώνη. Ας κοιτάξει ο Τραμπ τη δικιά του δημοφιλία και ας αφήσει τους άλλους. Και του την είπε πολύ καλά η Μελώνη. Κλείνω την παρένθεση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πες για τον Μπάνο.
1: Ο Μπάνο λοιπόν όχι μόνο βγήκε και υπερθεμάτισε απέναντι στη Μελώνη και υπέρ του Τραμπ, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά άλλο είναι το θέμα. Ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος είπε ότι θα τελειώσουμε. Δηλαδή βάζει και στόχο. Δεν είναι τυχαία, λέω, αυτά τα πράγματα, να τα κρατήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι στο ημίφος, όχι εντελώς στο σκοτάδι, συνεχίζει τις περιοδίες ο κύριος Μπάνο σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί υπενθυμίζω του χρόνου έχουμε πάρα πολλές εκλογές κρίσιμες. Γαλλία, Ισπανία. Και άλλες πολλές τώρα.
0: Κρίσιμες.
1: Ιταλία. Ελλάδα. Μην είμαστε μικρότεροι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν απασχολούμε. Όχι, απασχολούμε κι εμείς. Απασχολούμε.
0: Γιατί μπορεί αυτές οι εκλογές που είπες να αλλάξουν το στάτους αυτών των χωρών και γενικότερα τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν αναρχηθεί στην εξουσία η ακροδεξιά στη Γαλλία, σίγουρα αλλάζουν οι ισορροπίες στην Ευρώπη, άρα και οι προτεραιότητες και οι δικές μας. Να σου πω και κάτι άλλο το οποίο εγώ θεωρώ σημαντική είδηση. Επέστρεψε ένα βραβείο που του είχαν απονείμει ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, στην Πολωνία. Γιατί είναι αυτή την περίοδο σε ένταση η σχέση των δύο χωρών και μάλιστα του είχε απονημηθεί μία διάκριση από την ανώτατη ηγεσία της χώρας και ο νυν Πολωνός πρόεδρος, ο Ναυρότσκι, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα του αφαιρέσει το παράσημο που είχαν απονείμει στο Ζελένσκι. Έτσι ο Ζελένσκι το έστειλε μόνος του πίσω. Νομίζω ότι αυτές δεν είναι ωραίες καταστάσεις, γιατί εντάξει, ούτε τους τύπους δεν τηρούν πια μεταξύ τους οι διάφοροι ηγέτες και τα διάφορα κράτη, κλείνονται ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους όλοι. Και όλοι τα βάζουν με όλους.
1: Περίπου, αλλά υπάρχει σταθερή, σχεδιασμένη θα έλεγα, προσπάθεια υπερατλαντική από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του να παρέμβουν με κάθε τρόπο στις επόμενες κινητικότητες και μην ξεχνάμε τις παρεμβάσεις που έχουν καταγγελθεί, έχουν αποδειχθεί, έχουν σχολιαστεί και συνεχίζουν και από τον κύριο Πούτιν. Γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, έχει κυριαρχήσει τώρα η περίοδος με τον τραμπισμό, αλλά και ο κύριος Πούτιν δεν τελείωσε τις δουλειές του. Έχει δικούς του, ας το πούμε, εκπροσώπους εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, και υπενθυμίζω ότι πρόσφατα, μετά από πολλά χρόνια ενός άτυπου εμπάργου, είχαν πάει και Αμερικανοί και Γερμανοί επίσημοι στην Αγία Πετρούπολη, στο υπετιθέμενο μεγάλο φόρουμ που κάνει ο κύριος Πούτιν κάθε χρονιά.
0: Δεν προλάβα όμως να σου πω τη μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι το είδωλο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, ο Πέδρο Σάνσες στην Ισπανία, έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα εντοπίζονται στη σύζυγο, η οποία σύζυγος διώκεται για διαφθορά από την ίδια την ισπανική δικαιοσύνη. Για διαφθορά δηλαδή, για κατάχρηση εξουσίας αφενός και για δωροληψία αφετέρου. Οπότε εκεί θα αναμείνουμε.
1: Είναι μουτζούρωμα σε σχέση με το προφίλ του Πρωθυπουργού.
0: Είναι και μουτζούρωμα για διάφορους οπαδούς των πολιτικών Σάντσες στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Εγώ δεν κάνω τέτοια αντιγραφή και όσοι την κάνουν, τώρα και εσύ να μην την κάνεις, γιατί είσαι έμπειρος πολύ.
0: Γιατί είναι
1: όσοι βιάζονται τελευταία... να κάνουν copy-paste που έλεγε ο Πολάκης, το χρησιμοποιώ πολλές φορές να μου επιτρέπει, που ήταν λάθος η προπαραμίνηση. Για πλάκα το λέω, αλλά λέω.
0: Θέω μια άλλη
1: συγκρότηση. Δυστυχώς λέω, όσοι κάνουν φωτοαντίγραφα δεν έχουν κάτι το πρωτογενές να παρουσιάσουν, για να είμαστε ακριβείς.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: αλήθεια.
1: Και επειδή εμείς κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση και διάλογο, λέω λοιπόν ότι τουλάχιστον η συνέχεια της υπόθεσης, εγώ δεν θα ξεχάσω να θυμίσω ότι είχαν γίνει και άλλες δικαστικές έρευνες στην Ισπανία απέναντι στον ίδιο τον Σάντσεθ, οι οποίες εν τέλει δεν έβγαλαν κάτι. Ελπίζω ότι πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα οδηγήσει και αυτή η έρευνα, γιατί το ξεκίνημά της ήταν μια περίεργη εφετηρία. Δεν θέλω να το αναλύσουμε τώρα, θα έχουμε χρόνο άλλη στιγμή.
0: Πάμε σε άλλη στιγμή. Δημήτρη, μπήκαμε σιγά σιγά. Πήγα να σε βάλω γλυκά γλυκά στα εσωτερικά. Έτσι, μια την τρίπλα. Να σε πάω στην αριστερά, να σε πάω στις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος έχει και τη δικιά του
1: άποψη. Μία κατεύθυνση.
0: Όχι, μα είναι το καινούριο.
1: Τόσα γίνανε αυτές τις μέρες.
0: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα και με τους λαγοκέφαλους, με όλα μας.
1: Α, να το αυτό. Μίζουν. People have every power. Be
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
14: Η νέα εποχή έφτασε
15: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: Infonet Πληροφορική.
15: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συγκεκριμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
17: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
16: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
14: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
18: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
18: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε

0: και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Δίκαιες δηλώσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε πώς είναι δυνατόν μια ένωση προσώπων όπως είναι ένα κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ να είναι τοξική η ένωση προσώπων και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν να μην είναι και να τα ζητάει ο κύριος Τσίπρας με τον ένα τον άλλο τρόπο ως στελέχη στο κόμμα του. Και υπάρχει μια δομική, όπως θα έλεγες και εσύ, αντίφαση εκεί.
2: Έχω ξαναπεί ότι όλη η περιοχή της αριστεράς ή της κέντρο-αριστεράς, αλλά τέλος πάντων, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα αυτό πάντοτε, το επαναλαμβάνω, είχε και έχει δομικά ζητήματα που εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Τώρα για τον κύριο Σιακαντάρη και άλλες πολλές περιπτώσεις δηλώσεων, θα έλεγα ότι είναι μια διάσπαρτη κατηγορία τοποθετήσεων που εν τέλει δεν νομίζω ότι βοηθάει τόσο πολύ τον κύριο Τσίπρα στην προσπάθειά του, διότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνοχή τουλάχιστον σε κάποια πράγματα. Υπενθυμίζω ότι άλλη εκπρόσωπός του είχε πει ότι δεν υπάρχει δημοκρατική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και μετά προσπάθησε να το διορθώσει.
1: Εντάξει, είναι αστεία κατάσταση.
2: Τούτο εδώ τώρα για τον κύριο Σιακαντάρη, ξαναλέω, το θεωρώ μια ακραία τοποθέτηση. Δεν είδα τι συμμαζεύει και κανένα.
1: Δεν υπέστη κριτική.
2: Αλλά τέλος πάντων, για να πάω και λίγο στο υποδιαμόρφωση κόμμα.
1: Το κόμμα του κ. Τσίπρα θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2010-2012. Κάθε στέλεχος έχει και δύο απόψεις, όχι μία, διαφορετικές με τον συνάδελφό του.
2: Συμβαίνει αυτό ένα περίοδο.
1: Εχθές φορολόγησαν τα πάντα. Προχθές ζήτησαν την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τους να προσχωρήσουν στο κόμμα. Αυτό που είπες πριν την.
2: Η κρίση είναι μεγάλη, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως για τον κύριο Τσίπρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή θα. Πώς να το πούμε, κατασκευάσει όπως έχει δηλωθεί το Εθνικό Συμβούλιο με 300 μέλη, mm-hmm. το οποίο μάλλον θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Σάββατο που μας έρχεται, και θα φτιαχτούν και άλλα ενδιάμεσα όργανα, μια πολιτική επιτροπή και ένα συντονιστικό κέντρο. Τέλος πάντων, μην φτάσουμε στα αριθμητικά. Νομίζω από εκεί και πέρα θα είναι τα πράγματα πιο αυστηρά και για τον ίδιο και για όλα τα στελέχη, γιατί πλέον υποτίθεται ότι θα υπάρχει μια φόρμουλα πιο οργανωμένης και πιο συντονισμένης προσπάθειας. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα στις τοποθετήσεις, γιατί είδαμε ότι. Και δεν έχει κοπάσει ο εσωτερικός θόρυβος και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έγινε μια προσπάθεια κάπως να χαμηλωθούν οι τόνοι που υπήρξαν ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων και στην κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά τέλος πάντων ούτε μόνο εκεί είναι το ζήτημα, γιατί ξαναλέω, mm-hmm. σε αυτή τη φάση σε εξέλιξη είναι το τι θα γίνει με τον κύριο Φάμελο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι συγκεντρώνονται υπογραφές από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά για να προκαλέσουν κάποια
1: στιγμή.
2: Όταν
1: λέμε από την πλευρά, δηλαδή θα είναι περισσότεροι των τριών αυτών προσώπων, αυτό ρωτάω.
2: Σαφώς.
1: Δηλαδή
2: μαζεύουν
1: στελέχη που πρόσκεινται σε
2: μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να ζητήσουν θεσμικά την. Πώς το λέμε, την λειτουργία των οργάνων. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Κάτσε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Έχει ψωμί ακόμα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά θερμό το κλίμα και στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείναντου ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην περιοχή της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται και στην περιοχή του κυβερνητικού κόμματος, που βλέπω ότι με χαρά εγώ το βλέπω, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και υπερθεμάτισε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στα τέλος του 27. Τώρα με
1: το
2: τι ευκολία.
1: Αυτά δεν γίνεται.
2: Εννοώ τη θεσμική προθεσμία του 27, δηλαδή προς τον Ιούνιο, ας
1: το πούμε. Εγώ πότε σου είπα αυτό ότι προβλέπω ότι θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου του 27. Δεν το έχω πει πάρα πολύ καιρό, δεν το έχω προβλέψει κι εγώ.
2: Ωραία, εμείς ήμασταν μάλλον η εξαίρεση προς τα δω.
1: Γιατί θέλω, το λέω
2: γιατί
1: αυτό.
2: Κυριάρχησαν γιατί άλλα πράγματα, όπως θυμάσαι, και από φίλους δημοσιογράφους και από αναλυτές και από κέντρα οικονομικά, όπως είπα. Και μερικοί δεν σταμάτησαν κιόλα, γιατί ελεύθεροι είμαστε στις νόμες και στο σχολιασμό. Αντί να βοηθάμε, ξαναλέω, τους πολίτες να έχουν απαιτήσεις θεσμικού χαρακτήρα στα κεντρικά ζητήματα, άλλωστε τρομάρα μας μιλάμε και για συνταγματική αναθεώρηση και μονοκομματική κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για την τρικομματική στην Ιταλία που πάλι συνεχίζει τη θητεία της και είπε ότι θα πάει στις κανονικές εκλογές, ενώ έχασε και δημοψήφισμα πριν από 3 μήνες. Για φανταστείτε, να είχε χάσει εδώ δημοψήφισμα ο Μητσοτάκης, θα κοντεύαμε για εμφύλιο. Λέω λοιπόν ψυχραιμία. Θεσμική ψυχραιμία και να θυμίζουμε στους πολίτες ότι καλό είναι μια κυβέρνηση πολύ περισσότερο μονοκομματική, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός και το βαστάει προς το παρόν. Να δούμε, θα το αντέξει. Νομίζω ότι θα το αντέξει. Είναι καλό για να βλέπουμε τι σημαίνει θεσμικά δημοκρατία, θεσμοί, κοινοβούλοι. Πέρα από τις αντιθέσεις, τις πολεμικές και πάει λέγοντας. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί η αντιπολίτευση ζητάει εκλογές, κάθε τόσο και λιγάκι η αντιπολίτευση.

0: Σα ζητάει εκλογές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για την, πώς να το πω, τακτική επικοινωνίας. Εμείς να βοηθάμε τον κόσμο να σκέφτεται. Και όταν απαντάει σε δημοσκοπήσεις κλπ., να απαντάει. Μ' αρέσει ο Στούμπος, δεν μ' αρέσει ο άλλος ή δεν ξέρω εγώ τι, ή τον βρίζω ή τα λοιπά. Αλλά άλλο αυτό. Και άλλο το να λειτουργεί θεσμικά η Βουλή. Στη Βουλή πέφτουν οι κυβερνήσεις και όχι στις δημοσκοπήσεις.
1: Έχεις δίκιο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις όμως, θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το λαγοκέφαλο. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους? Δεν πιστεύω να δούμε κανέναν αριστερό έτσι δικαιωματιστή και τα λοιπά να διαδηλώνει για τα δικαιώματα του λαγοκέφαλου όπως έκανε για διάφορα άλλα ζώα. Σου θυμίζω τα δικαιώματα της οχιάς που πήγαιναν και άφηγαν οι οικολόγοι κατ' επάγγελμα στα διάφορα νησιά οχιές και έχει γεμίσει ο τόπος οχιές. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Καλά, οι οχιές σου δώσαν.
1: Ελπίζω να μην δούμε κάτι.
0: Είμαι
1: τέτοιο.
0: Και από χωριό, εντάξει, όχι γεννηθής, ούτε μονίμως διαβιώσας.
1: Αστειεύομαι.
0: Καλά κάνεις, αλλά μην μπερδεύονται και όσοι μας ακούνε.
1: Νομίζω ότι έχει διωγγωθεί αυτό το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους. Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι καλοκαιρινό θέμα, όπως λέω εγώ. Λοιπόν.
1: Καταρχάς, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στην Μεσόγειο εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μία δεκαετία.
0: Και βάλε.
1: Εντάξει, έχουν αυξηθεί προφανώς γιατί αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι έχει πειράξει ποτέ λαγοκέφαλο άνθρωπο, εκτός αν ο άνθρωπος πειράξει το λαγοκέφαλο, όπως συμβαίνει με όλα τα πλάσματα.
0: Μα εδώ παίχτηκε ότι δαγκωθήκανε, λέει, τρεις κολυμβητές και μετά διεψεύστηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τώρα αυτά είναι ανοησίες.
0: Okay, είναι ωραίο καλοκαιρινό θέμα, λέω.
1: Σωστό
0: να μην
1: είναι,
0: υπερβάλλουμε. Να μην
1: σωστό
0: υπερβάλλουμε.
1: Είναι ότι δίνει η πολιτεία ένα κίνητρο προκειμένου να αλλιεύονται με συγκεκριμένους τρόπους και να αποσυμφορηθεί λίγο ο βυθός από τους λαγοκέφαλους.
0: Τώρα πιστεύεις ότι με το ψάρεμα μπορεί να μειωθεί?
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι ένας τρόπος να στηριχθούν εισοδηματικά κάποιοι ψαράδες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Να το καταλάβω. Αλλά γενικώς να μην υπερβάλλουμε, γιατί όπως λέει και ένας παλιός νόμος της επικοινωνίας, εγώ δεν λέω της σωστής δημοσιογραφίας, είναι ο μεγάλος σαματάς. Κάνε μεγάλο σαματά. Εντάξει.
1: Αλήθεια.
0: Να πατάμε και σε κάτι όμως πραγματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, εκτός από το λαγοκέφαλο, έχουμε άλλους που μας δαγκώνουν γενικώς. Ενώ μας δαγκώνουν οι ιστορίες.
1: Είδες αυτή την ιστορία με το
0: του
1: Ζάπιο.
0: Του πολέμου και τις ακριβείς.
1: Πέρα του πολέμου, είδες την ιστορία με το Ζάπιο. Ότι έστεισε ο Δήμος Αθηναίων εξέδρες φαραωνικές μπροστά στο Ζάπιο, χωρίς να έχει καμία έδρα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, χωρίς καμία έγκριση. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει κάνει, ειδικά σε αυτή την πόλη που λέγεται Αθήνα. Και τα ξύλωσαν άρον-άρον. Ευτυχώς είδα και τις παρεμβάσεις ανθρώπων σημαντικών. Όπως παράδειγμα,
0: σωστά,
1: του Νίκου Βατόπουλου, του ανθρώπου που ξέρει την Αθήνα και γράφει για την Αθήνα, όσο κανένας άλλος την ξέρει.
0: Και μας ανοίγει τα μάτια.
1: Ακριβώς.
0: Και τα αυτιά.
1: Ακριβώς, είναι και θέμα αισθητικής, είναι και θέμα σεβασμού στους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά να μην τηρούνται, ειδικά από την ίδια την πολιτεία, όπως είναι ο Δήμος των Αθηνών.
0: Σε όλες τις μορφές. Μα οι περισσότεροι είναι αυτό που λέμε. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Προτού να κάνεις τέτοιες κινήσεις, όχι μόνο για το Δήμο και γενικότερα. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν ξέρεις κάτι, για προσπάθησε να μάθεις για να είσαι σωστός. Αλλά στην ουσία, τώρα, όπως λέμε, το γιο ταχύ παίζει πολύ. Το
1: όπως
0: γιο
1: εμένα,
0: ταχύ, κάνω το δικό μου εν ολίγης. Αυτό
1: έχεις
0: εννοώ.
1: Δίκιο. Όπως εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτά τα τσαντήρια που βλέπω στην πλατεία Συντάγματος, που είναι συνέχεια κάτι εκθέσεις με κάτι παραπήγματα.
0: Επαναπληθωρισμό.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι η πλατεία Συντάγματος, είναι εμβληματικό χώρο, έχει τουρισμό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που αρέσει σε κάποιους άλλους και το θεωρούν σημαντικό γεγονός να εκτίθεται μιτζήθρα και μέλη στην πλατεία Συντάγματος.
0: Εντάξει,
1: στο κάτω
0: ας μπει και μια φορά μια μιτζήθρα, αλλά να μην μπαίνει καθώς δύο φορές το μήνα.
1: Σε διαφορετικές περιοχές, πιο στεγασμένες, με καλύτερες συνθήκες και υγιεινής και αισθητικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: Και επιστρέψαμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
6: Διαχρονικό και πάντα αιχμηρό.
5: Τη λειψιδρία.
6: Λειψιδρία και γενικότερα την πολιτική για τα νερά.
5: Είδαμε τον, ξέρουμε ότι υπουργός περιβάλλοντος αυτή την ώρα είναι στην Ηλίκη που κάνει σχετικές δηλώσεις και προβλέψεις για την επάρκεια του νερού στην χώρα. Όμως σήμερα το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου, που προείσταται η κυρία Διαμαντοπούλου, κάνει μια εξαιρετική εκδήλωση. Ένα συνέδριο, θα λέγαμε, η μερίδα για τη λειψιδρία και την υδατική ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός στα ζητήματα αυτά και θα συμμετέχει και
6: στην... διαχρονικά προσεκτικός στα ζητήματα του περιβάλλοντος.
5: Και ευπρεπέστατος και πάντα τεκμηριωμένος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, είναι καθηγητής βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τον έχουμε στη γραμμή. Είναι χαρά και τιμή να συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Δημόπουλε.
6: Σας καλωσορίζουμε.
7: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
5: Αλίμονο. Σήμερα καταρχάς να πούμε ότι η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ημερίδα.
7: Εντάξει, νομίζω είναι μια ημερίδα η οποία έχει την εξής δομή. Έτσι, όπως τα είδατε, έχει γίνει μια μελέτη, έχουν συμμετάσχει άνθρωποι από διάφορες χώρες και έχει δημιουργηθεί λοιπόν η επιστημονική βάση τεκμηρίωσης του μεγάλου θέματος νερό. Έτσι, διαχείριση εντατικών πόρων. Και το λέω αυτό ξεκινώντας την συνομιλία μαζί σας γιατί είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, ότι για να συζητήσουμε ένα θέμα και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε όλη την πληροφορία, όλη την επιστημονική βάση τεκμηρίωσης για να παίρνουμε αποφάσεις πέρα και έξω από οτιδήποτε ξέρετε που παίρνουμε αποσπασματικά, παίρνουμε με τον χαρακτήρα των κατεπήγοντα.
6: Πολλές φορές και επικοινωνιακά, κύριε Δημόπουλε, το ξέρετε.
7: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν η πρώτη διάσταση που βάζω είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή ότι συμμετέχω με χαρά έτσι, για τη δική μου έτσι, προσέγγιση. Γιατί ακριβώς είναι η σωστή δομή, διάρθρωση μιας τέτοιας ημερίδας που θα έπρεπε να είναι πρότυπο προκειμένου οι πολιτικοί μας να αποφασίζουν όχι εν θερμό επικοινωνιακά, γρήγορα, όπως για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες είχαμε στην Αλόνσο και στην Τίνο κατεπήγοντα χαρακτήρα για την αφαλάτωση, γιατί ξαφνικά τον Ιούνιο μήνα αποφασίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι.
6: Στο πικ του τουρισμού και στην κατάσταση αυτή.
7: Ακριβώς, σωστά. Θα πρέπει να αποφευκτούν όλα αυτά, γιατί τα είχαμε ζήσει και παλιότερα, και το 24 και το 25. Έτσι, άρα το θέμα είναι να μαθαίνουμε από, από την προηγούμενη κατάσταση. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι εμένα τουλάχιστον η ομιλία μου, επειδή είμαι καθηγητής οικολογίας και ασχολούμαι λοιπόν με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η λειψιδρία δεν είναι απλώς η έλλειψη νερού, όπως συνηθίζεται να λέμε, είναι ένα αποτέλεσμα διαφορετικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Στο κλίμα, στα δάση, στη γεωργία, η οποία είναι περίπου το 80% των απολύψεων, η αστική ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα και η ικανότητα των θεσμών να προβλέπουν, να συντονίζονται και να προσαρμόζονται. Επομένως, είναι όλο αυτό το πλέγμα και αυτό που ακριβώς θα επισημάνω είναι για ποιο λόγο το υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης αποτυγχάνει ουσιαστικά στο να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα βοηθήσει στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα. Δηλαδή, δουλεύουμε για τη γεωργία, δουλεύουμε για τα νερά, δουλεύουμε για τα δάση. Είναι όλα ένα πλέγμα που είναι συνδεδεμένα στη φύση, στο χώρο. Άρα, κάτω από την έννοια της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής κρίσης, συμπεριλαμβάνεται όλα τα θέματα αυτά. Άρα, αν πάμε να κάνουμε ένα μικρό έργο, εκτροπή, έτσι, και να πάρουμε νερά από τον ένα νομό, να τον πάμε σε έναν άλλο νομό ή από μια περιφέρεια σε μια άλλη περιφέρεια, είναι κάτι το οποίο είναι μέσο πρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο, αλλά δεν απαντάει στην μακροπρόθεσμη πολιτική λογική. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, ότι κάνουμε γενικώς μικρά πραγματάκια τα οποία έχουν ορίζοντα των επόμενων τριών χρόνων ή τεσσάρων χρόνων. Άρα, συμπίπτουν τις περισσότερες φορές με τους εκλογικούς κύκλους. Αν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν υπάρξει αυτό που λέμε πραγματικά συνεννόηση και συνένεση σε αυτά τα θέματα, το θέμα των νερών, έτσι όπως και το θέμα των δασών, όπως και τα θέματα της φύσης, είναι εθνικά θέματα. Γιατί επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν τον τουρισμό μας, επηρεάζουν λοιπόν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών συστημάτων, τη φέρουσα ικανότητά τους, το νερό εν προκειμένου, το οποίο το επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος ότι πάλι θα έχουν γίνει πολλά θέματα, θα εγερθούν πολλά θέματα στα νησιά. Ακριβώς όμως επειδή δεν βλέπω να γίνονται, ξέρετε, μικρά έργα όπως την Άξο για παράδειγμα. Η Άξος, ας θυμηθούμε λίγο, το Μανώλη Γλέζο. Εγώ είχα πάει τότε ως υποψήφιος διδάκτορας κιόλας, με είχαν καλέσει και πήγα στην Απείρανθο, όπου είχε εγκαταστήσει ως πρόεδρος της κοινότητας αυτά τα μικρά υδρονομικά έργα, τα μικρά φραγματάκια. Και εμπλούτησε τους συντροφόρους ορίζοντας. Αυτό φανταστείτε τώρα, 30 τόσα χρόνια πριν έτσι, που θα έπρεπε αυτό να είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να κάνουμε αυτά τα εργάκια, τα οποία είναι μικρά, οικονομικά, γρήγορα γίνονται. Και εφόσον δεν αποδώσουν ή αποδώσουν ένα μικρό ποσοστό, αυτό αναμένουμε, μετά να πάμε στα μεγάλα έργα.
6: Όπως ξέρετε όμως, δεν φτάνουν σωστοί πανεπιστημιακοί ή σωστοί κοινοτάρχες. Σε όλες τις περιπτώσεις παίζει σημασία το πώς θα σταθεί και ο συμπολίτης μας πιο υπεύθυνα σε ανθρώπινο μέτρο, όπως λέμε, και για τα δάση που είπατε και για το νερό. Εσείς πιστεύετε ότι έχει περάσει αυτή η καλλιέργεια στον κόσμο?

0: τι τα θέλετε ρε παιδιά, ο κόσμος είναι αχάριστος. Λένε στον πρίγκιπα Παύλο να κοστολογήσει, κοροϊδεύουν τους Σιριζέους που δεν ξέρουν από οικονομία και πραγματική ζωή, τους Σιριζέους της Ελλάς. Της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Και δεν λένε και ένα ευχαριστώ ρε παιδιά. Ένα ευχαριστώ. Σκοτώνεται ο άλλος, ρε. Ένα ευχαριστώ.
1: Χθες έχουν έρθει οι συνεργαστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν και τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο η τόνη. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε, το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Ποιος έκανε εγώ το μισό.
0: Ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ, σκοτώνεται. Για σας βρε ο άνθρωπος θυσιάζεται. Γαϊδούρια, γαϊδούρια. Διαφημίσεις. Τώρα. Και μικρό δεν του ειδήσεων φυσικά και μετά πάλι μαζί.
1: Χθες έχουν έρθει οι συνεργαστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τόνι. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε, το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μισό ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Ποιος έκανε εγώ το μισό.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα

0: σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αποχώρησης θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου μέχρι και την πάυση λειτουργίας της Βουλής, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών των συντομότερων δυνατών ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε τεχνικό επίπεδο στην Ελβετία όλη την εβδομάδα δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο μετά από έναν μαραθώνιο γύρω συνομιλιών που ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νικού Γκάτσι, ο οποίος κατέληξε τον Νοέμβριο του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θηροειδούς, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξαμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και 5 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πύρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ηλικίες 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλώς. Κύριε την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη.
4: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: Που ζούμε είναι ιστερικές.
7: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

φίλοι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Free Thinker με πιάσες, έχω αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Το πήρα μετά την Πασοκάρα το 2004. Αν το πουλήσω πιάνει 5-6 χιλιάρικα. Που με αυτά παίρνω το καλύτερο πατίνι της αγοράς. Πληρώνω τέλειο 880 το χρόνο. Και βενζίνη ότι καίει που καίει πάρα πολύ. Και δεν το αλλάζω. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος. Εσύ θεωρείσαι για τους συντρόφους της Ελλάς, της Ελλάς του Τζοκόντου. Όχι του κυρίου Μιχάλη. Πλούσιος. Και σίγουρα πολύ πλουσιότερος από κάποιον που θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 100.000, 150.000 ευρώ, 70.000 ευρώ.

ανθρώπινες. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες που είναι εξυπνότεροι. Εντάξει, τώρα, Αντώνη, το πώς ορίζει κανείς την εξυπνάδα, μην πιάζουμε αυτή την κουβέντα. Και έχουν κάποια ιδέα, είναι επίμονοι και αποτελεσματικοί. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο αποτελεσματικοί και πλουτίζουν. Και έχουν και επιθυμία να πλουτίσουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι με λιγότερα. Δεν είναι σώνει και καλά, υποχρεωτικό, χωρίς να πουλάνε ναρκωτικά ή να είναι εγκληματίες. Αυτοί λοιπόν, σύμφωνα με την αριστερή νοοτροπία, πρέπει να τιμωρηθούν. Εννοείται ρε εσύ. Αυτοί είναι εχθροί του λαού. Αντώνη! Ο Κρίς από Λίβερπουλ, όποιος τρώει πιτόγυρο με αβοκάντο, θεωρείται υπερπλούσιος. Αυτό θα μου το κοπανάτε για πολύ καιρό ακόμα. Είχα δοκιμάσει κάποτε σουβλάκι με αβοκάντο και είχα πει ότι μου άρεσε. Εντάξει. Ναι, και εγώ τέτοια μουρή έκανα όταν μου το πάνε πρώτη φορά. Όταν το δοκίμασα δεν ήταν καθόλου κακό. Το λέω με δισταγμό και με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά... Ο Γιάννης, άσχετο αλλά ενδιαφέρει, το 20% περίπου των πονηρών παρουσιάζονται στο στρατό και μετά παίρνουν απολυτήριο. Δεν παίρνουν απολυτήριο το 20%, κάποιοι έτσι, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Φυσικά να οδηγούν στους δρόμους ή να γίνονται εκπαιδευτικοί ή αστυνομικοί, θα πω εγώ, πυροσβέστερ και πολλές άλλες δουλειές. Μπορούν κανονικά. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα, Γιάννη μου. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αν έπρεπε όμως να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα. Μάθαμε από την εκπρόσωπο της Ελλάς του κ. Μιχάλη, όχι του Τζοκόντου, Δημοχλίδου, ότι ένας αστυνομικός που έχει ψυχολογικά προβλήματα πηγαίνει στον ψυχίατρο και παίρνει και φαρμακευτική αγωγή, δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος να το πει στην υπηρεσία του. Οπότε υποθέτω ότι όχι, μπορεί κάποιος να μην έχει πάει στρατό για ψυχολογικούς λόγους και να είναι αλήθεια. Δεν λέμε ο άνθρωπος να λέει ψέματα, να είναι αλήθεια, να έχει θέματα σοβαρά ψυχολογικά, αλλά κανονικά να πούμε βεβαίως και μπορείς να διδάξεις να πας τα παιδάκια. Πήγαινε. Βεβαίως και να κουβαλάς όπλο, για όνομα του Θεού, γιατί όχι, σιγά. Τιμόνι, βεβαίως και να το πάρεις. Και όποιον πάρει ο χάρος, σιγά, τι έγινε να πούμε.

0: ας πάμε. Πού είμαστε? Πού είμαστε? Είμαστε στις γυναικοκτονίες. Άλλη μια γυναικοκτονία απασχολεί. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και σας το έχω πει κι εγώ. Και εμένα με εκνευρίζουν πολύ όλοι αυτοί οι ιστερικοί, οι οποίοι με την πολιτική ορθότητα, οι δικαιωματιστές και τέτοια, και όλη αυτή η ιστερία καταλαβαίνω ότι έχει, είναι μια άλλη ατζέντα, είναι μια άλλη. Τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά, ψυχολογικά για πολλούς ανθρώπους, και οπότε είμαι πάντοτε αρνητικός. Και έτσι ξεκίνησε όταν άκουσα γυναικοκτονία, λέω μα γιατί, πώς, διότι το οποίο. Κάθισα όμως και το σκέφτηκα και είπα, ρε παιδιά, υπάρχει ένα είδος ανθρωποκτονιών, ένα είδος δολοφονιών, που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι το θύμα εντάσσεται σε μία σχέση ή έχει να κάνει με την αίσθηση που έχουν κάποιοι συμπολίτες άντρες ότι τις γυναίκες τις κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν αυτοί οι άντρες και μέσα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους σκοτώνουν. Δεν είναι κακό να έχουμε μία λέξη για να περιγράψουμε αυτού του είδους τις ανθρωποκτονίες. Όπως δεν είναι κακό που χρησιμοποιούμε τη λέξη αδελφοκτονία ή παιδοκτονία. Περιγράφουμε διαφόρων ειδών ανθρωποκτονίες για να μπορούμε να συνονοούμαστε πιο εύκολα. Δηλαδή με μία λέξη έχουμε καταλάβει το πλαίσιο του εγκλήματος. Δεν είναι κακό. Στην κβαντική ιατρό, την αρχηγό του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή, δεν πολύ αρέσει.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω, με τον κίνδυνο ότι να δεχτώ επίθεση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου.
0: Λοιπόν, πρώτον ξέρουμε ότι, δεν, ότι λέει πράγματα που δεν λέω μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιεί τη φράση «η αλήθεια μου». Είναι αυτή η φράση μιας κακομαθημένης κοινωνίας που δεν έχει μάθει ότι υπάρχει η αλήθεια και, το, και η παπάντζα, αλλά θεωρεί ότι τα πάντα είναι μια αλήθεια. Η αλήθεια σου όμως είναι μάλλον ψέμα, γιατί υπάρχει η αλήθεια. Και αν η αλήθεια σου δεν ταυτίζεται με την αλήθεια, τότε είναι παραμύθι. Λοιπόν, εξηγώ. Είναι άλλο πράγμα η ισότητα, τα ίσα δικαιώματα, και άλλο πράγμα το είμαστε ίδιοι. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν μερικοί δικαιωματιστές που θα σου πούνε το ίδιο είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, δεν είμαστε οι ίδιοι. Οι άντρες, καλός ή κακός, σωματικός, έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η φύση. Δεν λέω. Κακιά η φύση, να την καταδικάσουμε, αλλά δεν θα αλλάξει επειδή θα την καταδικάσουμε εμείς. Και υπάρχουν και πολλοί άντρες που χτυπάνε τις γυναίκες τους. Πολύ περισσότεροι από όσες γυναίκες χτυπάνε τους άντρες τους. Οι άντρες μπορούν πιο εύκολα να σκοτώσουν μια γυναίκα, έτσι, και το κάνουν και περισσότερο. Δεν είναι θέμα τι νομίζει ο καθένας, είναι θέμα τι είναι καταγεγραμμένο. Τα στοιχεία είναι αυτά που είναι. Δεν είναι ό,τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του. Και υπάρχουν άντρες που αντιλαμβάνονται τις γυναίκες ως κτήματά τους. Ως πλάσματα τα οποία είναι φτιαγμένα για να τους ικανοποιούν τις επιδημίες τους. Άρρωστοι άνθρωποι, δεν λέω. Και για αυτούς τους ανθρώπους, όταν σκοτώνουν μια γυναίκα στο πλαίσιο αυτής της αντίληψής τους, λέμε ότι έχουμε γυναικοκτονία. Δεν έχουμε γυναικοκτονία, μας σκοτώσει κάποιος κάτι για να της πάρει την κληρονομιά. Δεν είναι κάθε γυναίκα που τη σκοτώνει ένας άντρας, δεν είναι γυναικοκτονία. Αλλά εντάξει, τώρα κβαντικός δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, οπότε δεν ξέρω και πώς να το δώσω να το καταλάβει η κβαντική ιατρός. Πάμε στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Όπως θα ξέρετε, ένα παιδάκι δολοφονήθηκε, σκοτώθηκε πριν από χρόνια, ένα 11χρονο παιδί, επειδή κάποια μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, το παιδάκι και οι γονείς του δεν ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα, είναι ισχυροί. Το θύμα είναι ο ισχυρός. Η ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αυτή που σκότωσε τα μέλη της οποίας σκότωσαν, καταδικάστηκε ο ένας ή τέλος πάντων η πρόταση είναι να μπει μέσα. Θα έλεγα ισόφια, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί τους θέλουμε πάλι πίσω στην κοινωνία, γιατί μπορεί να είναι και κανένας άλλος να σκοτωθεί, γιατί να πάει χαμένη η ευκαιρία. Έχουν μαζευτεί ως ήθιστε της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας μέλη έξω από το δικαστήριο και. Λένε αυτό. Το σκοτώσαμε το παιδάκι. Καλά του κάναμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτός ο ποινικός λαϊκισμός που δεν. Για όνομα του Θεού, παιδιά. Σε μια κανονική χώρα, αυτός που το είχε φωνάξει το καλά του κάναμε και σκοτώσαμε το παιδάκι θα ήταν ήδη μέσα στα σίδερα και κάποιος θα είχε πετάξει το κλειδί. Γιατί θα είναι επικίνδυνος, μα αρχίζει να σκοτώνει παιδάκια έτσι. Γιατί για να κάνει το καλό.

0: όπως θα σας πούνε και διάφοροι άλλοι συμπολίτες, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Σταμάτης Νέας Δημοκρατίας, είναι δική σας υποχρέωση να ενσωματωθούν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Άμα είναι να δρυνήσουμε και κανένα παιδάκι, τι έγινε να πούμε. 9 μήνες παίρνει. We have all learned to kill our dreams. Πιο σημαντικά ζητήματα, ήδη έχει αρχίσει η προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν με τη μαύρη. Είναι η άσχημη Ελένη θα παίζει σε αυτή την εκδοχή. Το θέμα δεν είναι μαύρη και Χαλεμπέρι είναι μαύρη. Είναι ότι δεν είναι και πολύ, δεν είμαστε και πολύ ωραίες. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά παίζει την ωραία Ελένη. Ήταν η άσχημη λοιπόν Ελένη, ή όχι και τόσο ωραία Ελένη. Χαμός την προπόληση των εισιτηρίων. Κίνδυνος. Κίνδυνος, παιδιά, για μας, τον οποίο ευτυχώς επισημαίνει ο Γιάννης ο Σμαραγδής, που επιτίθεται στον Όλαν. Σμαραγδής εναντίον Όλαν.
1: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Ενώ το μόνο μαύρο είναι η μοίρα μας, όπως λένε και στα τραγούδια που είναι η μαύρη μοίρα μου, μάνα κακό μοίρα μου και τέτοια. Προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων να μας πει ότι είμαστε από την Αφρική. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιβεβαιώσουμε ως κουλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και συνεχίζει ο Έλληνας σκηνοθέτης.
1: Το πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Για να μας ξεγελάσουνε, παιδιά, έκλειγαν ο άλλος, ξοδέψαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Ακούστε για να δείτε πόσο σημαντικοί είμαστε για να ξεγελάσουν εμάς τους Έλληνες. Τόσο σημαντική είναι, και τώρα μας ρίχνουν και τους λαγοκέφαλους της θάλασσης η νέα τάξη πραγμάτων. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πως ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα. Σμαραγδής εναντίον Νόλαν, αυτή κι αν είναι μάχη γιγάντων.

0: Η Χριστίνα χαιρετισμού στη Μαρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλλο, εξού και καταλήγει νεκρή. Τι την παίζετε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτό. Ανθρώπους δυσάρεστους ως επιστοπλίστων τον ακούμε σε αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να τους κοροϊδέψουμε. Για να, πώς να το πούμε, να διασκεδάσουμε λίγο τη δυσαρέσκεια που μας προξενούν οι μπουρδές τους. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Γεια σου και χαρά σου και καλή σου εβδομάδα. Καλά τα νέα, θα με λατρέψεις, θα με αγαπήσεις. Μόνον όσοι έρχονται
0: θα
1: από την
0: Κόρινθο. Μάλλον γιατί, αλλά ναι.
1: Τι θα.
0: Θα διαφορήσω μάλλον γιατί εγώ είμαι στο στούντιο, οπότε δεν με πειράζει.
1: Ναι, θα διαφορήσεις. Όχι για το ότι θα με αγαπήσεις όμως, δεν θα διαφορήσεις γι' αυτό, θα διαφορήσεις για την κίνηση.
0: Ναι, για την κίνηση.
1: Εντάξει, να τα διασαφηνίζουμε αυτά. Ερχόμενοι από την Κόρινθο που λες προς την Αθήνα, θα βρουν πρόβλημα όσοι περνούν τη γέφυρα του Ασπροπύργου και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχε γίνει και ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα και έχει επηρεάσει την κατάσταση αρνητικά. Δεν είναι όμως τεράστιο μποτιλιά. Θα χρειαστεί 10 λεπτά παραπάνω. Αυτό είναι. Ομοίως και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Φιλής, μην τρέχετε. Θα χρειαστεί να σταματήσετε κοντά στον κόμβο Μεταμόρφωσης και κυρίως όσοι πηγαίνετε προς Λαμία, φυσικά θα έχετε καθυστέρηση. Αλλά και αυτό δεν σας απασχολεί πάρα πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας έχει φτιάξει εικόνα στους αμπελοκήπους, λιγάκι να προσέξετε, και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς την Πανόρμου, Μανώ.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Γεράσιμε, λέει ο Γεράσιμος, ερώτηση προς την Καριστιανού, την κβαντική ιατρό. Δηλαδή, πατροκτονία σημαίνει ότι γίνεται διάκριση στον πατέρα και ότι γίνεται αδύναμο πρόσωπο. Ρε Γεράσιμε, προσπαθείς με λογικά επιχειρήματα να αντικρούσεις κάποια που ισχυρίζεται ότι υπάρχει κβαντική ιατρική και πουλάει κβαντική ιατρική. Γεράσιμε. Να μου πεις απ' την άλλη, προσπαθούμε να γλιτώσουμε για κανέναν αφελή που μπορεί να πέσει στα δίχτυα της. Διαφημίσεις.
2: Χθες έχουν έρθει οι συνεργαστές προχθές στο γραφείο και φωνάζουν και τα βάια που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος, 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω, κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε το μισό? Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μάλιστα, λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε κανένα τίποτα. Ποιος έκανε εγώ το μισό?
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
9: Άστα.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: και ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
8: Λοιπόν, ό,τι να είναι, μου στέλνει το εξής. Είναι και ρεπορτάζ στο Έθνος. Ένας ακόμα θρίαμβος του σύγχρονου δυτικού νομικού πολιτισμού από αυτούς που κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η ίδια η Δύση υπονομεύει τον εαυτό της. Είναι η ιστορία της Αλεξίας, του κοριτσιού που τραυματίστηκε βαρύτατα από αδέσποτη σφαίρα και έμεινε ανάπηρο. Η οικογένειά της, ενώ προσπαθεί να καλύψει το τεράστιο κόστος των θεραπείων, υποχρεώνεται να καταβάλει περίπου 150 ευρώ το μήνα για τα τροφεία του δράστη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή όχι επειδή κατέστρεψε τη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειάς του, αλλά επειδή δεν καταβάλει την αποζημίωση που επιδίκασε το δικαστήριο. Για να το πω πιο απλά, γιατί διάβασα και το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φιλοεγκληματική δικαιοσύνη μας, η φιλοεγκληματική νομοθεσία μας, καταδίκασε άνθρωπο που πυροβόλησε και άφησε ανάπηρο κορίτσι σε 4 χρόνια φυλακή με αναστολή. Αντί να τον κλείσει σε ένα κελί και να πετάξει μακριά το κλειδί, τον καταδίκασε σε 4 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή δεν του έκανε τίποτα, αλλά εκδικάστηκε και μία αστική αποζημίωση. Ένα χρηματικό ποσό, το οποίο ο δράστης δεν κατέβαλε. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, όχι επειδή άφησε το κορίτσι ανάπηρο με τον πυροβολισμό, αλλά επειδή δεν έδωσε την αποζημίωση. Επειδή όμως, λέει η εφημερίδα, η διαφορά αυτή είναι αστική, υποχρεούνται οι γονείς της κοπέλας να καταβάλουν τα τροφεία για να τον ταΐζουν στη φυλακή. Αυτό το γουρούνι. Έχω πει πολλές φορές ότι η νομοθεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Δύση, είναι φιλοεγκληματική. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα ποτέ. Και είναι φιλοεγκληματική γιατί υπάρχουν και πολλοί πολίτες φιλοεγκληματίες. Πολίτες που επιχειρηματολογούν υπέρ της ανάγκης να δίνεται ακόμα και στα μεγαλύτερα καθάρματα η δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή η ανάγκη να στοιχηματίζουμε τη ζωή ανθρώπων για να ικανοποιηθεί η ευαισθησία των συνήθως πολύ μακριά από χώρους εγκλημάτων συμπολιτών. Τα ξέρουμε. Φιλοεγκληματική νομοθεσία. Αυτός είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Είναι πάνω και πρώτα απ' όλα φίλος με τον εγκληματία. Τα θύματα και η κοινωνία, εντάξει, ας πρόσεχαν. Και από τότε που στον πέταξα, Γιάννης Μαραγδί να γυρίσει ταινία τη ζωή του Μάικλ Τζόρνταν και το ρόλο να υποδηθεί ο Γκλέτσος. Και γιατί όχι εγώ? Δεν θα ήμουν καλύτερος εγώ στο ρόλο του Μάικλ Τζόρνταν? Βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, ο ένας είναι υπαρκτό πρόσωπο, τα άλλα είναι μυθιστορηματικά πρόσωπα. Έτσι, μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο, είναι δύο διαφορετικά. Παρότι που είναι κωμικό, παρότι που είναι κωμική ή όχι και τόσο ωραία μαύρη Ελένη. Υπάρχουν και ωραίες μαύρες, ρε παιδί μου, που είναι ωραίες, ωραίες. Πολύ, άμα ήθελε ζώνη και καλά μαύρη. Τέλος πάντων, θα μου πεις περιορέξιο κολοκυδόπιτα. Τέλος. Τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Και αλλιώς, αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
4: Χθες έχουν έρθει οι συνεργαστές προχθές στο γραφείο και φοράζουν τα βάε που λέγατε. Και είναι μια κυρία εκεί της Ανταρσίας και ψηλό, ανέβηκα λίγο τον. Και μου έλεγε έτσι με ύφος: 25 χρόνια πολεμάμε και δεν μας το κάνετε όλο. Τη λέω: κυρία μου, 25 χρόνια πολεμάτε, ποιος υπουργός σας έκανε? Το μισό. Κολλάει. Και τι λέει, θα σου πω και ευχαριστώ. Μα σας λέω, θα μου ευχαριστώ. Γιατί 25 χρόνια πήγαινε και δεν σου έκανε τίποτα. Ποιος έκανε εγώ το μισό?
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραπάνω.

συγκεκριμένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.

0: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Λίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος των πολιτικών πιέσεων, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Κληρονόμησαν ακόμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος, γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο, ανέφερε ο κ. Στάρμερ, κάνοντας στη συνέχεια έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή τους στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του κόμματος θα έχει οριστεί πριν το Σεπτέμβριο. Ως τότε, όπως ανέφερε, θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γίνατε ηγέτης σε 2 χρόνια, εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε εσάς, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ευχαριστώντας τον απερχόμενο Πρωθυπουργό. Σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία μετά από έναν μαραθώνιο γύρο που ξεκίνησε εχθές, διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από το πολιτικό, οικονομικό και νομικό πεδίο. Στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και η συγκρότηση τεχνικών ομάδων. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και τη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια 27χρονου στρατιώτη, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση θυροειδού στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελίας από υπόχρεο σε βαθμό πλημελήματος. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για την διαρροή στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η κυρία Σιμακοπούλου κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ένοχη κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στο Χολαργό 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος ενώ εκινητό επί της Μεσογείων έπεσε υπό αδιευκρίνησες συνθήκες πάνω σε 2 γιοταχή. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε αστικό λεωφορείο. Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Συνελήφθη τα ξημερώματα 19χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με 195 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος σου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μία σιδερογροθιά, ένα κουζινομάχηρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσυκλέτας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Το λέω γιατί το έλεγα και την Παρασκευή. Από σήμερα αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Μόνο και αυτό είναι αρκετό για να σε αρχίσει να σου προκαλεί μια κατάθλιψη.
1: Εγώ το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
0: Μπράβο, Νότι.
1: Μπαίνω σε καλύτερες μέρες.
0: Συγχαρητήρια. 22 Ιουνίου είναι λίγο δύσκολο να γυρίσεις στη δουλειά μετά το Σαββατοκυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι λίγο
1: βαρύ. Μήπως να βάζουμε μουσική?
0: Όχι ρε εσύ, έχουμε θεματάκια. Α, να έχουμε. Πούμε και αυτά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τις Μεγάλης Βρετανίας, αλλά βλέποντας αυτό το πλάνο τώρα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος βουρκωμένος αποχαιρετά 2 χρόνια μετά και αυτό που έχει να πει είναι να ευχαριστεί στην οικογένειά του γιατί στάθηκε δίπλα του. Φαντάσου τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τώρα εκεί. Που τον αξίωσε βέβαια ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Πήρε ποσοστά ρεκόρ πριν από 2 χρόνια όταν έγινε πρωθυπουργός. Πήγαιναν κατά διάολο, πήγαιναν οι Τόρις. Τώρα δεν πάει καλά η οικονομία. Η χώρα γενικά δεν πάει καλά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί, 7 πρωθυπουργοί έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, φοβερό.
1: 3 χρόνια. Λόγω του Brexit.
0: Για πάμε στο Λονδίνο.
1: 200 δισεκατομμύρια. Χάνουν το χρόνο.
0: Για πάμε στο Λονδίνο. Γιάννης Χανιωτάκης είναι από νωρίς εκεί. Ήταν παρόν στον αποχαιρετισμό του κ. Στάμερ. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία συνεχίζεται όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Βρετανός πρωθυπουργός βγήκε από την Downing Street συνοδευόμενος με τη σύζυγό του και ανακοίνωσε την παραίτησή του από την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση από την πρωθυπουργία της χώρας. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη του εργατικού κόμματος στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε και ο ίδιος ο Στάρμερ, παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο πολλοί θεωρούσαν τελειωμένο. Έκανε αναφορά σε μερικά από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του. Ωστόσο, όπως είπε, βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον και ακούγοντας όσα του είπαν οι βουλευτές του κόμματός του, αποφάσισε να αποχωρήσει. Ολοκλήρωσε βέβαια την ομιλία του, όπως είπατε και εσείς, κάνοντας αναφορά τη σύζυγό του και στα παιδιά του. Πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, τρεμάμενη φωνή και αγκάλιασε τη σύζυγό του πριν επιστρέψει στο εσωτερικό της Downing Street.
0: Οι βουλευτές τώρα που τον αποθέωναν, τι του καταλογίζουν και τώρα έχουν κάνει ολόκληρη συνωμοσία για να παραιτηθεί και να αναλάβει αυτός ο καινούργιος που μόλις τώρα ορκίστηκε βουλευτής?
2: Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για το αν θα πρέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να αντικατασταθεί, διότι είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα κέρδισε τις εκλογές. Τα ποσοστά του έχουν μειωθεί πάρα πολύ, όπως και του εργατικού κόμματος. Και βέβαια η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν οι τοπικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, στις οποίες καταποντίστηκε το εργατικό κόμμα, έχασε πάνω από 1.000 θέσεις δημοτικών συμβούλων. Οπότε βλέπουν ότι συνεχώς τα ποσοστά τους μειώνονται και βέβαια έχουν προηγηθεί αρκετές πολιτικές κυβιστήσεις, πράγματα τα οποία έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνει και τελικά άλλαξε στην πορεία την απόφασή του. Υπήρξε το σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον, του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του κακήν κακός λόγω των σχέσεων που είχε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε υπήρχε μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στη μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές και ακολούθως στην παρέμβαση.
1: Παραμένει πάντως για την Ελλάδα, παραμένει πρωτοφανές το να βλέπεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει βγει πριν από 2 χρόνια με ρεκόρ ψήφων. Δεν πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να φέρνει παρέτηση.
0: Αυτό όλο το δημιουργεί η λάθος στρατηγική που ακολούθησε ο Στάρμερ ή οι επιπτώσεις που είχε στη χώρα το Brexit?
2: Νομίζω και τα δύο. Σίγουρα το Brexit έχει διαδραματίσει το ρόλο του, διότι βλέπουμε ότι από το 2016 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, για 7η φορά η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο πρωθυπουργό, οι 3 από τους οποίους εκλέχθηκαν χωρίς να γίνουν γενικές εκλογές, εκδιώχθηκαν από το κόμμα τους στην ουσία. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Στάρμερ. Δεν είχε την αναμενόμενη επίδοση στον τομέα της οικονομίας. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τον Brexit, αλλά βέβαια και στη συνέχεια με πανδημία, με τους πολέμους και με όλα όσα έχουν γίνει στον κόσμο μας. Οπότε, αναλόγως για μια μερίδα του εκλογικού σώματος είναι και το μεταναστευτικό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί, το οποίο θεωρούν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει πράξει όσα έπρεπε να πράξει. Βέβαια να σας πω ότι και εδώ υπάρχουν αρκετοί τώρα που αντιδρούν σε αυτό και λένε ότι αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάμε σε γενικές εκλογές. Ήδη μια μερίδα της αντιπολίτευσης έχει αρχίσει να το ζητάει, είναι και αρκετοί πολίτες οι οποίοι το θέλουν αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα ο διάδοχος δεν θα έχει στρωμένο με ροδοπέταλα το δρόμο μπροστά του. Να σας πω πάντως ότι όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο κ. Στάρμερ, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή υποψηφιωτήτων για την εσωκομματική μάχη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μόνο ο Άντι Μπέρναμ είναι πιθανός υποψήφιος. Είναι ο μόνος που έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών.
1: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ που μόλις πήρε βουλευτική έδρα.
2: Ακριβώς την περασμένη Πέμπτη έγιναν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Κέρδισε με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το Reform UK. Σήμερα ορκίζεται βουλευτής. Ήδη πριν από λίγο εξέφρασε επίσημα την επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Οπότε μάλλον η ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ανοίγει πολλά μέτωπα παρά κλείνει, περισσότερα μέτωπα από όσα κλείνει.
1: Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πώς είναι στην Αγγλία, πόσο παίρνει το Εργατικό Κόμμα και πόσο παίρνει η ακροδεξιά?
2: Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Reform UK του Nigel Farage πρώτο με ποσοστό περίπου 25%, 24-25%, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση Εργατικό και Συντηρητικό Κόμμα αυτή τη στιγμή με περίπου 18%.
0: Διάβαζα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακο που έλεγαν ότι η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει πια και συζητά το ενδεχόμενο επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπάρχει περίπτωση να τεθεί στις επόμενες γενικές εκλογές και αυτό το ερώτημα στους Βρετανούς?
2: Είναι λίγο δύσκολο να τεθεί σαν ζήτημα στις γενικές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι πολλές έρευνες στο τελευταίο διάστημα έχουν δείξει μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Πολλοί που υποστήριξαν τον Brexit το έχουν μετανιώσει. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Περισσότερο τίθεται ως θέμα να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι τη δυσκολία της πλήρους επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο σίγουρα υπάρχει επιθυμία για πιο στενές σχέσεις, κάτι που προσπάθησε να κάνει και ο κ. Στάρμερ από τη στιγμή που παρέλαβε την Πρωθυπουργία του, και μάλιστα στις 22 Ιουλίου έχουμε και τη δεύτερη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα λάβει χώρα εδώ στο Λονδίνο, με ζητήματα φυσικά τη στενότερη συνεργασία σε ζητήματα όπως η οικονομία και η άμυνα.
1: Σε αυτά τα τελευταία χρόνια είδα κάπου ότι έχει χάσει η Βρετανία 8% του ΑΕΠ της, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.
2: Αυτό λένε όλες οι εκτιμήσεις.
0: Ναι, αλλά άμα είναι πρώτος ο Φάρατς, δεν πρωτοστάτησε ώστε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Το επιχείρημα του Φάρατς είναι ότι το Brexit καλώς έγινε, απλώς οτιδήποτε κακό έφερε οφείλεται στο λάθος χειρισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων και όχι στο Brexit αυτό καθ' αυτό.
0: Τον βλέπω να πηγαίνει για κολοτούμπα ο Φάρατς να βγει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.
1: Γεια σου
0: Γιάννη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 60% τώρα λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην Ευρώπη.
0: Μα αυτό διάβασα.
1: 30% λέει όχι. Δηλαδή ενώ ήταν πριν το όχι ήταν 50-50 τόσο της εκατό.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τη
1: Μεγάλη Βρετανία. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Λοιπόν, επίσης, πολιτικά δεν έχει τίποτα σοβαρό, γι' αυτό δεν συζητάμε πολιτικά σήμερα με τον Νότι, πιάνουμε τέτοια θέματα. Το δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο θέμα τις επόμενες ημέρες, είναι αυτή η ιστορία με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στενά την επικαιρότητα ότι σήμερα λήγει η προθεσμία, έληξε μάλλον η προθεσμία, ή λήγει σήμερα, δεν θυμάμαι, για να καθαρίσει ένας πολίτης το οικόπεδό του και να υποβάλει τη σχετική βεβαίωση στη σχετική πλατφόρμα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει με πρόστιμα. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Και το ζήτημα αυτό το έθεσε πολύ σωστά η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου λίγο νωρίτερα, μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Για ακούστε τι είπε.
3: Στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ξερόχορτα σε όλο τον Ημιτό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο Ημιτός, φαντάζομαι. Δηλαδή στο δημόσιο σε πάρα πολλές περιοχές δεν θα έχει κάνει τίποτα.
0: Και δεν είναι μόνο το δημόσιο, είναι και οι δήμοι. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Τα λέμε εγκαίρως, διότι όταν θα πιάσει μια μεγάλη φωτιά χτύπα ξύλο στην Αθήνα, τότε θα το θυμηθούμε όλοι.
1: Σπέβδουν λοιπόν, οι ιδιώτες να το κάνουν γιατί θα έχουν πρόστιμο,
0: ναι.
1: 500 και 1000 ευρώ και τρέχουν να το κάνουν, ναι. Αλλά οι δήμοι...
0: Αγορά να αγοράζουν. Και επίσης και το δημόσιο, διότι τώρα αυτά τα περιαστικά, αυτές οι περιαστικές περιοχές που συνορεύουν με δάση κανονικά θα πρέπει να είχαν καθαριστεί. Τώρα, για να το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου που της το είπαν εθελοντές πυροσβέστες, φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλε από το μυαλό της, αλλά και μια βόλτα αν κάνεις. Και εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε περιοχές που υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που προφανώς δεν είναι ιδιωτικές. Βλέπω τα ξερόχαρτα ένα μέτρο και...
1: Όχι, και σε άλλες περιοχές βλέπεις βουνά από χόρτα και σακούλες μαύρες πεταμένες στην άκρη του δρόμου γιατί τις έχει μαζέψει κανένας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Άμα γι' αυτό σου λέω τώρα, τι θα γίνει. Είναι 22 Ιουνίου, δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός. Είχαμε βροχές μέχρι τώρα, που οι βροχές και το έδαφος κράτησαν σχετικά υγρό και μας έδωσαν την ευκαιρία κάπως να οργανωθούμε. Αλλά και στις γειτονιές βλέπω αυτά που λέει έτσι. Ο Νότης. Δηλαδή, καθάρισαν τα οικόπεδα και τα έχουν αφήσει στην άκρη και ποιος ξέρει αν θα πάει να τα πάρει κανένας. Και το βασικό όμως είναι, αυτά μας ενδιαφέρουν. Τρία δάση που έχουμε, Ημιτός, Πεντέλη, Πάρνηθα. Εκεί αυτό το γύρω-γύρω είναι καθαρισμένο.
1: Ας πούμε, έρχεται κύμα έτσι, ζεστή, 40 βαθμών, 45 βαθμών βλέπεις τώρα πάει στην Ευρώπη.
0: Πάλι καλά, δεν έχουμε λιτός.
1: Μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Αυτό το πράγμα πάλι, και αυτό είναι λίγο περίεργο. Χτυπάνε κάτι καύσωνες στην Δυτική Ευρώπη που εμάς δεν μας έχουν ακουμπήσει προς το παρόν. Εξηγείται αυτό, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε τυχεροί. Αλλά μέχρι πότε θα είμαστε.
1: Και βλέπεις πώς φυσάει πάλι έξω.
0: Φυσάει, λέει. Όχι απλώς φυσάει, τα βλέπα το Σαββατοκύριακο, έτρεπε με το φιλοκάρδι μου. Μην χτυπήσει καμιά πυρκαγιά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Θα μου πεις, είναι όλα τόσο εύκολα όσο τα περιγράφεις. Προφανώς όχι.
1: Αλλά... Πάντως, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πτή, τρίτος όρος, τέταρτος είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ρότα.
0: Έχω την αίσθηση ότι για τους πολίτες έχει μπει. Το θέμα είναι οι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί ο Δήμος, θυμάσαι το Δήμαρχο Βάρης που είχαμε βγάλει και λέει παιδιά δεν προλαβαίνω, δεν έχω τα λεφτά, δεν έχω το προσωπικό, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Ας με βοηθήσουν να το κάνω. Η κυβέρνηση λέει σου έχουμε δώσει, έλεγε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας 45 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά, άρα έχετε χρήματα να το κάνετε. Τρέχα βγάλε άκρη. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Πάντως πρέπει κάτι να κάνουνε. Το να το κοιτάνε δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ και εκφράζω την αγωνία μου, γιατί ήρθε πια το καλοκαίρι, να το χαρούμε, αλλά μην μας πιάσει ο τρόμος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρώτον, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιάς κατασκευάζει ένα τεράστιο πάρκο αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ στο σταθμό Κροαζιέρας που εκεί βρίσκεται το νέο πάρκο του ΟΛΠ. Περιλαμβάνει μια πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστόριο και χώρους εστίασης. Είναι μια πρωτοβουλία που οπωσδήποτε θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Πειραιά. Επίσης σας ενημερώνω ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα τεσίμπελα με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια τέγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δώρο στροφό της Novibet.
12: Δώρο τροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
20: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
19: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
20: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
19: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
21: Μουσική.
2: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της χώρας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως υστερινές διακοπές. Την υποψηφιότητά του εντωμεταξύ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντι Μπερνάμ. Τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατό ζήτησε από την πλευρά του ο Νάιτζελ Φάραντζ, επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχιση των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τεχνικό επίπεδο όλη την εβδομάδα στην Ελβετία αποφασίστηκε μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, σχολίασε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να δούμε πώς πάνε τα στοιχεία του τουρισμού. Διότι θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, εξέφραζαν πολλοί αμφιβολίες μήπως αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα και αυτά. Από τις βόλτες που κόβουμε όλοι μας αυτή την περίοδο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μας έχει ακουμπήσει ο πόλεμος, αλλά νομίζω πιο αρμόδια είναι να μας απαντήσει η Υπουργός. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά το ξεκινήσατε.
0: Καλά το πάμε.
2: Γιατί είναι ότι επειδή ο τουρισμός είναι πάντα ευάλωτος σε εξωγενείς παράγοντες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προφανώς και υπήρξε μια ανησυχία για το
1: ένα κούμπομα,
2: πώς θα πάμε.
1: Ναι, να μου διάσουμε.
2: Και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν σε επαφή με όλους τους διεθνείς μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, αλλά και με το Ξενοδοχειακό Μελητήριο Ελλάδας. Είχαμε σε εβδομαδιαία βάση την παρακολούθηση της πορείας των κρατήσεων και των τυχών ακυρώσεων. Και βλέπαμε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Θυμάστε ότι το έλεγα και δημόσια και με κοιτούσαν λίγο και περίεργα όταν το ανέφερα αυτό.
0: Τώρα, εγώ
2: αλλά τα στοιχεία δείχνουν όμως ότι όχι απλώς πήγαμε καλά, αλλά τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, άρα είναι μέσα και ο Μάρτιος που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, έχουμε μια θεαματική αύξηση, όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά σε αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, στις εισπράξεις. Και εκεί μιλάμε
0: μπορείτε
2: για μια
0: να μας πείτε πώς είναι η αύξηση.
2: Η αύξηση είναι της τάξης του 65%, αλλά συγκρινόμαστε με μια χρονιά όπως το 25, που είναι πλέον η χρονιά αναφοράς, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους 5 πρώτους μήνες του έτους και τους τελευταίους μήνες του έτους. Άρα ήδη είχαμε δει ότι είχαμε
1: 65% αύξηση σχέση με πέρσι.
2: Σε σχέση με πέρυσι, σε επίπεδο εισπράξεων. Αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του, γιατί
1: έρχονται Αμερικάνοι πολύ.
2: Κοιτάξτε, οι εισπράξεις, η αλήθεια είναι ότι πάντα αυξάνονται πολύ περισσότερο όταν έχουμε αγορές μακρινές. Άρα ναι, σίγουρα, Αμερικάνοι, Καναδοί, είτε από την άλλη πλευρά, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία.
0: Οι αφίξεις πόσο αυξήθηκαν, γιατί τώρα οι εισπράξεις είναι λίγο πλασματικό, επειδή ακριβένουν και τα τουριστικά καταλήμματα με χρόνο.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση της κίνησης είναι στη τάξη του 38%. Άρα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή δεν πάει ανάλογα. Άρα μια αύξηση στην κίνηση 38% και μια αύξηση στα έσοδα της τάξης του 65%. Μιλάμε βέβαια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, όπου η αλήθεια είναι ότι τα μεγέθη ακόμα σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι τόσο μεγάλα όσο βεβαίως αυτά των μηνών αιχμής. Όμως σίγουρα αυτό που έχει σημασία και έχει μια αξία είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός, ακόμα και μέσα σε μια γεωπολιτική κρίση τέτοιου μεγέθους, αντέχει, άρα δείχνει την ανθεκτικότητά του. Είμαστε ένας όριμος προορισμός. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επάρκεια και συνέπεια της κρίσης, της αλλεπάλληλης κρίσης που έχει αντιμετωπίσει ο τουρισμός τα τελευταία 15 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό

0: εμείς μόνο το καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε να υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί εντάσσονται και πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά κάνουμε προβολή και πρόθεση του ορεινού τουρισμού, της ορεινής Ελλάδας, και μάλιστα ως προορισμό για 12 μήνες το χρόνο. Από εκεί πέρα μας ενδιαφέρει και η διάχυση στον χώρο, άρα όπως σας λέω, και στις ορεινές περιοχές, ναι, δηλαδή και
1: είναι μια χρονιά που επειδή το Ισραήλ έχει πόλεμο, που είχαμε πολλούς Ισραηλινούς στην επαρχία, ιδιαίτερα στα βουνά, που ήρθαν λιγότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω, έχω διάφορους φίλους που είναι εκεί, έχουν ξενοδοχεία, άρα έχουμε να περιμένουμε.
0: Πάντως, ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε δει λίγο και την τάση από το Ισραήλ, ότι με το που μπορεί να ταξιδέψει ο Ισραηλινός, έχει φύγει την επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουν τα κρατήματα που έχουν άλλες αγορές. Επομένως, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το γεωπολιτικό, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν και οι Ισραηλινοί και φέτος και να καταγράψουν, που αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια πτώση, μια κάμψη, επειδή για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούμε να δούμε στις επόμενους μήνες να ανακάμπτει ακόμα και αυτή η αγορά. Είναι σημαντικό όμως ότι παραμένουμε μια χώρα που έχει εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, γιατί όπως σωστά είπατε για τους Αμερικανούς, ξέρετε, αυτοί έχουν πάντα το θέμα της ασφάλειας ως κυρίαρχο σε σχέση με τους προορισμούς που επιλέγουν, και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ως ασφαλής προορισμός, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα από τα πολύ θετικά.
2: Όσο αυξάνει πάντως ο όγκος των επισκεπτών, πρέπει ως χώρα να δούμε και ορισμένα δομικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, σήμερα διαβάζω ότι τα τουριστικά λεωφορεία στη Σαντορίνη απεργούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο λόγω της γνωστής αυτής διαμάχης που υπάρχει στο νησί, από πού θα ξεφορτώνουν και πού θα, ξεφορτώνουν τους επισκέπτες τα κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό έχετε βρει λύση.
0: Ξεκινάω με το ότι προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο, και είμαστε και οι πρώτοι που το λέμε, ότι οι πιέσεις που βλέπουμε και σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένες προορισμούς, είναι κάτι που μας υποχρεώνει να βάζουμε και κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη που αναφέρατε τώρα, το 2024, αν θυμάστε τον Ιούλιο μήνα, είχε μία μέρα που αποβιβάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι από κρουαζιερόπλοια και δημιούργησε μία εικόνα σταθερά που ταξίδεψε όλο τον κόσμο και ήταν προφανώς μια πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Γι' αυτό και βάλαμε ένα πλαφόν, υπάρχει δηλαδή πολύ συγκεκριμένος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας που μπορούν να αποβιβάζονται στην Σαντορίνη, και μάλιστα από πέρυσι ισχύει και το τέλος κρουαζιέρας που όχι απλώς πληρώνεται, αλλά και αποδίδεται εν μέρη το 1/3 στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει και αυτό την αξία, το ότι είναι πλήρως ανταποδοτικό το τέλος κρουαζιέρας. Φέτος λοιπόν, ενώ πέρυσι είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλη αυτή η κατάσταση στη Σαντορίνη, με το, όπως σας είπα, το πλαφόν, το ημερήσιο και με το τέλος που έπρεπε να πληρώσουν για να αποβιβαστούν από τις κρουαζιέρες, φέτος η Δημοτική Αρχή αποφάσισε αυτό το μέτρο του 70-30, δηλαδή 70% των επιβατών να αποβιβάζονται στο παλιό λιμάνι και 30% στο λιμάνι του Αθηνιού. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια ένταση σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι αυτή η αποφάση έχει ληφθεί από το Μάρτιο και θα έπρεπε να έχουμε ήδη την όποια αντίδραση σε προγενέστερο χρόνο, και όχι να βρισκόμαστε τώρα εν μέσω αιχμής τουριστικής περίοδου και να ταλαιπωρούμε.
2: Αλλά τώρα τι θα κάνετε, θα αλλάξετε την ποσόστοση?
0: Ξαναλέω, αυτό έχει μπει σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή ήταν μια διαχείριση που γίνεται από την Δημοτική Αρχή και από το Λιμενικό Ταμείο. Άρα εδώ τώρα είναι και ένα θέμα σε τοπικό επίπεδο να λύσουν την εξίσωση. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε βάλει από πέρυσι κάποιες προδιαγραφές, και είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να είναι παραπάνω από 400 άτομα την ίδια στιγμή στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Άρα πρέπει να σέβεται και η τοπική αρχή τους κανόνες που έχουν δει από την πολιτεία, και από την άλλη προφανώς η εύρυθμη λειτουργία του νησιού, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του πώς θα πει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνεται, πρέπει και σε τοπικό επίπεδο να γίνεται σωστή διαχείριση, και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει διάθεση συνεννόησης για να γίνονται σωστά οι ροές αυτές των επισκεπτών.
2: Θα βρεθεί η λύση ή θα παραμείνουν κλειστά εκεί τα...

0: κατάλληλα τουριστικά.
1: Πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεννόηση αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε, αν και εφόσον χρειάζεται παρέμβαση, αν θέλετε, κεντρική. Όμως, επειδή αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι και η λύση κανονικά πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο. Άρα να αντιληφθεί και.
0: Να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή τι ακριβώς θέλουν και πώς θέλουν να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, πέρυσι όλο αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά. Και το λέω διότι είχαμε τις εικόνες του 24, που είδαμε την πίεση. Φέτος τώρα με το 70-30 ξανά έχουμε προβλήματα. Άρα αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε πολύ καλό το 25, νομίζω ότι θα ήταν καλό ουσιαστικά κάπως πάνω σε αυτό να συνεχίσουμε.
2: Έχετε εντοπίσει νησιά τα οποία θέλουν βοήθεια? Θέλω να πω, βλέπω υποδομές που είναι κορεσμένες σε κάποια ιδιαίτερα μικρά νησιά. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω στη Τζιά, βλέπω ότι τον Αύγουστο δεν μπορείς να παρκάρεις, το νερό έχει πρόβλημα, σκουπίδια. Και το βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Μπορούν να βοηθηθούν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
1: Κύριε Παπαδοπούλε, το θέμα αυτό των υποδομών στα νησιά, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο στα νησιά, έχει να κάνει με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς, λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω.
2: Προφανώς.
1: Αυτό που, δηλαδή, θέλω να πω ότι με τον τουρισμό καταλαβαίνουμε μεγάλη έλλειψη των υποδομών. Αλλά ας ξεκινήσουμε με ότι στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις λείπουν βασικές υποδομές και για τους ίδιους τους νησιώτες ή για τους ίδιους τους κατοίκους στις όποιες άλλες περιοχές της χώρας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μέρες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακριβώς για αυτό το λόγο, τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού, μέσα ανάμεσα στα άλλα, την καθορίζει και με βάση τις υποδομές. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι εάν δεν έχουμε τις υποδομές, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση ότι σε ένα προορισμό μπορεί να γίνουν άλλες επενδύσεις. Αν βελτιωθούν οι υποδομές, προφανώς και αυτό ανοίγει πλέον τη δυνατότητα για να γίνουν επιπλέον επενδύσεις. Άρα η φέρουσα ικανότητα συνδέεται με τις υποδομές, αλλά και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν είναι κάτι στατικό, έχει τη δυναμική να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη σε επίπεδο υποδομών και δυνατότητα διαχείρισης.
0: Διότι βλέπουμε κατά καιρούς επενδύσεις οι οποίες ακυρώνονται, είτε γιατί δεν σχεδιάστηκαν καλά, είτε γιατί πήραν την άδεια από το παράθυρο. Εκεί έχει μπει μια τάξη, έχουν θεσπιστεί σταθεροί κανόνες.
1: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο, αν μη τι άλλο, δημιουργεί και μια αίσθηση ασφάλειας δικαίου. Το ειδικό χωροταξικό δίνει την κατεύθυνση και για τον υποκείμενο σχεδιασμό, άρα και για τον περιφερειακό, αλλά και για τον τοπικό σχεδιασμό, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Και γι' αυτό και είναι σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός, ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και να αντιληφθούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να έχει όρους και όρια και κανόνες που να ισχύουν για όλους. Και γι' αυτό και ναι, μένα από τη μία θα μας ακούσετε να πούμε τις επιτυχίες του τουρισμού, από την άλλη όμως θα μας ακούσετε να λέμε και για το πλαίσιο που πρέπει να μπει σε πολλές περιπτώσεις στην ανεξέλεγκτη αύξηση, για παράδειγμα, της ταχυδρόνιας μίσθωσης, όπως σας είπα και πριν για την κρουαζιέρα, όπως σας είπα τώρα και για το χωροταξικό, για το θέμα των επενδύσεων. Είναι σημαντικό ο βιώσιμος τουρισμός περνάει μέσα από κανόνες και κανόνες που ισχύουν για όλους.
2: Μήπως να πιέσετε κι εσείς να βάλουν αυτή την επικήρυξη στο λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω διάφορους εκεί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Το έχουν κάνει στην Κύπρο εδώ και ένα χρόνο και εμείς ακόμα βγάζουμε αυτά τα ψάρια. Βλέπω όλοι οι ψαράδες, αλλά κανένας δεν τολμάει να τους δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, να τους κυνηγήσουν. Να γεμίσουν οι θάλασσές μας.
1: Τώρα αυτό δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου.
2: Προφανώς.
1: Μόνο εμέσως, με την έννοια ότι δεν θα θέλαμε αυτό να ταλαιπωρήσει κανέναν, είτε Έλληνα που ταξιδεύει, είτε επισκέπτη της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Βλέπουμε, δηλαδή, τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει λειτουργήσει αυτό για τη μη εξάπλωση αυτού του λαγοκέφαλου, αλλά Το... Καλό να βλέπουμε τι γίνεται έξω.
0: Το μελετάω, κύριο Σκηνά, ο συνάδελφό σα από τη Γνώμη.
1: Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιο.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σα.
0: Γεια σα. Κύριε Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργό τουρισμού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή τώρα. Μα και εσύ ρωτά την υπουργό τουρισμού, τι θα κάνει λογοκέφαλο.
2: Προσπαθώ με κάθε τρόπο να πιέσω.
0: Με το
2: να μπορούν να μαζέψουν του λαογόγιου.
0: Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε κάνει λύσα εμεί οι δημοσιογράφοι αυτό το θέμα.
2: Προφανώ. Γιατί μου λένε. Είδες λαγοκέφαλο τρόπο.
0: Είδες
2: θάλασσα. Λέω παιδιά.
0: Είδες.
2: Τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω δει ούτε έναν. Ενώ βλέπω
0: όλο το Σαββατοκυριακό έβλεπα τύπους με μάσκες που ψάχνανε να βρουν λαγοκέφαλο.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν βρήκε και κανέναν που να βρήκε. Λοιπόν, μήπως το έχουμε κάνει λίγο λύσα. Είπαμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση αυτού του είδους, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει καταφέρει.
2: Να βοηθήσουμε να μαζεύονται. Δεν πάνε στα ρηχά νερά, είναι στα βαθιά.
0: Πάντω πάνε.
2: Γι' αυτό δεν βλέπουμε.
0: Κατάλαβα.
2: Ενώ αντίθετο άλλο το. Πώς το λένε, το ψάρι με τα.
0: Λοιπόν, μην με αρχίσεις πάλι στις θεωρίες, δεν μπορώ. Τα έλεγες την Παρασκευή. Φτάνει.
2: Δεν φτάνει. Μα ο κόσμος φτάνει. Έφερε αυτά που λες εσύ και εγώ.
0: Να βγάλουμε έναν υδροβιολόγο, όπως λέγεται αυτός, να συζητήσετε και μισή ώρα οι δυο σας, να σας αφήσω.
2: Ωραία.
0: Να τα πείτε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, ένα πανεπιστήμιο με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 απόφυτος σε 162 χώρες, λειτουργεί πια και στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο kilgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις τηλεοπτικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Λοιπόν, αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajet. Κάντε κράτηση τώρα στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Εσύ, Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά επειδή διαβάζουμε.
4: Λέω το ψαρά, λέω το πήρεξα το όνομα, δεν θυμόμουν το όνομα. Που την πέσανε όλοι, ποιο πες το ψάρι κτλ.
3: Ναι.
4: Λεοντόψαρα.
3: Λοιπόν,
4: τέτοια βλέπουμε λοιπόν λεοντόψαρα πολλά και μάλιστα
3: εγώ δεν έχω μαγειρέψει λεοντόψαρο.
4: Εγώ έχω δει πολλά. Έχω χτυπήσει κι ένα.
3: Μπράβο.
4: Και το έδωσε ένα ψαρά, του κόψατε και ήταν και πάρα πολύ νόστιμο.
3: Μπράβο, Νότι. επειδή λέγαμε για τα οικόπεδα, προφανώς δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα του δημοσίου. Μπορούν να καθαριστούν τουλάχιστον αυτά που είναι δίπλα σε δρόμο,
4: ναι,
3: που πετάει ο
4: Ελληναράς
3: το τσιγάρο.
4: Το σιγάρο και πάνε φωτιά το
3: δάσο. Γι' αυτά συζητάμε. Προφανώς δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά να γίνει και κάτι, ρε παιδιά. Να γίνει και κάτι. Εγώ όλο ξερά βλέπω. Και θα δείτε και ένα ρεπορτάζ που έχουμε το βράδυ στην τηλεόραση. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και όταν πιάνουν οι φωτιές, λέγαμε α, δεν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα. Του λέμε από νωρίς. Αυτά. Τα έλεγα κι άλλα, αλλά με εκνεύρισε ο Νότης με τον Ντόψαρο και δεν λέω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
4: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
5: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
11: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι!
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Σαντί, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο. Περνάμε αμέσως στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Και έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Με αυτό θα αρχίσουμε, γιατί παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του κόμματός του. Του είχε στρώσει το χαλί από το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ. Παρέλαβα μια χώρα πολιτικά, ηθικά και οικονομικά χρεοκοπημένη, είπε στην ομιλία του.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του, στέκεται στην είσοδο της Downing Street μαζί με τη γυναίκα του, καταχειροκροτούμενος.
2: Την ανήγγειλε την παρέτηση ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος φαίνεται και το Σαββατοκύριακο
3: δεν μπορεί να κρατηθεί.
2: Δεν μπορεί να κρατηθεί
3: με τίποτα.
2: Μέσω στο Truth Social είπε ότι θα παρατηθεί ο Στάρμερ, γιατί απέτυχε σε δύο βασικούς τομείς της πολιτικής, τη μετανάστευση και την ενέργεια.
0: Και εδώ όμως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που φούντωσε πολιτική αντιπαράθεση, όπως ήταν αναμενόμενο και με εξαίρεση τον Αύγουστο. Νομίζω έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Στο επίκεντρο τα προεκλογικά, με ανταλλαγή πυρών και πολύ αιχμηρά σχόλια.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
5: Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παραλογή και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
6: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς να δεν ξέρω. Λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
7: Όλη την ημέρα ασχολούνται με το τι θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει μία πρόταση από ένα στέλεχος του κόμματος Τσίπρα που να λέει πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Μία πρόταση ακούσατε, πώς θα αυξηθεί ο πλούτος στην Ελλάδα? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί.
0: Και θα δούμε και πώς έφτασαν οι αρχές στα έχνη του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πώς προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος ο δράστης. Τι ισχυρίζεται τώρα ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει.
8: Πήγε η Σταυρούλα για να δει το σπίτι που του νοικιάζει. Είδε κάποιες φθορές, του έκανε παράπονο γι' αυτό και τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα και κατόπιν την κάρφωσε. Θεωρώ ότι το κίνητρο ίσως είναι άλλο.
9: Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αυτό αναφέρουν οι αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, να εξαφανίσει κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης και της ύπαρξης της γυναίκας ουσιαστικά μέσα στο χώρο, και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε. Ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που βρέθηκαν.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
10: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίως ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίως προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σιβητανίδου, από τη Δαβάκη δηλαδή, προς και μέχρι τη Χαροκόπου, είστε ακινητοποιημένοι. Πώς θα το αποφύγετε? Υπάρχει ατύχημα στο σημείο, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει. Πώς θα το αποφύγετε? Είτε μέσω της Δημοσθένους, αν σας εξυπηρετεί, ή μέσω της Συγκρού. Είναι ελεύθερη η Συγκρού, σχεδόν ελεύθερη και η Δημοσθένους. Επιλέξτε μια εκ των δύο άλλων εναλλακτικών οδών για να γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάρισμα στη Θησαίως, επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, Σπύρο, αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα με τον Δημήτρη του Sky 100,3, ότι εκτός από τα προβλήματα που επισημαίνουμε, δίνει και εναλλακτικές. Οπότε από το πρωί εννοείται, αλλά και κάθε μέρα την ίδια ώρα και εδώ στο μαγκαζίνο, για να σας δίνει λύσεις, είναι ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε με το θέμα των οικοπαίδων. Σήμερα λίγη προθεσμία καθαρισμού. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαίδα τους, είτε από αμέλεια, ένα, είτε επειδή το άφησαν τελευταία στιγμή και δεν έβρισαν ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπαιδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται. και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν, γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσημα ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής έξοδος διαφυγής από την περιοχή.
0: Άρα, βέβαια, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
3: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δίπλα από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική χαρά, η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων? Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί, όπως είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφύγης. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
0: Ναι, γενικά εικόνα, αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει, καθαρισμούς δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
3: Εμείς έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κυπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60-90% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον Gov, στα ακαθάριστα, έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ.
0: Των 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια. Ήθελα κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο? Μεσαίωμα τους, δεν ξέρω τώρα.
3: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα. Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά
0: που δίνουν.
3: Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία και ανεβαίνει και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, τα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
11: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5.500 για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Έχτισε ή καθάρισε?
11: Ναι. Έχτισε το σπίτι του, αλλά το.
0: Όχι, λέω, τα 5.500 τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσεις το οικόπεδο.
11: Οι δύο εργάτες του ζήτησαν 5.500 Σάββατο Κυριακή δύο μέρες να δουλέψουν από 8 ώρες.
0: Τι λες τώρα?
11: Με ένα μικρό διάλειμμα, και μάλιστα τους έφτιαξε και φαγητό και νερό και τους είχε εκεί περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5.500 μαύρο χρήμα. Και επίσης, πέρα από αυτό, ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός και γι' αυτό και χθες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους.
0: Είναι αλήθεια, όλοι αυτή τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
11: Αγόρασαν γιατί... μηχανήματα, ναι. Και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. Το πήγε να πιάσει και το Πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, ναι. Γιατί κάποιος εκεί ασυνήθιτος καθάριζε το οικόπεδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
0: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, ναι. Υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
11: Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πρεσβευτική, θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
0: Μάλιστα.
11: Βγήκε ο κύριος Τουρνάς και το είπε ότι από αύριο Τρίτη.
0: Το ότι θα τηρήσει το λόγο του, τι σημαίνει?
11: Ότι δεν υπάρχει προθεσμία.
0: Ναι, τι γίνεται στην πράξη? Αύριο θα βγουν οι πυροσβέστες και θα κοιτάξουν τα
11: πρώτα. Επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα.app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες. Θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές. Δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες. Έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο. Πού είναι τα δύσκολα? Ωραία. Πού υπάρχει πολύ πυρκαγιά, από εκεί να αρχίσει να καθαρίζει.
0: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου. Το βρίσκει ακαθάριστο.
11: Ναι.
0: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
11: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή. Χειροπέδες. Και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα αν ο δικαστής.
0: Αν δεν έχει κάνει δήλωση και δεν το έχει καθαρίσει κιόλα.
11: Ναι, αυτό.
0: Όχι.
11: Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό, σύν ο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή πόσο είναι τα στρέμματά μου, το οικόπεδό μου, τόσο
0: δεν
11: ένα.
0: Είναι και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
11: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι το πώς το λένε.
0: Η αρχή. Ξεκινάμε με 500 ευρώ.
11: Και μετά είναι ένα ευρώ ένα τετραγωνικό, σύν ό,τι κοστίσει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπέδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός που
0: αυτό
11: θα γίνει.
0: Αυτό θα το κάνει στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Στο οικόπεδο, όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο,
11: ναι.
0: Θα πάει κανένας στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο?
11: Ο νόμος, η περιοριστική διάταξη του 2026 ορίζει και ότι και οι Δήμοι πάγονται σε διαδικασία. Δηλαδή πρόστιμο προς τους Δήμους από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε και τους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς χώρους, υπάρχει ανάλογη διαδικασία.
0: Θέλω να το προχωρήσω.
11: Δηλαδή, οι παιδικές χαρές
0: για να καλύψουμε και άλλες περιπτώσεις. Μας είπε η Βιβί Γκίκα ότι υπάρχουν στους δρόμους ντάλες με ξερόχορτα.
11: Ναι, οι ντάλες με τα ξερόχορτα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Οι Δήμοι
0: Ποιος πρέπει να τα μαζέψει?
11: Ο Δήμος. Προσέξτε όμως, πήραν οι Δήμοι έκτακτη επιχορήγηση τον περασμένο Απρίλιο, λίγο μετά το Πάσχα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει κάποια χρήματα στους Δήμους, ώστε να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν. Αλλά τι γίνεται? Σου επικαλεί το Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω.
0: Κατάλαβα.
11: Τις πλατείες μου, τους δρόμους μου και αυτά.
0: Λέω να δώσουμε ραντεβού αύριο.
11: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε μία εικόνα από τους πρώτους ελέγχους και από στοιχεία να δούμε πόσα τελικά δηλώθηκαν.
11: Είμαστε λίγο παραπάνω από πέρσι, αλλά πολύ παρακάτω από το 24.
0: Ωραία. Αύριο ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν την κατάσταση. Ή μάλλον να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε είναι από την περιοχή της Αρτέμιδας.
12: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το διπλανό οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμοι ήλιοι όλοι.
13: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
14: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Που όλοι μας είναι στο παράδειγμα να τρέχουμε.
0: Επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά τις καθημερινότητες που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και προστασία μας και προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
15: Καλό μεσημέρι. Και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου στον εισαγγελέα, προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Από εδώ και πέρα, μία έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία ήταν πολυήμερη, απέδωσε καρπούς και ξεκίνησαν τα στοιχεία να προκύπτουν ουσιαστικά από το σπίτι όπου έγινε το άγριο έγκλημα στην περιοχή του Βαρύπετρου. Ένα σπίτι που νίκιαζε ο δράστης από το θύμα. Η ομολογία του είναι πραγματικά με κοινικά λόγια πάρα πολύ σκληρά, ναι, αυτά τα οποία περιγράφει. Με χτύπησε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Και εδώ με συγχωρείς, ναι, που σε διακόπτω. Εδώ ό,τι πούμε στην περιγραφή του συμβάντος, της δολοφονίας, είναι από όσα έχει πει ο δράστης στην αστυνομία. Θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί η περιγραφή εκείνη τη στιγμή, το τι έγινε, το λέει ο δράστης.
15: Εμείς επίσης,
0: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε προς εξελίξατε,
15: ναι,
0: γιατί ο δράστης, ναι, τα ρίχνει και αλλού ότι
15: αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεις και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όταν εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή, ναι, κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει από κάποια πρώτα ευρήματα της ερωτηδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκρόψια, νεκροτομή, αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα, αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κούτσουρο και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
0: Είναι ανατριχιαστική περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
15: πάλευε
0: για τη ζωή
15: της.
0: Εκείνος τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε. Πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
15: Και επέστρεφε
0: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι.
15: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή.
0: Ναι.
15: Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ναι. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις
0: μία
15: στιγμιαία αντίδραση, και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε. Γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το τι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα κίνητρα, κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζει το ίδιος είναι ότι είχε μία σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα. Είναι σοκαριστικό.
0: Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
15: αυτό
0: δεν
15: το ανέφερε.
0: Το σπίτι, δεν μου προσέχεις τα
15: ανέφερε
0: δουλάτια.
15: Ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε πολλές φορές, και ο ένας καυγάς για τη φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια κατανάλωσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά ο το δεύτερο στάδιο με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά. Να κάνουμε μία.
0: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
15: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του. Έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές αναλήψεως που είχε δύο κάρτες η 45χρονη. Έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο, όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
0: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικόπεδο.
15: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους. Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν, υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος. Πραγματικά προκαλούν σοκ.
0: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
15: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο. Γύρω του οι κάτοικοι, αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν, περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. Είχε μία παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
0: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από ότι.
15: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν. Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα. Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
0: Ναι, και ακριβώς και το χρονικό, ας ελπίσουμε που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
16: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπεθρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.
17: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
0: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παραίτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα και ανακοίνωσε την παραίτησή του μόλις δύο χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής τους στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα.
0: Τι γίνεται τώρα, ναι, βέβαια.
18: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως Πρωθυπουργός, όπως διευκρίνησε ο ίδιος στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως μόνο ο Άντι Μπέρνα, μονοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster, είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε απευθείας τα κλειδιά της Downing Street θα δοθούν σε αυτόν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει μαζέψει 81 υπογραφές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Wes Streeting πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και αυτό έχει τη σημασία του, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρώτη ως ένα από τα φαβορί για την διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην στηθούν καν εσωκομματικές κάλπες, εκτός και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος έκπληξη, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής.
0: Ναι, και σε μια περίοδο γίνεται αυτό με πολλές προκλήσεις για τη Βρετανία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Γιάννη, και γεωπολιτικές προκλήσεις και οικονομικές προκλήσεις και την ενίσχυση κομμάτων με έντονο το εθνικιστικό χαρακτήρα και το μεταναστευτικό που μπαίνει σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
18: Είναι σωστό αυτό και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μερίδα πολιτών που αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο ζήτημα τη μετανάστευση, οπότε σίγουρα ο δρόμος του διαδόχου του κ. Στάρμερ δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, ναι. Αλλά έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, έχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει, η υπομονή του έχει εξαντληθεί, οπότε θα έχει πολύ μικρό περιθώριο για να δείξει ότι πραγματικά φέρνει την αλλαγή που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα φέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χαμητάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη. Πάρτε του το

0: μαθαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Και επιστρέφουμε πως συνήθως αυτή την ώρα θα έλεγα με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα της τελευταίας στιγμής, τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από την τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανόνας, δηλαδή η συνείδησή μας.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός Εξωτερικών ο κ. Χακάπιντάν είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως το βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι
0: θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει Μανώλη όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάπιντάν δήλωσε ότι στη συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάπιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του. Δηλαδή η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο όπως δήλωσε και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία και οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πολλά από αυτά, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Πολλά αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μια είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονίσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κ. Ζακπολάτ, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνισα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η θεολογική σχολή της Χάλκης και το ορφανοτροφείο. Όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις. Το Πατριάρχη του Ερντογάν, η θεολογική σχολή της Χάλκης, τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου. Και το ορφανοτροφείο θα χρηστεί σε συνεργασία
0: ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ακριβώς με τον ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της θεολογικής σχολής της Κάλκης μαζί με άλλους, έχει σημασία αυτό, ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει και ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται.
0: Τώρα... Μας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια, μας άφησε πάνω στο, ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνισα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στον χρόνο που γίνεται. Μανώλη, τρίτη και φαρμακερή.
1: Ναι, εύχομαι σε ένα συνομήνο να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκυπωνήσων και εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται μόνο, αυτό...
1: Ο Δήμος αυτός επειδή θα εκδώσει οικοδομικές άδειες, θα εκτρέξει διάφορα. Δηλαδή είναι, έχει, το σημείωσα. Το σημείωσα. Αυτό ήθελα να πω. Να δούμε.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς συστάσεις πια ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
0: Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Είναι

0: πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
1: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
0: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει εμπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση
1: αυτή. Ναι,
0: και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει εμπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες. Μια πολύ σημαντική μονάδα.
1: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών. Ναι. Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
0: Σωστά. Ο αντινάβαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξαναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας.
1: Νομίζω...
0: Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει το στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
1: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα...
0: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας, παλιότερα και ο αρχηγός για ΕΘΑ. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές νομίζω εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
2: Είχαμε και μια ανακοχή.
1: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
2: Ναι. Ένα στρατόπεδο του Χαριδούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην...
2: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το Πασόκ.
1: Ωραία.
2: Στην πορεία προς εκλογές.
1: Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
2: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, στους συναδέλφους μας στον Αντένα υπόθηκαν αυτά. Ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, υποδήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθήνας, σε ανάρτησή του, μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
1: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κ. Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά, και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

0: αυτές οι δηλώσεις για το ναι, Πασόκ, Σπύρο. Μην το συζητάς ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και οι εκφράσεις και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση αν αυτές είναι θέσεις του κόμματος, από τη Χαριλάου του Κουπή.
1: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι συνεχής οι συσκέψεις που γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροτοδός και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα έτοιμα, έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο!

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
0: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ρωμαίος
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάν.

0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, για μια υπόθεση ενός άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 16χρονο και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος ο συλλέγεται ένα 16χρονο από την Παρκατόνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος και η οικία του, από ένα συνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε πώς είσαι έτσι και θα σε σκοτώσω, και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γροντοκοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα του, και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε η μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά.
0: Ασύλληπτα
1: πράγματα, δηλαδή ότι συνειδητοποιήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
0: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως, θα έλεγα, με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνάει από πάνω του. Δηλαδή, εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
2: Είναι μια γυναίκα, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή, από τη μάθαμε. Οι αστυνομικοί έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα η οποία έδωσε και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι θεώρησε, σταμάτησε στην αρχή βλέποντας το αδέσποτο σκυλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά αφού κατάλαβε ότι είχε γίνει. Γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα Τραμαλιάδα, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στην Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον, όπως το καταλαβαίνεις, μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
0: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, Χρήστο Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι είναι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης βλέπει το Reuters. Σημώσει στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζαγκύρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάλιρου και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
0: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
4: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς. Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει delirium ενθουσιασμό στις τάξεις των πράσινων. Και όπως καταλαβαίνεις, πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπεις τον Ολυμπιακό πρωταλλητή Ευρώπης. Θέλω να πω για τον ανταγωνισμό είναι καλά. Βλέπεις τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δυναμώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερες και ανεβαίνουν.
4: Νομίζω ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
0: Ναι.
4: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
0: Και τελειώσαμε κιόλας, κάτσε. Έχουμε
4: παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέει ο Νότης. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία Ιράκ στις 3 το πρωί η Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
5: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
4: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή παρουσία.
5: Ξενεχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία Σενεγάλη, ξενεχτάς.
4: Τρεις το πρωί.
5: Όχι.
4: Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
5: Σε ευχαριστώ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με βρείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδότησε σήμερα η παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως θερινές διακοπές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέφερε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Λίγη ώρα μετά την παραίτηση Στάρμερ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρωθυπουργό για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη Βρετανία. Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβατικής περίοδου και είναι σημαντικό η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα, τόνισε ο Άντι Μπέρναμ σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, τη στήριξή του στον Άντι Μπέρναμ εξέφρασε ο Γουέστ Ρινγκ, πρώην Υπουργός Υγείας, ανακαλώντας έτσι την ανακοίνωση που είχε κάνει το προηγούμενο Σάββατο ότι σκοπεύει και αυτός να διεκδικήσει τη θέση του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει τη συμφωνία επιοδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη, τονίζει. Οι δύο αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ αναχωρούν από την Ελβετία για να επιτρέψουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών και κλεισμένων των θυρών που θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας σε δημοσιογράφους. Για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο από την πλευρά του το Ιράν.

0: Μία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Δεν προέκυψε κακοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για το 7-μηνων βρέφος που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας, φέρνοντας κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί, λόγω της φύσης των τραυμάτων, ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή τις αρχές. Η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι. Αιματήρη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 17χρονος και ένας 15χρονος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: γίνεται.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Μα τι εννοείς, δεν είναι καλή αυτή η εβδομάδα?
1: Φυσικά, πάντα μια εβδομάδα ξεκινάει καλά. Το πώς εξελίσσεται το θέμα.
0: Πώς εξελίσσεται για την ώρα?
1: Μέχρι τώρα δεν εξελίσσεται καλά.
0: Ναι, καταπιέζεις.
1: Εξελίσσεται καταπληκτικά.
0: Το προσπαθείς δηλαδή. Ναι. Προσπαθημένη αισιοδοξία λέγεται αυτή.
1: Δεν κακό.
0: Α,
1: δεν κακό. Εντάξει, τι
0: ωραία,
1: να κάνουμε.
0: Ωραία. Προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου ότι όλα είναι μια χαρά. Γιάννη μου, την υγεία μας να έχουμε.
1: Την υγεία μας να έχουμε, Μαριγούλα μου.
0: Δεν έχουν καμία σημασία.
1: Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Τίποτα άλλο.
0: Ειδικά σήμερα, γιατί σε λίγο έρχεται ο φίλος μας εδώ. Ειδικά σήμερα εσύ έπρεπε να είσαι πάρα πολύ χαρούμενος.

0: Τι πανηγυρικό κλίμα ήταν αυτό.
1: Εγώ πάντως είμαι αρκετά συγκινημένος.
0: Ναι.
1: Πες όταν ανακοινώθηκε, ενώ το ήξερα μέρος ότι θα ανακοινωθεί.
0: Το ανακοινώσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Βούρκωσες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δάκρυσα.
0: Φτάζομαι.
1: Δάκρυσα.
0: Θα ήθελες να ήσουν εκεί σήμερα.
1: Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι εντάξει, είναι κακεντρεχείς, εντάξει, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι πολύ νέοι και δεν έχουν ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει εμείς με τον Παναθηναϊκό.
0: Μιλάς για εκείνους που ασκούν μια κριτική ότι είναι ξαναζεσταμένο το φαγητό.
1: Υπάρχουν κάποιοι που είναι καλά, αυτοί είναι άμπαλοι. Απλά υπάρχουν τριαντάριδες που δεν έχουν ζήσει τον Αμπράντοβιτς. Ήταν μόλις 10, 12, 15 ετών. Δεν έχουν ζήσει τίποτα πολλά.
0: Τώρα όμως και θα τον ζήσουν τώρα. Επειδή σε λίγο θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα με τον Νίκο μας, ο οποίος έρχεται και εννοείται πως σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να τα κουτσοπούμε.
1: Δεν τα πούμε με τον φίλο μου τον Νίκο το Σταματέλο.
0: Θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τα κότερα, τα ελικόπτερα, γούστα ακριβά, θέλω γούστα ακριβά και τη φορολόγηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας για όλους αυτούς.
1: Δώσε το πλαίσιο εσύ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ψαχουλέψαμε
0: παλιές δηλώσεις.
1: Αυτό θέλω.
0: Τις βρήκαμε τις παλιές δηλώσεις. Αυτό είναι το κακό με εμάς. Ότι τα βρίσκουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι ψάχνουν, δεν βρίσκουν. Εμείς βρίσκουμε.
2: Διότι υπάρχει μια έντονη παραπληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη

0: ανήκω σε μια πολιτική οικογένεια η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική. Και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα.
1: Πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου και στα δύσκολα. Πρέπει να επιμένεις να λυγίσεις και τα σίδερα.
0: Να λοιπόν, αν μας ρωτήσουν.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
14: Ξέρω ότι ο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Υποδήματα STEP.
18: Μόδα.
17: Ποιότητα.
18: Επωνυμία.
17: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
19: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
17: Geox,
19: Lacoste,
17: Gant,
19: Replay,
17: Sakiris Malas,
19: US Polo,
17: Boss,
19: Cricket,
17: Damiani,
19: Skechers,
17: Versace,
19: Robinson
17: και πολλές άλλες.
19: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
17: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
19: Αερόσολα,
17: Piccadilly, Maxi Therapy,
19: Base Comfort,
17: Skechers Memory Foam.
19: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
17: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
19: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
17: και Σκουφά 24 στην Άρτα
19: και στο stepbrandshoes.gr.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε. Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζας. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας.
2: Σε Ευστάθιος Παρών, Βεργίνης Περίδων, έχει δηλώσει συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει ο κύριος Βεργίνης. Απών λοιπόν. Μαργέλη Μαρία. Παρούσα. Μπακογιώργος Χρήστος, παρόν. Κονιδάρης Κωνσταντίνος,
3: παρόν.
2: Αρματάς Γεράσιμος,
3: παρόν.
2: Λάζαρης Αρίστος, απόν. Γατζίας Ιωάννης, έχει δηλώσει συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει ο κύριος Γατζίας, απόν. Κωνσταντινίδη Σεβαστή, απούσα. Σολδάτος Γεώργιος. Λάζαρης Νικόλαος,
3: παρόν.
2: Αραβανή Χριστίνα, παρούσα. Γιαννιώτης Παναγιώτης, έχει δηλώσει με τηλεδιάσκεψη. Ο κύριος Γιαννιώτης μας ακούει. Απών. Γιαννούτσος Χαράλαμπος, απών. Καλός Χαράλαμπος,
4: καλός Χαράλαμπος,
2: παρόν.
5: Παρόν.
2: Λίγδα Σπυρίδων, έχει δηλώσει συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει ο κύριος Λίγδας, παρόν. Μπελεγρίνο Σπυρίδων,
4: παρόν.
2: Παρόν. Τσιρογιάννης Γεώργιος, παρόν. Πεντεσπίτης Νικόλαος, παρόν. Γαζής Γεώργιος,
6: παρόν.
2: Παρόν. Αργυρός Νικόλαος, με τηλεδιάσκεψη. Παρόν ο κύριος Αργυρός. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος, παρόν. Σέρβος Κωνσταντίνος,
7: παρόν.
2: Θερμός Ευάγγελος,
7: παρόν.
2: Βεργιώτης Ευάγγελος, απόν. Βεργιώτης Αλέξανδρος, παρόν. Προσήλθε και η Αντιδήμαρχος, η κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, η οποία είναι παρούσα. Παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Λευκάδας, κύριος Καβαδάς Αθανάσιος, και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Άσπρο Γερακάτων, κύριος Κτενάς Σταύρος, Αγίου Νικήτα, κύριος Περδικάρης Αντώνιος, Αθανίου, κυρία Μπελεγρίνου Ιωάννα, Κατούνας, κύριος Διγενής Νικόλαος, και Τσουκαλάδων, κύριος Βεργίνης Νικόλαος. Ακολουθεί η διαδικασία των ανακοινώσεων. Καταρχάς, αρχίζει ευχάριστα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μια συγχαρητήρια ανακοίνωση. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα που κατέκτησε το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στη Σερβία, νικώντας τον τελικό την Κίνα με 68-48 στη σύνθεση της Εθνικής Ελλάδος. Συμμετείχε ο διεθνής Αλέξανδρος Σκληρός, γιος του κυρίου Φίλιππου Σκληρού, αντιδημάρχου. Συγχαρητήρια. και πάντα επιτυχίες ευχόμεθα και περιμένουμε κέρασμα στην επόμενη συνεδρίαση, κυρία Αντιδήμαρχε. Και σαν ότερα. Και άλλος. Είναι και άλλος Καβάδας, δεν είναι και... Α, είναι... Είναι και διπλή χαρά λοιπόν και η τιμή για τη Λευκάδα. Είναι συμμετείχε στην Εθνική Ελλάδος και ο Καβάδας Δημήτριος. Θερμά συγχαρητήρια και στους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας. Συμμετέχει και ο κύριος Γιαννιώτης Παναγιώτης. Μας ακούει? Απόν ο κύριος Γιαννιώτης. Συνεχίζεται η διαδικασία. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος μπορεί να προβεί στις ανακοινώσεις. Απόντος του κυρίου Δημάρχου.
3: Στη διαδικασία πρόσφυγε.
2: Παρακαλώ. Προσωρινή είναι. Ναι. Ναι. Έχετε δίκιο, παρασύρθηκα από το πνεύμα έτσι της εθνικής επιτυχίας. Ναι. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Όποτε θέλει, ναι.

0: στις 19 Εκτου 2026, κατά χρονική σειρά θα αναγνωστούν οι ανακοινώσεις, εισήλθε με αριθμό πρωτοκόλλου 16564 καθώς 19 Εκτου 2026 αίτημα του κυρίου Κωνσταντίνου Δρακονταϊδή, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όλοι για τη Λευκάδα, με το ακόλουθο περιεχόμενο. Επιστολή αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, κύριο Ευστάθιο Σκλαβενίτη. Κύριε Πρόεδρε, ενημερωθήκαμε ότι την Τετάρτη, 17 Εκτου 2026, συνεδρίασε κατεπηγόντως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα ενημέρωση και λήψη απόφασης για την αποστολή απάντησης στο υπαριθμόν 31-13-10-91 κάθετος 41-535 κάθετος 2026 της 16 Εκτου 2026 έγγραφο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στη θέση Πλάζ Κάστρο, Χερσαία Ζώνη, Σλιμένα, Λευκάδας. Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπίγουσα λόγω της επικείμενης συζήτησης στις 24 Ιουνίου 2026 στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης της Εταιρείας Νόσιον Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ. Για τους λόγους αυτούς, εν όψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Εκτου 2026, ζητάμε να γίνει αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο για τις εξελίξεις στο θέμα του τουριστικού περιπτέρου και να ακολουθήσει σχετική συζήτηση στο Σώμα. Επίσης, στις 22 Εκτου 2026, σήμερα δηλαδή, και ώρα 6:50, εισήχθη το ακόλουθο έγγραφο από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σύγχρονη Λευκάδα, κύριο Χαράλα Μποκαλό, με το ακόλουθο περιεχόμενο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, λόγω α της οριστής σας από το Συμβούλιο της Επικρατείας ημερομηνία συζήτησης 24 Εκτου 2026 της αναφοράς της εταιρείας Νόσιον Αναπτυξιακή ΑΕ, η οποία στρέφεται μεταξύ των άλλων και κατά των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των μελών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, και β της πραγματοποιηθήσας κατεπίγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας αναφορικά με την αποστολή απάντησης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τον σαφή προσδιορισμό του αντικειμένου της παραχώρησης του τουριστικού περιπτέρου στη θέση Πλάζ Κάστρο, Λευκάδας, λόγω της επικείμενης συνεδρίασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 24 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, αιτούμε την εισαγωγή του κάτω θέματος ως εκτός ημερήσιας διάταξης, συζήτηση ενημέρωση αναφορικά με την υλοποίηση των υπαριθμών 245 κάθετος 2025 και 31 κάθετος 2026 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικών με το εν λόγω θέμα. Το θέμα κρίνεται κατεπήγον λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 24 Ιουνίου 2026 ως αναφέρθηκε ανωτέρω. Προσήλθε στη συνεδρίαση και ο κύριος Δήμαρχος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδος. Επίσης, στις 22 Εκτου του 2026 και ώρα 6:52 εισήχθη το έγγραφο του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση κυρίου Βεριώτη Ευάγγελου, που συνυπογράφεται και από τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Βεριώτη Αλέξανδρο, με το ακόλουθο περιεχόμενο. Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή το γεγονός της συζήτησης στις 24 Ιουνίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της αίτησης της Νόσιον που εγκαλεί το Λιμενικό Ταμείο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Δήμο Λευκάδας, κοριούς έχουμε, τι γίνεται, δεν ξέρω. Εγώ όχι. Για μη εφαρμογή της απόφασης για την ευρύτερη συμμετοχή, κύριε Δρακονταϊδή, για να εξασφαλιστεί ευρύτερη συμμετοχή. Για μη εφαρμογή της απόφασης 1478 κάθετος 19-8-2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητάμε την εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση του θέματος για την ενημέρωση του Λευκαδίτικου λαού για τις εξελίξεις στο όλο ζήτημα. Παρακαλώ. Ο κύριος, ναι, να καταχωρηθεί στα πρακτικά και ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων, που έχει, ορίστε. Ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων λοιπόν συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη. Προστέθηκε στα πρόσωπα που συμμετέχουν και δεν έχει δηλωθεί ακόμα από τον κύριο Γατζία Ιωάννη, μήπως μας ακούει, και ο κύριος Καραγιάννης Αθανάσιος επίσης. Μάλιστα. Έχουν δικαίωμα και μεταγενέστερα φυσικά. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για τις ανακοινώσεις σας, κύριε Δήμαρχε, κατά μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο 10 λεπτών. Μισό λεπτό, κύριε Δρακονταϊδη, κάτι να δω. Παρακαλώ, κύριε Δρακονταϊδη.
1: Διαβάστηκαν από τη μεριά σας αιτήματα τριών παρατάξεων για να κουβεντιαστεί το ζήτημα που αφορά το τουριστικό περίπτερο. Δεν έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
0: Θα τοποθετηθεί ο κύριος Δήμαρχος.
1: Α, εσείς...
0: Για το εκτός ημερήσιας, για το αίτημα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, παιδί. Άρα θα αναμένουμε να τοποθετηθεί.

0: Ναι. Έχω το λόγο.
1: Έχετε το λόγο για 10 λεπτά, κύριε Δήμαρχε, για τις ανακοινώσεις σας.
0: Επιλαμβάνεται και το ερώτημα.
1: Και επί του αιτήματος των δημοτικών παρατάξεων, ή ανακεφαλαιώνοντας, έχει θέσει αίτημα ο κύριος Δρακονταϊδής αρχικά να γίνει αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο για τις εξελίξεις στο θέμα του τουριστικού περιπτέρου και να ακολουθήσει σχετική συζήτηση στο σώμα, και ακολούθως από τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, τον κύριο Καλό Χαράλαμπο και τον κύριο Βεριώτη Ευάγγελο, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα.
0: Κοιτάξτε, για πολλωστή φορά πάλι κουβεντιάζομαι. Θα ήθελα όμως, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που θα αναφερθώ σε εσάς, θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ, πέρα από το γεγονός της κόπωσης όλων, υπάρχουν

αφορά όλους τους Λευκαδίτες, τους εδώ και τους μη κατοικούντες εδώ, γιατί αφορά τον τόπο. Δεν αφορά μονάχα τους συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε επίσης όσοι αυτή τη στιγμή παρευρίσκονται στην αίθουσα. Βεβαίως όσοι έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται, ορθώς παρευρίσκονται και δείχνουν ενεργή συμμετοχή. Αλλά και εκείνοι που μας παρακολουθούν επίσης έχουν ενεργή συμμετοχή και θέλουν να ακούνε πράγματι τις τοποθετήσεις του καθενός, έτσι ώστε και να καταλαβαίνουν το θέμα, αλλά και από το άλλο μέρος πράγματι να είναι σε θέση να αξιολογούν και τον ομιλητή και αυτά που λέει. Παράκληση λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μια τάξη πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Έχω άλλες ανακοινώσεις, αλλά νομίζω ότι το πρώτιστο είναι αυτό που ακριβώς έφερε ο κύριος Δρακονταϊδής και νομίζω και ο κύριος Καλός, αλλά και όλοι πιστεύω ότι θα θέλανε σήμερα να ακούσουν, δεδομένου ότι δεν έχει σημασία από ποιον τίθεται, είναι ένα θέμα γνωστό σε όλους μας. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται κατά την άποψή μου, αν και υπάρχει και συνέχεια, στις 24 του μήνα. Αλλά και μετά την 24η, η επιτροπή αυτή που έχει οριστεί, δηλαδή το δικαστήριο, η τριμελής φαντάζομαι, θα μελετήσει ό,τι ακριβώς έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι και οι αντισυμβαλόμενοι σε όλη αυτή την υπόθεση, και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί. Είναι όλα τα υπουργεία, συναρμόδια υπουργεία, επομένως και το ΓΕΝ συμπεριλαμβάνεται. Είναι επίσης και το Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας, είναι αναμφισβήτητα κορυφαία ως θεσμική προσωπικότητα το Δημοτικό Λιμνικό Ταμείο Λευκάδας. Έγινε η απόφαση, υπάρχει η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε κουβεντιάσει, δεν θα κάνω άλλη αναφορά, το ξέρουμε όλοι. Και εκεί πράγματι καλούσε το δικαστήριο να πάρουμε κάποιες διορθωτικές, διοικητικές, αν θέλουμε, αποφάσεις. Όμως οι αποφάσεις ήταν του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι αμετάκλητες και είναι κορυφαίο δικαστήριο, αλλά δεν υπάρχει επαναφορά. Στη συνέχεια, επειδή ζητούσανε να πάρουμε θέση, πήραμε θέση και στείλαμε το σχετικό έγγραφο. Σε αυτό το έγγραφο πήραμε πράγματι τη θέση μας και απαντήσαμε σε αυτά που πράγματι το δικαστήριο είχε αποφασίσει. Η θέση μας ήταν, νομίζω, πεντακάθαρη. Δηλαδή, είπαμε ότι εμείς να κουβεντιάσουμε. Αλλά πρώτα απ' όλα το δικαστήριο έχει πάρει τις δικές του θέσεις, επομένως έχει καταργήσει κάποιες αποφάσεις του Δημοτικού Λιμνικού Ταμείου και παρέπεμπε σε προηγούμενες. Τι έλεγε όλο αυτό? Έλεγε ότι τελικά δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να παρεμβαίνει σε θέσεις του υπεύθυνου θεσμικού οργάνου που είναι το Δημοτικό Λιμνικό Ταμείο, με αποτέλεσμα κάποιες από αυτές τις αποφάσεις να θεωρούνται ή να χαρακτηρίζονται παραβατικές, επομένως να υποφέρουν από την νομιμότητα. Εμείς τα σεβαστήκαμε όλα αυτά και είπαμε στην απάντησή μας, και σας το είχα διαβάσει τότε το έγγραφο που στείλαμε, ότι αιτιάστε α, β, γ, δ, εμείς ανταποκριθήκαμε σε όλα και επομένως περιμένουμε τα άλλα όργανα τα οποία συμμετέχουν συνυπεύθυνα, θεσμικά όργανα μιλάω, να απαντήσουν και να πάρουν θέση στα συγκεκριμένα θέματα έναντι των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας πήγανε σε όλους τους συνυπεύθυνους που συμμετέχουν σε αυτό το θέμα.

0: παρέμενε εκεί όμως ένα θέμα που αφορούσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Το έγγραφο αυτό θα σας θυμίσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι σας το είχα διαβάσει. Και καταλήγαμε στο πέμπτο ζήτημα. Ότι τι είναι εκείνο που τελικά έχει, και το αναγνωρίζουμε ότι έχει παραλυφθεί από τη μέχρι τώρα διαδικασία των δύο διαδοχικών διοικήσεων, χρονικά μιλάω, διοικήσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου επί εποχής, ας το πούμε έτσι, δηλαδή από πλευράς δημαρχίας του κυρίου Δρακονταϊδη, πενταετία, και εν συνεχεία από τη δημαρχία του κυρίου Καλού. Δεν είχε ανταποκριθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με σαφήνεια ως έπρεπε και με απόλυτη ευθύτητα στην παραχώρηση, στον καθορισμό δηλαδή χώρου παραχώρησης, ως τα έγγραφα έλεγαν, και κυρίως είναι η διακήρυξη για μένα. Διότι τι έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις? Και βασικά ξεκινάμε από τη διοίκηση του κυρίου Δρακονταϊδη. Θέλησε ο κύριος Δρακονταϊδης με την δική του δημαρχία, επομένως με το δικό του συμβούλιο, να κάνει μια παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, επαναλαμβάνω, παραχώρηση, όχι πώληση, παραχώρηση προς αξιοποίηση της περιοχής του κάστρου. Όπως ξέρουμε, είτε πουλάμε είτε κάνουμε παραχώρηση, πρέπει να γίνει μια διακήρυξη. Η διακήρυξη ήταν σαφής, ή παρουσίαζε επίσης νοσήματα, δηλαδή κάποιες, αν θέλετε, παραλήψεις ή κυρίως ασάφειες. Δεν ξέρω αν ήταν δημιουργικές ασάφειες, όπως έλεγε κάποιος πολιτικός στη Βουλή. Γεγονός πάντως ότι η διακήρυξη αυτή άφηνε κάποιες ασάφειες. Όμως έλεγε καθαρότατα, και μάλιστα κατά την νομική έννοια περιοριστικά, ότι αυτά που παραχωρούμε είναι το περίπτερο, οι λειτουργικές εγκαταστάσεις, με όλες τις σκιάσεις που γινότανε, που αφορούσαν και το ένα και το άλλο. Άρα η παραχώρηση λοιπόν ονομαζόταν. Πιο κάτω όμως γινότανε μια περισσότερη ανάλυση, και εκεί που έλεγε για τον παραχωρούμενο χώρο αναφέρθηκε επίσης τα 6.900. Μιλάμε για την πρώτη διακήρυξη, 6.900. Εν συνεχεία αναφέρεται αυτό το συγγνώμη, 8.900. Τα 8.900, 8 στρέμματα 900 τετραγωνικά μέτρα. Αναφέρθηκε σε άλλο χώρο, και κυρίως σε αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, 8.400. Και όλοι περισσότεροι θυμούνται το δεύτερο. Είναι 8.400 ή 8.900. Δεν ενδιαφέρει τώρα τόσο πολύ η διαφορά, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το θέμα είναι ότι πιο κάτω αναφέρεται ότι παραχωρούνται, χρησιμοποιείται το ίδιο ρήμα, η ίδια, αν θέλετε, το ίδιο ουσιαστικό, παραχώρηση. Αντί να χρησιμοποιηθεί μια άλλη λέξη, μια άλλη έκφραση, μια άλλη διατύπωση. Ότι και ο υπόλοιπος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να τελεστούν κάποιες πράξεις κατά την διάρκεια της επεξεργασίας, ανανέωσης, αναπαλαίωσης, ό,τι θα ήθελε να πει, που δεν θα ακούσει εκείνος ο χώρος που είχε σκιαστεί, ώστε να κάνουν κάποιες, αν θέλετε, εργασίες. Αναφέρεται όμως η λέξη παραχώρηση. Αυτό όμως δημιούργησε το εξής πρόβλημα. Τι παραχωρούσε? Είπαμε ότι αναφερόταν περιοριστικά, αλλά το υπόλοιπο πώς εμπλέχτηκε και φτάσαμε τελικά σε αυτή την απεραντοσύνη του απαράδεκτου, αν θέλετε, ζητήματος που δημιουργήθηκε? Ότι εδώ είναι όλο το θέμα. Όλο το θέμα είναι τι παραχωρείται. γιατί είχε δικαίωμα και καλά έκανε. Εγώ μάλιστα, γιατί όταν κάτι παραμένει έτσι και δεν ούτε το ίδιο αξιοποιείται, ούτε προσφέρει, ούτε του προσφέρουν και αυτού του ακινήτου κάτι, καλό είναι κάποια στιγμή να παίρνουμε θέση για αυτά τα θέματα και ως πολίτες αλλά και ως υπεύθυνοι συγκεκριμένου οργάνου. Εδώ είναι το όλο θέμα. Άρα τι έπρεπε να απαντήσει εδώ η νέα Δημοτική Αρχή? Απαντάει ότι εμείς έχουμε μπροστά μας και κανόνα τη διακήρυξη και σας λέμε ότι αναφέρεται στο 1, 2, 3, αυτά. Εμένω εκεί. Θα το δούμε μετά. Άρα λοιπόν η απόφαση εδώ ήταν με τις τρεις μου τοποθετήσεις. Πρώτον, ότι αυτός έχει σήμερα δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. Είναι απαράδεκτη η εικόνα, απαράδεκτη για όλους μας και νομίζω επί τόσα χρόνια η πορεία μας χαρακτηρίζει. Αυτή ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση. Η δεύτερη τοποθέτηση είναι ότι εγώ δεν μπορώ παρά να σεβαστώ τις αποφάσεις ανωτά του δικαστηρίου. Δεν μπορώ να οδηγήσω σε νέα δικαστήρια με απόλυτη συνέχεια και με απόλυτη απρέπεια για μένα. Για μένα, μιλάω και προσωπικά, αλλά επίσης ελπίζω ότι θεωρώ και για κάθε σκεπτόμενο πάνω στα νομικά θέματα ότι δεν μπορούσε να κάνω διαφορετικά. Επομένως, τι μου απόμενε? Μου απόμενε να δώσω το στίγμα της νέας διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
1: Παρακαλώ να συντομεύσετε, κύριε Δήμαρχε.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, η εισαγωγή θέτει το θέμα και σας παρακαλέσω πάρα πολύ.
1: Σε πέντε λεπτά να έχετε ολοκληρώσει και θα απαντήσετε και μετά.
0: Ευχαριστώ. Νομίζω ότι βοηθάω τις τοποθετήσεις στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, ποια ήταν η τοποθέτηση? Η τοποθέτηση είναι να διερευνήσουμε το θέμα από την αρχή, να τοποθετηθούμε από συγκεκριμένη βάση ότι όλα τα άλλα κείμενα πράγματι ακολουθούν λάθος δρόμο εάν δεν ακουθείς κανείς το βασικό κείμενο της διακήρυξης. Άρα λοιπόν έπρεπε να απαντήσω σε όλες τις αιτιάσεις αλλά και σε όλα τα κείμενα που ζητούσαν ως απέτηση τα συνεφή υπουργεία και οι συνεφείς οργανισμοί και υπηρεσίες. Απαντήσαμε απολύτως και όλα αυτά τα κείμενα είναι στη διάθεση όλων. Δηλαδή από τις 20, από το Φλεβάρι, δηλαδή τότε που του 2026 Φλεβάρι που άρχισε κατά βάση ο έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι μετά από προσφυγή βέβαια της Νόσιου, ότι εμείς δεν απαντήσαμε διότι μας καλούσε να συμμορφωθούμε, μα δεν ήταν ότι δεν συμμορφωνόμασταν. Αφήσαμε, αυτή ήταν η τακτική μας, περιθώριο να δούμε τι ζητάνε. Σε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν, είπαμε, το απαντήσαμε. Πήρατε εσείς τις αποφάσεις, εσείς του Συμβούλιο της Επικρατείας. Επομένως λοιπόν εμείς έχουμε ανταποκριθεί. Σε ό,τι αφορά όμως τα νέα στοιχεία που δεν σας δόθηκαν ποτέ, είμαστε στη διάθεσή σας. Άρα κάναμε αλληλογραφία με το ΓΕΝ, κάναμε αλληλογραφία με το Συμβούλιο το Δημοτικό Λιμενικό, με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διαρκείας και απαντήσαμε σε όλα. Απόμενε τελικά ποιο? Το τοπογραφικό. Στείλαμε το τοπογραφικό με στοιχεία που ποτέ δεν είχαν σταλεί, διότι δεν εστάλει ποτέ τοπογραφικό από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ποτέ. Αναφέρεται μονάχα στη διακήρυξη κάπου εκεί για ένα του Παπαδόπουλου Μακαρίτης του 1966 και με ημερομηνία 1970. Αλλά αυτό δεν είχε συντεταγμένες, δεν είχε χρώματα, δεν είχε τίποτε, άρα δεν έγινε αποδεκτό απολύτως. Και ούτε ποτέ εστάλει. Δεν υπήρχε τοπογραφικό? Υπήρχε. Ποιο? Αυτό που η Νόσιον ήθελε. Δηλαδή άφησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να διαχειριστεί το όλο θέμα η Νόσιον. Και η Νόσιον βεβαίως έδωσε το δικό της σαφέστατα τοπογράφημα. Αυτό το τοπογράφημα είναι της Νόσιον. Όλα τα τοπογραφικά είναι εδώ. εδώ. Τα έφερα όλα και παρακαλώ, άπαντες έχοντας ένομο συμφέρον έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Γιατί και αυτή η μομφή ότι τα είχατε δεν δίνω. Λοιπόν, 1970 και μετά αρχίζει. Το 17, το 17, το 20, ξανά το 20, το 21, 21 και βεβαίως ζητιέται πάλι τον τοπογραφικό το Φεβρουάριο του 2021. Δηλαδή από εμάς. Κοίταξα όλα αυτά τα τοπογραφικά, δεν μας εκπροσωπούσαν. Και το είπαμε εδώ και δεν επανάληψη. Τι μας εκπροσωπεί? Ακριβώς μας εκπροσωπεί το επίσημο έγγραφο όπου βγαίνει πια η δημοσιοποίηση το τι θέλει κανείς να κάνει. Αλλά αυτό το είπα τόσες φορές. Επομένως λοιπόν εδώ τοπογραφικό θα έπρεπε να κάνουμε βεβαίως. Στείλαμε τοπογραφικό γενικό. Μετά μας ζητούσανε για το φάρο. Βεβαίως, βάλαμε και το φάρο, το στείλαμε. Μας λένε όμως, ναι, αλλά δεν εφαρμόσατε και το νόμο που αναφέρεται για το φάρο. Όχι, δεν το ξέραμε, το βάζουμε σταδιακά, θα δούμε. Πράγματι, στέλνουμε επόμενο, το οποίο βάζουμε επίσης το φάρο και ο φάρος έχει έναν κύκλο, όπου ο νόμος ορίζει ακτίνα 200, άρα διάμετρο 400. Άρα καλύπτει και από το ένα μέρος εκεί που έχουμε την Αγία Μαύρα και απέναντι που καλύπτει και ένα μέρος και του περιπτέρου και άλλων εγκαταστάσεων. Ώστε δεν τους αρκούσε μετά. Ήθελαν το παραχωρούμενο χώρο. Οπότε ετόπιν αυτού ζήτησα από την υπηρεσία να δώσουν σύμφωνα με τις διαστάσεις και την περιγραφή που γινόταν στη διακήρυξη να μου κάνουν αυτό το τοπογραφικό με μια προσθήκη ότι όταν υπάρχει μια επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει κάποια εργασία, η εργασία την ξέρουμε την περιέγραφε, αλλά πέραν αυτού τι άλλο ήθελε? Ήθελε επίσης να έχει ολόκληρο το χώρο και εμείς θέλουμε, τους λέμε όχι. Άρα τι έπρεπε να τους δώσουμε? Να είναι λειτουργική. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να μην δώσουμε ακόμα και το αποχωρητήριο, δηλαδή τα λίμματα εκεί που πάνε να μην συμπεριλάβουμε μέσα ή να μην... Τι είπατε? Ναι, το λέω. Εντάξει. Αποχωρητήριο το λέω. Άρα λοιπόν δώσαμε ένα τοπογραφικό το οποίο επίσης αύριο που έχουμε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα το παρουσιάσω, αν και προχθές πάλι που είχαμε παρουσίασα μια βελτίωση. Και τι έχουμε εδώ πέρα όλο και όλο, σας λέω λοιπόν.
1: Παρακαλώ ολοκληρώστε με αυτό, ναι, κύριε αμέσως, Δήμαρχε, πρόεδρε, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε κιόλας μετά.
0: Αμέσως κύριε Πρόεδρε, αμέσως. Άρα λοιπόν το τοπογραφικό είναι έτοιμο και θα σταλεί και με τον παραχωρούμενο χώρο. Άρα ό,τι υπάρχει το στείλαμε. Καθυστέρηση υπάρχει? Όχι. Γιατί? Και πάλι επιφυλάσσουμε. Γιατί το ΓΕΝ ακόμα δεν απάντησε. Διότι από ό,τι καταλαβαίνετε, αν το ΓΕΝ πάρει μια άλλη θέση, εγώ έχω εκφράσει την επιφύλαξή μου ότι σας στέλνω αυτά με την επιφύλαξη και της απάντησης από το ΓΕΝ. Όπως επίσης και οριστική απάντηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Άρα το στέλνω, αλλά με δύο προϋποθέσεις. Και μια τρίτη, ότι μπορεί να κληθούμε, δεν ξέρω, μπορεί η Νόσιον να κάνει προσφυγή, δεν ξέρω. Όλα αυτά όμως επιφυλάσσουμε. Μία συνολική και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχετε στο μυαλό σας τα 8.900 που είπα ή τα 8.400 που συνεχώς επαναλαμβάνεται στις αποφάσεις των περασμένων περιόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι γύρω στα περίπου 4% καπτώσου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι προϋποθέσεις εδώ είναι απίστευτα, καμία σύγκριση, καμία συζήτηση. Και επιφυλάσσομαι, επαναλαμβάνω πάλι, επιφυλάσσομαι επίσης έως ότου πάρω και τις απαντήσεις από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Άρα λοιπόν, το τοπογραφικό το έχει επεξεργαστεί η υπηρεσία σύμφωνα και ως βάση πήρα πραγματικά την ομάδα μελέτης. Άρα λοιπόν δύο έγγραφα έχουν μεγάλη σημασία. Αφού λοιπόν λάβετε αυτά υπόψη σας, θα είμαι κύριε Πρόεδρε σε θέση να σας απαντήσω σε όποια άλλη λεπτομέρεια θέλετε.
1: Μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν η διαδικασία. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά επιτρέψτε μου να πω, παρά την όποια εμπειρία έχω στα δημοτικά θέματα, χάθηκα. Και τι εννοώ χάθηκα? Τι ακριβώς κουβεντιάζουμε τώρα? Ο κύριος Δήμαρχος έκανε μία ενημέρωση στη δυνατότητα που του παρέχει και ο κανονισμός να ενημερώνει για οτιδήποτε θέλει. Ακούω εσάς που λέτε ότι θα έχετε και τη δυνατότητα να απαντήσετε, κύριε Δήμαρχε, λέτε στα ερωτήματα.
0: Να ρωτήσετε, δεν θα πάρετε να ρωτήσετε.
2: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, αφήστε
1: με. Παρακαλώ, η απορία.
2: Για να γίνει αυτό το οποίο λέτε, να τοποθετηθεί ο κύριος Δήμαρχος, να τοποθετηθούν οι επικεφαλείς, να γίνουν ερωτήσεις, ενδεχομένως από τον κόσμο, το θέμα πρέπει να εισαχθεί προς συζήτηση. Διαφορετικά, είπε ο κύριος Δήμαρχος αυτά τα οποία ήθελε, κρίνεται για αυτά, όπως κρινόμαστε όλοι μας, θα πούμε δύο κουβέντες εμείς και τελείωσε η συζήτηση επί αυτού. Εγώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας το υπενθυμίζω ότι ο κύριος Δρακοταγής μπορεί να ζήτησε μια ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο με. Δεν διευκρινίστηκε, γι' αυτό και το λέω έτσι, κύριε Δρακοταγδί. Το αίτημα το δικό μας ήταν σήμερα να μπει το θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης με μια μικρή, κύριε Πρόεδρε, που
1: δεν έχει εισαχθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.
2: Ενημέρωση ότι το μήνυμα έχει σταλεί, ακούστε με λίγο, το μήνυμα γιατί είπατε σήμερα το πρωί, έχει σταλεί με αποδεικτικό 14 και 58, 3 παρα 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 έκτου. Όση σημασία έχει, κλείνει αυτό. Γιατί είπατε σήμερα το πρωί. Προφανώς εκ παραδρομής. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν εγώ τώρα θέλω να θέσω μετεπιτάσεως, καθότι σε δύο ημέρες συζητιέται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση περί συμμόρφωσης της εταιρείας Νόσιον, η οποία να θυμίσω και στους συναδέλφους, όποιο πόστο και αν έχουν, αλλά και στον κόσμο που μας ακούει, ότι ζητάει την ποινική δίωξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Και ρωτάω εγώ τώρα, από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δήμαρχος, γίναμε σοφότεροι σε κάτι? Δηλαδή, εμείς είμαστε, και έτσι βγαίνει από την αίτηση της εταιρείας, είμαστε κατηγορούμενοι. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε, κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τι αμυντική στάση ή τέλος πάντων ποια ήταν η άποψή μας, η άποψη που καταθέσατε αναφορικά με αυτό το ζήτημα? Ακούμε για ένα τοπογραφικό το οποίο πάει και έρχεται. Θα μιλήσουμε στην πορεία για το κατά πόσο είναι αυθαίρετη αυτή η προσέγγιση ή όχι. Αλλά πριν πω όμως οτιδήποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αποσαφινιστεί τώρα, αν, για να ξέρουμε και πώς να μιλήσουμε, αν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Και γιατί το λέω σημαντικό? Δεν λέω, που πολύ σωστά είπε κάποια πράγματα ο κύριος Δήμαρχος, ότι έχει απασχολήσει όλα τα τελευταία χρόνια τη Λευκάδα, την κοινωνία, τον κόσμο κλπ. Αυτό είναι γεγονός, αναμφισβήτητο. Αλλά από την άλλη τη μεριά, έχουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα, σε δύο μέρες εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση της Νόσιον, στο ΣΤΕ, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι προχθές συγκάλεσε με κατεπήγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ο πρόεδρος του, ο κύριος Δήμαρχος, για να πάρει απόφαση ένεκα αυτής της καταληκτής ημερομηνίας. Δεν πάρθηκε απόφαση. Με ενημέρωσε το μέλος της παράταξής μας, ο κύριος Γαζής, ότι πριν από 5 λεπτά έλαβε email ότι αύριο συζητείται με κατεπήγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η λήψη απόφασης. Και ρωτάω εγώ τώρα, εμείς εδώ τι κάνουμε τώρα? Ερχόμαστε για να λέμε ναι, όχι, να σκόμουμε τα χέρια μας και να φεύγουμε να πάμε σπίτια μας? Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε, κύριε Δήμαρχε, μια απόλυτη ενημέρωση? Και μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί να συμφωνήσουμε, αλλά να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή, εγώ αυτό το θεωρώ εκ των ονού κάνευ. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, όπως ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το αίτημα το οποίο κατατέθηκε εκτός από εμάς και από τον κύριο από τη Λαϊκή Συσπήρωση και με τον τρόπο που κατέθηκε από τον κύριο Δρακονταϊδή, για να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα και ο κύριος Δήμαρχος να απαντήσει, να τεθεί το θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Δεν λέμε να πάρουμε απόφαση. Τις αποφάσεις τις πήραμε και θα δούμε κατά πόσο τηρούνται αυτές οι αποφάσεις εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά τουλάχιστον αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Γιατί τώρα δεν ξέρω οι συνάδελφοι απέναντι αν είναι εντάξει όλα καλά, που είστε κατηγορούμενοι κι εσείς, στο βαθμό που φταίτε οτιδήποτε άλλο, αλλά να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι, δεν το συζητώ. Εγώ το θεωρώ, πώς να το πω, επιτακτικό να ληφθεί απόφαση από το σώμα. Προφανώς εσείς ως πρόεδρος και ο κύριος Δήμαρχος ως Δήμαρχος έχουν τη δυνατότητα να βάλουν εκτός ημερήσια θέμα. Εμείς το ζητάμε και παρακαλώ να γίνει σεβαστό. Και θα ήθελα την απάντησή σας τώρα πριν αρχίσω να πω αυτά που θέλω να πω. Τέλος πάντων,
1: δεν έχει εισαχθεί το θέμα ως εκτός ημερήσια διάταξη. Έχετε τη δυνατότητα οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι να τοποθετηθούν επί του θέματος. Έχει αρχίσει η διαδικασία και συνεχίζεται. Σας έχει δοθεί ο λόγος.
3: Δεν εισάγεται.
1: Παρακαλώ. Δεν εισάγεται. Ναι κύριε Δρακόντα. Σας έχει δοθεί ο λόγος. Σας έχει δοθεί ο λόγος.
3: Σταματήσουν. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε τώρα. Λέτε. Ο Δήμαρχος μίλησε ένα τέταρτο. Και καλά έκανε και δικαίωμά του.
1: Με συγχωρείτε όμως, να μην διακόπτεστε και να μην παρεμβαίνουν οι παρευρισκόμενοι. Παρακαλώ, διακόπτε τον κύριο Δρακονταϊδή που έχει λάβει το λόγο.
3: Δεν μαθαίνω τίποτα.
1: Ναι, έχετε το λόγο κύριε
3: Δρακονταϊδή. Λοιπόν, λέω ότι ο κύριος Δήμαρχος και καλά έκανε, μίλησε ένα τέταρτο, ας μίλαει και 20 λεπτά, κανένα πρόβλημα. Και μπήκε όσο μπήκε, κατά τη γνώμη μας δεν μπήκε, κατά τη δική του μπορεί να μπήκε, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, στην ουσία της υπόθεσης. Λέτε εσείς τώρα διαδικαστικά ότι οι επικεφαλείς θα μιλήσουν, οι δημοτικοί συμβούλοι θα μιλήσουν, δηλαδή συγγνώμη. Αφού θα γίνει όλο αυτό το όλη αυτή η κουβέντα και η συζήτηση, γιατί το θέμα να μην εισαχθεί όπως έχουν ζητήσει τρεις παρατάξεις ως εκτός ημερήσιας διάταξης, με μία διαφορά σε σχέση με αυτά που είπατε, ότι μπορεί να πάρουν και δύο-τρεις άνθρωποι από κάτω, τέσσερα δεν ξέρω πώς, τέλος πάντων, το λόγο από τους πολίτες. Δηλαδή χρονικά θα μας πάρει περίπου όσο ένα κανονικό θέμα που συζητιέται. Τι, για να μην μιλήσουν 3-4 πολίτες, 5 όσοι είναι τέλος πάντων.
1: Ό,τι προβλέπει ο κανονισμός θα δοθεί ο λόγος.
3: Γιατί εάν είναι να δοθεί και ο λόγος εκεί, τότε η συζήτηση, αυτό που κάνετε είναι λάθος διαδικαστικό.
1: Εντάξει.
3: Εγώ λέω να το διορθώσουμε. Να πείτε ότι θα εισαχθεί κανονικά με τη διαδικασία που ήδη έχετε μισοπεριγράψει και εγώ την ολοκλήρωσα λέγοντας να πάρω το λόγο και πολίτες και το αποδέχεστε αν κατάλαβα καλά, να μπει κανονικά ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Και τώρα που είμαστε στις ανακοινώσεις ερωτήσεις, να βάλουμε μια τελεία σε αυτό, να πάμε το στάδιο το κανονικό της διαδικασίας με τις ερωτήσεις κτλ. Και μετά να επανέλθουμε ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Να συμφωνήσουμε,
1: κύριε Καλέ,
3: για το διαδικαστικό. Ας τσακωθούμε για το ουσιαστικό.
1: Κύριε Καλέ, μπορείτε να συνεχίσετε την τοποθέτησή σας.
3: Τι να τοποθέτησε, αυτό δεν θα πείτε τώρα.
1: Άρα ο πρόεδρος δεν θέλει να το εισάγει. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Δύναται να εισαχθεί. Έχετε το λόγο, κύριε Καλέ.
3: Εδυνάχθη ή όχι?
1: Επί της διαδικασίας.
4: Συγγνώμη.
1: Επί της διαδικασίας.
4: Συγγνώμη. Ναι, καταλά. Έχω το λόγο. Έχω το λόγο.
1: Ναι, έχετε το λόγο, κύριε Θερμά.
4: Να καταλάβουμε. Μέχρι τώρα ξέραμε τη διαδικασία. Ερωτήσεις από όλους παρευρισκόμενους δημοτικούς συμβούλους, απαντήσεις και μπαίνουμε σε θέματα εκτός ημερήσια διάταξης. Το ψηφίζουμε ναι ή όχι και προχωράμε. Τώρα εδώ βλέπουμε το ανάποδο. Μπαίνει ένα θέμα εκτός ημερήσια διάταξης, δεν το δέχεστε εκτός ημερήσια διάταξης. Ο κύριος Δήμαρχος μας κάνει ολόκληρη ανάλυση για το θέμα, κακώς, αφού δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για το θέμα. Αν θα το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Και τώρα δίνει το λόγο της επικεφαλής να τοποθετηθούν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Τι λέει ο κανονισμός? Εδώ δεν τα έχω χάσει εγώ. Τι λέει ο κανονισμός? Θα το συζητήσουμε ναι ή όχι. Πρώτο, ναι ή όχι. Αν το συζητήσουμε, καλώς προχωράμε. Δεν το συζητάμε. Είναι ευθύνη δική σας. Τι θα γίνει τώρα? Πώς θα γίνει στον καθένα το λόγο? Άμα δίνει στον καθένα το λόγο, τώρα δικαίως και οι πολίτες πρέπει να παίρνει και αυτό το λόγο. Αφού το δίνει στον καθένα, ναι. Και τι συζητάμε?
1: Κύριε Καλέ, το γνωρίζετε τον κανονισμό και μπορείτε να συνεχίσετε τις ανακοινώσεις και τις ερωτήσεις σας.
2: Κύριε Πρόεδρε, το άσχημο είναι ότι γνωρίζουμε καλά τον κανονισμό. Και αυτό το οποίο κάνουμε τώρα εδώ είναι ειλικρινά μια προσβολή, είναι μια προσβολή στην νοημοσύνη μας και τη δική μας και των πολιτών.
1: Είμαστε στο στάδιο των ανακοινώσεων, κύριε.
2: Ναι, είμαστε στο στάδιο των ανακοινώσεων, όπως πολύ καλά
1: είπατε.
2: Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Επειδή διαβάστηκε από εσάς τα αιτήματα των παρατάξεων, ξαναλέω, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των ερωτήσεων είτε των ανακοινώσεων, που αν εμάς μας πείτε ότι θα το βάλετε το θέμα ως εκτός ημερήσιας όπως επιβάλλεται να μπει.
1: Δύνατε, δεν επιβάλλεται.
2: Το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Πρόεδρε, πιστέψτε με και είμαι σίγουρος, γιατί έχετε την αντίληψη που έχει ο μέσος πολίτης, για να μπω και παραπάνω. Λοιπόν, ότι επιβάλλεται εκ των πραγμάτων. Σε 2 ημέρες συζητιέται στο ΣΤΕ. Αύριο συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που συνεδρίασε και την Πέμπτη, την Παρασκευή, για να πάρει απόφαση. Αυτά δεν είναι έκτακτα ζητήματα, κατεπήγοντα ζητήματα για να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο? Τι κάνουμε, τι παριστάνουμε εμείς κατά τα άλλα εδώ? Αυτό είναι που λέω ότι επιβάλλεται. Με τυπικούς όρους, προφανώς και δύνατε. Αλλά εσείς την προηγούμενη εβδομάδα φέρατε 2 εκτός ημερήσιας με κατεπήγουσες διαδικασίες για να βάλουμε 2 προβλήτες. Και εμείς τώρα εδώ κουβεντιάζουμε θέμα που έχει απασχολήσει όλη τη Λευκάδα, με τα συν και με τα πλήν των προηγούμενων περιόδων και αυτής της περιόδου, και λέτε ότι δύνατε. Και σας λέω 2 συγκεκριμένα.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε την τοποθέτησή σας.
2: Και τι να κάνουμε.
1: Διακόπτεται η συνεδρίαση για 2 λεπτά. Για 2 λεπτά διακόπτεται η συνεδρίαση.

0: τη διακοπή σας συνεδρίαση. Έχει δοθεί ο λόγος. Παρακαλώ στον κύριο Καλό Χαράλαμπο. Έχει δοθεί ο λόγος. Έχει δοθεί ο λόγος στον κύριο. Τι να κάνω. Μπορείτε.
1: Επικρατεί όμως λίγο όχλος εδώ.
2: Ποιος σε καθάρισε με ιδιαίτερη ένταση. Ποιος σε καθάρισε με ιδιαίτερη.
0: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο. Συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίαση.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: στη διαδικασία των ανακοινώσεων είχαμε μείνει και των ερωτήσεων προς τη Δημοτική Αρχή.
1: Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσει ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε, να πω το εξής. Ότι πρώτον, θέλω να καταγγείλω δημόσια από αυτό εδώ το βήμα τη στάση τόσο του κυρίου Δημάρχου πρωτίστως, αλλά όσο και τη δική σας, που έχετε την ευθύνη, γιατί εσείς οι δύο, ο εκάστοτε πρόεδρος και δήμαρχος, έχουν την ευθύνη και τη δυνατότητα να εισαγάγουν θέμα ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Και το καταγγέλλω με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Αυτές οι πρακτικές δεν συνάδουν σε δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το καταγγέλλω απερίφραστα. Δεύτερον, επειδή υπάρχει κόσμος και για το θέμα το συγκεκριμένο, αλλά και για το θέμα των προβλητών στην Νικιάνα, εμείς ως παράταξη δεν θα θέσουμε κανένα ερώτημα για να έχουμε τον όποιο χρόνο έχουμε για να τοποθετηθούμε επί του ζητήματος του τουριστικού περιπτέρου και παρότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα να αναδείξουμε με κυρίαρχο το ζήτημα της καθαριότητας που έχει ξαναβρωμήσει η Λευκάδα μετά από χρόνια.
2: Βρωμάει τώρα η Λευκάδα.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε,
0: συνεχίστε κύριε.
1: Εμείς την καθαρίσαμε κύριε Δήμαρχε όταν εσείς δεν ήσασταν στη Λευκάδα. Καθαρίσαμε με τα δεμάτια. Την καθαρίσαμε. Τα δεμάτια τα καθαρίσαμε. Τα δεμάτια τα καθαρίσαμε. Αν δεν με διακόπτατε, θα είχα τελειώσει. Αν δεν με διακόπτατε. Ξαναλέω λοιπόν ότι επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα, που υπάρχουν τρέχοντα θέματα, εμείς μια και είδαμε την
0: είπατε
1: την
0: σπόντα, πρόσκληση. Είπατε τη σπόντα όμως και για το
1: την είπα βεβαίως, την είπα γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Δεν βλέπω μπροστά μας. Λοιπόν, λέω λοιπόν επειδή είδαμε ότι την άλλη εβδομάδα θα ξανά έχει Δημοτικό Συμβούλιο, όλες αυτές τις ερωτήσεις και ενδεχομένως τα θέματα τέλος πάντων, γιατί ερωτήσεις είπαμε, θα τα θέσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο προκείμενο. Κύριε Δήμαρχε, στο ίδιο έργο θεατές κάνατε μια ιστορική αναδρομή, αλλά δεν είπατε, δεν παρουσιάσατε τίποτα συγκεκριμένο. Και γίνομαι εγώ συγκεκριμένος. Την Τετάρτη συνεδριάζει το ΣΤΕ, το συμβούλιο του, ένα όργανό του, για επί της ετήσεως συμμόρφωσης της εταιρείας Νόσιον. Ο δημοτικός μας σύμβουλος, ο Γιώργος Ογαζής, ως μέλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει θέσει μετεπιτάσεως 2 ή 3 φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο και εμάς, όλους μας, για το ποιες είναι οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Οι απαντήσεις σας ήταν ότι δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω ή θα σας απαντήσω προσεχώς. Αναγκαστήκαμε και απευθύνουμε στον κόσμο τώρα. Αλλά αυτά προφανώς δεν θέλουν να ακουστούν, αλλά εμείς όσα προλάβουμε θα πούμε. Αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε αίτημα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να πάρουμε σήμερα τις θέσεις οι οποίες έχουν σταλεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επικείμενη εκδίκαση μεθαύριο στο ΣΤΕ. Ξέρετε πότε έχει σταλεί? 13 Τρίτου του 2026. Μέσα στη συμβατική προθεσμία που έλεγε ο Πρόεδρος. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Δημάρχη. Στείλατε αυτό ερήμην της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Θα το προσπεράσω. Πώς να προσπεράσω όμως όταν σας ρωτάει το μέλος της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ποιες είναι οι απόψεις μας ως κατηγορούμενοι και του λέτε δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω τη στιγμή που το έχετε στείλει. Αυτό είναι δημόσιο έγγραφο, θα αναγκαστώ να το δημοσιοποιήσω 13 Τρίτου, στη σωστή ημερομηνία. Το ξαναλέω. Μία πρόταση θα διαβάσω μόνο μέσα. Μία. Το ταμείο μας, υπογράφει ο κύριος Δήμαρχος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σεβόμενο την ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου σας, δεν προέβη σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Και σας ρωτάω, κύριε Δήμαρχε, οι δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι 245 της 19ης Δεκεμβρίου του 25, που θα την μνημονεύσω εντάχει, και η 31 του 2026, 16 Μαρτίου του 26, που έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό και μάλιστα η πρώτη είναι και ομόφωνη. Και τη στιγμή που η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μνημονεύσατε και λέτε ότι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους βεβαίως και τις αποφάσεις, δεν διαφωνεί κανένας αυτό, τι λέει στην τελευταία σελίδα. Για να τα φρεσκάρουμε όλοι μας τώρα, γιατί εδώ τώρα αρχίζουμε και ξεχνάμε και αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Αναπέμπει την υπόθεση, λέει το ΣΤΕ, έτσι, το ΣΤΕ. Αναπέμπει την υπόθεση στη διοίκηση, προκειμένου να προβεί στις περαιτέρως δέουσες ενέργειες σύμφωνα με το σκεπτικό. Εδώ μέσα, κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σε ερώτηση όχι μόνο εμού, αλλά και πολλών άλλων, όταν ρωτήσαμε τον νομικό σύμβουλο του Δήμου, αν αυτό που γράφεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να ερμηνευτεί ότι μπορεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που αναπέμπτηκε σε αυτό η απόφαση του ΣΤΕ να προβεί ξανά στην ανάκληση των δύο αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και όποιες άλλες ενέργειες με ένα πιο ενισχυμένο σκεπτικό, αν δύναται, αν μπορεί. Και ο νομικός σύμβουλος και όχι μόνο και άλλοι νομικοί, είχατε επικαλεστεί κι εσείς κάποιους, είναι ότι ναι, μπορεί να γίνει. Εσείς σήμερα τι μας είπατε? Ότι ακυρώθηκαν οι αποφάσεις αυτές και ότι είναι μονόδρομος να ακολουθήσουμε αυτό που λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένας απλός, εγώ σας λέω, αφήστε μας που χειριστήκαμε όπως χειριστήκαμε τα ζητήματα. Όλους μας. Και εσείς τώρα τα 2,5 χρόνια και εμείς 4 και οι προηγούμενοι άλλα 4. Ένας απλός πολίτης που ακούει, τι καταλαβαίνει? Μπορούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες ενέργειες? Πείτε μου. Η απάντηση είναι ότι μπορούμε. Αλλά έρχεστε εσείς όμως σήμερα και λέτε ότι είναι μονόδρομος αυτό. Τη στιγμή που η νομική υπηρεσία έχει αποφανθεί επί αυτού. Άρα, γιατί τα λέτε αυτά? Πάμε παρακάτω. Είπατε ότι στείλατε το τοπογραφικό το οποίο δεν έστελαν οι προηγούμενοι. Το είπατε λίγο με ένα κομψό τρόπο. Μάλιστα. Το μόνο τοπογραφικό το οποίο έχετε στείλει, κύριε Δημάρχε, είναι το τοπογραφικό το οποίο περιλαμβάνει το φάρο, ένα θέμα το οποίο προέκυψε στην πορεία με την ακτίνα των 200 μέτρων, ακριβώς όπως το είπατε. Τι πάτε να κάνετε όμως τώρα, και εδώ είναι που αποκρύβετε στοιχεία και που δεν θέλετε να τα συζητήσουμε σήμερα. Παρουσιάζατε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο την Παρασκευή ένα τοπογραφικό το οποίο είναι παντελώς αυθαίρετο. Και γιατί λέω ότι είναι παντελώς αυθαίρετο? Για να ακούσει ο κόσμος, περιλαμβάνει αυτό το τοπογραφικό τα δύο κτίρια, το διαμερφωμένο εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο, μέχρι εδώ οκ, okay, καλά, εντάξει. Περιλαμβάνει τα τρία παρτέρια, γύρω στα 500 τετραγωνικά μέτρα, και περιλαμβάνει και 1900 τετραγωνικά μέτρα άμμου, παραλίας. Το πόρισμα της ομάδας εργασίας το οποίο μνημονεύσατε, κύριε Δημαρχέ, το οποίο αποτελούνται από ανθρώπους, από υπηρεσιακούς παράγοντες, την προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών, μέλος της τεχνικής υπηρεσίας και από τον νομικό μας σύμβουλο ή μέλος της νομικής υπηρεσίας, ήταν απολύτως σαφής ότι η διακήρυξη, αυτή η διάτρητη, κακή, η μέτρια, η πολύ καλή, όπως θέλετε βάλτε ο καθένας, διακήρυξη που ξεκίνησε ο διαγωνισμός το 2018-2017, η ομάδα εργασίας έλεγε ξεκάθαρα ότι κατά την ομάδα εργασίας που είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας, ο προσπαραχώρηση χώρος ήταν το κτίριο Α, το κτίριο Β και ο περιβάλλον διαμορφωμένος χώρος. Και σας θέτω λοιπόν εγώ το εξής ερώτημα, το οποίο είναι κέραιο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχοντας υπόψη και το τοπογραφικό που παρουσιάσατε στο τελευταίο συνεδρίο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, πάνω κάτω αυτό και από τα συμφραζόμενα και από τα λεγόμενά σας, αυτό είναι ότι θα παρουσιάσετε και αύριο στη λήψη απόφασης, γιατί την Παρασκευή, ενώ το φέρατε με κατεπίκουσα συνεδρία για δημοτικό, για λήψη απόφασης, το πήρατε πίσω. Δεν κατάλαβε κανένας για ποιο λόγο, τουλάχιστον εμείς δεν καταλάβαμε. Λοιπόν, περιλαμβάνει και τους επιπλέον αυτούς χώρους. Και σας λέω εγώ τώρα και σας ρωτάω, μέσω ποιας προσέγγισης προσθέτετε εσείς, αποκλειστικά εσείς? Γιατί ο μηχανικός προφανώς δεν ήρθε μια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να φτιάξει ένα τοπογραφικό με 1900 τετραγωνικά άμμου και 486 τετραγωνικά μέτρα παρτέρια μέσα στο τοπογραφικό. Πού το στηρίζετε, κύριε Δήμαρχε, αυτό? Είναι ξεκάθαρο. Η διακήρυξη, άσχετα αν είχε τις ελλείψεις της, μίλαγε επί 8400, να σας αφήσουμε τα 8900 που ήταν του 70, επί των 8400 κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Ασχέτως αν δεν υπήρχαν τα στίγματα και ήταν η πολύ μεγάλη έλλειψη της προηγούμενης διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τα όρια, τα στίγματα των δύο κτηρίων και του διαμορφωμένου περιβάλλοντος χώρου, έχει καταλήξει τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και το προηγούμενο, όπως και η προηγούμενη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ότι ο προσπαραχώρης χώρος είναι αυτός. Εσείς έρχεστε αύριο, ήρθατε και την Παρασκευή, και έρχεστε αύριο και παρουσιάζετε, εδώ το έχω, ένα τοπογραφικό το οποίο είναι όπως το θέλετε εσείς. Αυτό, ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω με τι σκεπτικό μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι μια ενδιάμεση λύση, δεν είναι τα 8400, είναι τα 4,5 στρέμματα, δεν είναι 4,5 στρέμματα στις συνολικές εκτάσεις. Σαν θεωρητική προσέγγιση να το δεχτώ. Αλλά εδώ μιλάμε για μια διακήρυξη, για ένα διαγωνισμό, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορεί ο καθένας, και μάλιστα που εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο, που είναι μια εξέλιξη σε διαδικασία, να αποτυπώνει ένα τοπογραφικό αυθαίρετο. Και θα σας πω εγώ το εξής.
0: Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε σε δύο λεπτά.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη τη μεριά αντιλαμβάνονται και από τις τοποθετήσεις μας, όλων μας, και του κύριου Δημάρχου, έτσι, αλλά και των υπολείπων, πόσο σημαντικό ήταν το θέμα και κάποια πράγματα πρέπει να ακουστούν τουλάχιστον. Και σας λέω εγώ λοιπόν το εξής. Για να ολοκληρώνω σιγά-σιγά. Και γιατί 1900 τετραγωνικά μέτρα και όχι 1500. Και γιατί 1500 και 2.500 τετραγωνικά. Αυτό είναι παντελώς αυθαίρετο. Και σας καλώ αύριο, που θα έχετε το θέμα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να αναπροσαρμόσετε το τοπογραφικό, και αν στην πρόθεσή σας, που το έχουμε καταλάβει αλλά δεν το λέτε, γιατί επί 1,5 χρόνο σας πιέζουμε και εγώ ο ίδιος σας πιέζω, να αποσαφηνίσετε ποια είναι η άποψή σας. Και σας είχα πει, μπορεί να συμφωνήσουμε, μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί να βρούμε κάτι λοιπόν, να είναι και νομικά σύνομο αλλά και αποδεκτό από την κοινωνία και από εμάς. Και δεν μας είχατε πει. Εγώ λοιπόν σας καλώ αύριο να αναπροσαρμόσετε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει θεωρηθεί. Να είμαι ειλικρινής, από την τεχνική υπηρεσία δεν το γνωρίζω αυτό το τοπογραφικό. Έτσι. Αλλά γιατί χωρίς θεώρηση και έγκριση προφανώς δεν είναι επίσημη έγγραφα, αλλά δεν μπορεί να σταλεί. Αλλά μην αυθαιρετείτε. Αυθαιρετείτε στην πλάτη του λευκαδίτικου λαού που έχει κάνει τους αγώνες αυτούς και που έχει καταλήξει ότι αν μπει σε μια διαδικασία παραχώρησης, θα καταλάβετε, κύριε Δήμαρχε, που είναι η αυθαιρεσία σας. Σας το είπα, αλλά θα το ξαναπώ, γιατί φαίνεται πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο η ανάγκη να γίνεται αντιληπτό από όλους μας. Είναι ότι η maximum βάση στην οποία μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος ή κάποιοι, και εδώ είμαστε διατεθειμένοι να το κουβεντιάσουμε, είναι μόνο τα κτίρια και ο περιβάλλον διαμορφωμένος χώρος. Η άποψη κάποιων είναι ούτε τα κτίρια, αλλά αυτό να το κουβεντιάσουμε.
0: Παρακαλώ,
1: τα 1900 τετραγωνικά μέτρα άμμου όμως, πώς προκύπτουν και γιατί τα αποτυπώνετε? Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά συνέχεια διακόπτομαι. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Καλέ.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ. Ολοκληρώστε.
1: Κύριε Δήμαρχε, όλοι μας κρινόμαστε. Κλείνω λοιπόν με το εξής. Μάλιστα. Έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο δύο αποφάσεις. Θα μνημονεύσω εντάχει την πρώτη, δεν χρειάζεται τη δεύτερη. Η οποία ήταν και ομόφωνη. Θα μου πει τώρα κάποιος, δεν ψηφίσανε κάποιοι εκ των συμβούλων. Της Δημοτικής Παράταξης του κυρίου Δημάρχου. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Εγώ ξέρω ότι απόφαση, γιατί τα γραπτά μένουν, σκρίτα μάνεν, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει. Ήταν εκείνη η θυελώδης συνεδρίαση που αποχώρησε για πρώτη φορά στα χρονικά η Δημοτική Αρχή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Λοιπόν, υπερασπίζεται το δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα και εμένει στην απόφαση παύλα θέση για την ανάκληση της παραχώρησης του τουριστικού περιπτέρου. Να ανακαλέσει το λιμενικό ταμείο αυτή και αυτή τις αποφάσεις του και μια σειρά άλλων θεμάτων, ομόφωνα. Και σας λέω λοιπόν εγώ κύριε Δήμαρχε και κλείνω με αυτό.
0: Ολοκληρώστε με αυτό κύριε Καλέ.
1: Είσαστε υποχρεωμένος σας, κύριε Δήμαρχε, όπως και ο εκάστοτε Δήμαρχος, να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα μιλήσω για παραβάσεις καθήκοντος και τέτοια, δεν πρέπει να πάει η κουβέντα αλλού. Είσαστε υποχρεωμένος όμως θεσμικά να υλοποιείτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σας θέτω λοιπόν τώρα το τελευταίο ερώτημα. Γράφετε ή δεν γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τις δύο αυτές αποφάσεις? Με αυτό, μπορεί να το λέω και ο Κομψά, με αυτό τον τρόπο που τοποθετηθήκατε σήμερα και με την άρνησή σας να συζητηθεί, αλλά και κυρίως με τη μη εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στηριζόμενοι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, μου δίνετε εμένα προσωπικά το δικαίωμα να πω ότι ναι, γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ο κύριος Δρακονταϊδής. Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Δρακονταϊδή.
3: Θα δούμε ποιος πρέπει να ντρέπει.
1: Και να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε, ότι η μη ενημέρωση για τις στάσεις, ένα δευτερόλεπτο, για τη στάση που, και για τις θέσεις που εξέφρασε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έναντι όλων ημών που είμαστε κατηγορούμενο, είναι πολιτικά ανέντιμο. Ακόμη και σήμερα δεν ξέραμε ποιες ήταν οι θέσεις του οργάνου που μας υπερασπίζεται.
0: Κύριε Ζαβιτσάνε, μπορείτε να αποκαταστήσετε τη δυσκολία.
1: Πολιτικά είπα ανέντιμο. Τώρα που θα το θυμάται.
3: Θα
1: τη θυμόμαστε, κύριε Δημαρχή. Και όπως θα θυμόμαστε όλοι για τα λεχθέντα μας και τα πεπραγμένα μας.
3: Διοδοτείτε σε εκφράσεις απαράδεκτες.
1: Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, κύριε Δημαρχέ. Πολύ προσεκτικός.
4: Εμένα δεν βλέπω.
3: Σκεφτείτε αν εγώ έκφρασα το έτσι.
1: Ακόμη και τώρα δεν έχετε ενημερώσει τον κόσμο. Ποια είναι η θέση σας για την Τετάρτη?
3: Εσείς δεν τα καταλαβαίνετε.
1: Για την Τετάρτη.
3: Ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Εσείς δεν τα καταλαβαίνετε. Πάντα. Απορώ πώς σας καταλάβαιναν τότε. Απορώ. Κύριε Πρόεδρε.
0: Να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε.

0: καταλάβεις που είχε.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, πρόεδρε, καταρχήν, πριν μπω στην ουσία της υπόθεσης, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι πολύ ευγενής με αυτό που θα πω. Κανονικά δεν έπρεπε να πω αυτό, κάτι σκληρότερο έπρεπε να χρησιμοποιήσω, αλλά θα παραμείνω ευγενής για να κρατήσω και χαμηλούς τόνους. Είστε απαράδεκτος. Και εσείς και ο Δήμαρχος. Στο διαδικαστικό. Αναφέρομαι στο διαδικαστικό, ξαναλέω. Είναι πρωτοφανές σε δημοτικό συμβούλιο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, με βάση τους κανονισμούς και τον πρότυπο κανονισμό και τον κανονισμό των δικών μας εδώ της Λευκάδας, που ουσιαστικά ο πρότυπος είναι, ο κυβερνητικός δηλαδή, έτσι για να τα λέμε και με το όνομά τους, που κάνουμε ολόκληρη κανονική συζήτηση, αλλά αυτή δεν θεωρείται ως κανονικό θέμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και ειλικρινά,
0: όλα τα κρατάω, κύριε Δρακόπουλε.
1: Ναι, ναι, εφόσον σας το επισημαίνομαι, να το διορθώσετε, γιατί είναι ατόπιμα διαδικαστικό αυτό που κάνετε. Εσείς επιμένετε. Και εσείς, και όταν λέω εσείς, βασικά ο Δήμαρχος. Γιατί αν ο Δήμαρχος σας έλεγε ότι ναι, εγώ δέχομαι να εισαχθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης, φυσικά και θα το βάζαμε. Μπαίνω όμως στην ουσία. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς αυτή τη διαδικασία την καταγγέλλουμε. Γιατί είναι παράνομη, είναι μη νόμιμη. Πάμε τώρα στην ουσία. Είπατε, κύριε Δήμαρχε, στην τοποθέτησή σας ότι σέβεστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βεβαίως. Βεβαίως, σεβόμαστε. Βεβαίως, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι Ευαγγέλιο, από την άποψη ότι και αυτές κρίνονται, έτσι, και από τους πολίτες και από νομικούς και τα λοιπά, έτσι. Μην το πάμε δηλαδή και στην απέναντι μεριά, τη σεβόμαστε. Όμως αυτές τις αποφάσεις εσείς πήγατε να περάσετε μέσα από την τοποθέτησή σας ένα μήνυμα με έναν έμεσο τρόπο, τεχνικά έμεσο, ότι κοιτάξτε, είναι σαν και να μας είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας να το παραχωρήσουμε. Αυτό επιχειρήσατε να κάνετε. Για έναν άνθρωπο δηλαδή που δεν ξέρει τα γεγονότα, τις εξελίξεις και τις διαδικασίες, που όντως είναι ένας φάκελος, δεν χωράει πια, εγώ τουλάχιστον έχω δύο στο σπίτι, πήγατε να περάσετε αυτό το μήνυμα. Τι όμως λέει, και αυτά τα λέω για να τα ακούσετε εσείς, γιατί εσείς τα ξέρετε, αλλά για να τα ακούσει ο κόσμος και ένα μέρος των δημοτικών συμβούλων που δεν τα έχει πολύ καλά βαλμένα στο μυαλό του, να τα εμπεδώσει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει δύο πράγματα. Δύο βασικά, χοντρά δύο λέει. Ποιο είναι το πρώτο και το βασικότερο? Ότι αναπέμπει την υπόθεση στη διοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται να είναι κανένας δικηγόρος. Δηλαδή ότι οι αποφάσεις που πήρατε, αγαπητή μου διοίκηση, και εδώ είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Υπουργείο Φυσικά Ναυτιλίας, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που έχουμε λόγο, μπορείτε να την επανεξετάσετε. Και μάλιστα λέει και κάτι άλλο εξηγώντας, ότι αυτή η απόφασή σας, όποια είναι, να την αιτιολογήσετε καλύτερα. Αυτό λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, κανένας να είναι δικηγόρος για να το καταλάβει. Και λόγους να προσπαθεί να μας πείσει ότι πρέπει να παραχωρηθεί, καταλαβαίνω, να έχει εταιρεία. Εύλογο είναι η εταιρεία τα συμφέροντά της. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε εκπρόσωποι της εταιρείας. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι της Λευκάδας. Και το δεύτερο που λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ποιο είναι? Λέει ότι, κύριε, χρειαζόταν και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και μάλλον αυτό, όχι μάλλον, αυτό πάει προς το Υπουργείο. Βεβαίως, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν γνώριζε ότι η εταιρεία είχε προστρέξει στο Υπουργείο. Και τι πήρε? Πήρε έγκριση, πήρε το γραπτό OK του Υπουργείου ότι δεν χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ελλάδα 2.0, τελεία 0. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση και το Υπουργείο λίγες μέρες πριν έχει δώσει εγγράφος, εδώ είναι τα χαρτιά για όποιον τα θέλει να τα δει,

0: ότι έχει περιβαλλοντική απαλλαγή. Έχει απαλλαγή από το περιβάλλον. Αυτά λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Βάση νόμου.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Βάση νόμου.
0: Τι βάση νόμου του λέει το Υπουργείο. Επικαλείται κάποιο νόμο. Ναι, αλλά όμως και το ΣΤΕ στην απόφαση του, και μπορείτε να το δείτε κύριε Δήμαρχε, βάση νόμου επικαλείται την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τώρα ποιος έχει δίκιο είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν μπελέκω σε αυτό. Εγώ την αντίφαση θέλω να δείξω και το γεγονός κυρίως, για να μην σταματήσουμε στο περιβαλλοντικό, ότι η υπόθεση δεν είναι, γιατί τέτοιο κλίμα πήγε να περάσει, ότι το ΣΤΕ δικαίωσε την εταιρεία. Καμιά εταιρεία δεν δικαίωσε το ΣΤΕ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα βούλησης, που εσείς να μου επιτρέψετε να σας πω, σας παρακαλάμε σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, ή σας εγκαλούμε ή όποια άλλη θέλετε χρησιμοποιήστε, να μας πείτε ποια είναι εδώ και 2,5 χρόνια. Και κυρίως μετά την απόφαση του ΣΤΕ πιο πολύ. Να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας. Τι θα θέλατε να το κάνετε αυτό το πράγμα και δεν μας λέτε. Και κάνετε διάφορες, το πάτε από εδώ, το πάτε από εκεί κτλ. Και εγώ ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, γιατί εγώ θα μπορούσα να διαφωνήσω μαζί σας, αν εσείς θέλετε να το παραχωρήσετε, αλλά βγείτε και πείτε το και καθαρά. Βγείτε και πείτε το και καθαρά. Δεν είναι ζήτημα αντρισμού, δεν συμφωνώ με τον όρο. Έτσι, ναι, όχι, γιατί είναι και λίγο... Δεν κάνω διάλογο με τον εαυτό μου κάνω. Σας είπα εγώ ότι κάνω διάλογο με κανέναν. Μονολογώ. Μονολόγο.
2: Α, εντάξει, συνεχίστε τότε το μονόλογο.
0: Συνεχίζω το μονόλογο μου, όπως όλοι, μονόλογο κάνουν.
2: Συνεχίστε.
0: Δεύτερο ζήτημα. Ωραία, βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλά, από το Σεπτέμβρη που έχει βγει το 25 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Δήμαρχος έκανε μια αναφορά, το παρέπεμψε το θέμα στο παρελθόν. Τα έχει πει πάρα πολλές φορές βέβαια, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Καλά έκανε, θέλει να τα ξαναπεί, ας τα λέει συνέχεια, κάθε μέρα να τα λέει. Αλλά η ζωή δεν σταμάτησε τότε. Η ζωή δεν σταμάτησε τότε. Δεν σταμάτησε δηλαδή 31/12/23. Συνεχίζεται και από 1/1/24 που ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή. Εδώ λοιπόν δείτε ποιες καινούργιες εξελίξεις έχουμε, να σας τις θυμίσω. Όχι, δεν τις ξέρετε, να τις ακούσει ο κόσμος. Προέκυψε το ζήτημα του Φάρου. Το είπε και ο κύριος Καλός προηγουμένως. Λίγο είναι. Όταν βγαίνει το ίδιο το Υπουργείο και λέει το ΓΕΝ και λέει, κοιτάξτε, εμείς θα το ξαναδούμε το ζήτημα γιατί υπάρχει Φάρος. Άλλο θέμα ότι το έχει και το βλογάει 3 μήνες. Και επειδή υπάρχουν πολιτικές πιέσεις, το ξανακαταγγέλω αυτό. Όχι, πολιτικές πιέσεις, δεν εννοώ πολιτικές πιέσεις από εμάς, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Το Δήμαρχο μπορεί να έχω διαφωνίες πολλές πολιτικές, αλλά δεν λέω ότι παρεμβαίνει ο Δήμαρχος, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αν το ήξερα, θα το έλεγα, αλλά δεν το ξέρω, άρα δεν το λέω. Πολιτικές παρεμβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό εγώ. Εκεί είναι η μεγάλη μου η ανησυχία και οι πληροφορίες που έρχονται με διάφορους τρόπους.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε σε δύο λεπτά, κύριε Δρακοπούλη.
0: Θα ολοκληρώσω συντόμως. Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει προκύψει και το οποίο κανένας δεν το λέει, το είχαμε ξαναπεί εμείς και είχε τεθεί και από πολίτες εδώ. Έχουμε εδώ ένα έγγραφο πολλών σελίδων του Μάρτη του 26, τώρα δηλαδή, της κτηματικής υπηρεσίας. Τι λέει η κτηματική υπηρεσία, το δημόσιο, δηλαδή το κράτος. Λέει, σε απαντώντας και στέλνοντας το έγγραφο αυτό, να το διαβάσω για να είμαι ακριβής, προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, ναι, μόνο προς το Υπουργείο Ναυτιλίας πάει, και φυσικά κοινοποιείται και σε λιμεναρχία και τα λοιπά, που τι λέει, κύριοι, αυτό το πράγμα, τα κτίσματα δηλαδή, είχαν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με ένα νόμο του 98, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων εδώ και 25 χρόνια, 30. Λέει λοιπόν μέσα σε 12 σελίδες για ποιους λόγους πια πρέπει να αρθεί η εξαίρεση από την κατεδάφιση. Δεν έχω το χρόνο εγώ να διαβάσω το έγγραφο ή να τους αναλύσω αυτούς τους λόγους. Όμως εδώ με απόλυτη σαφήνεια λέει για ποιους λόγους πρέπει να εξαιρεθεί, άρα να κατεδαφιστεί. Άρα δεν υπάρχει αντικείμενο για συζήτηση και ούτε να τσακωνόμαστε. Αυτό το έγγραφο εμείς θα το στηρίξουμε, Το εμείς πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εδώ είναι. Τις κλιματικές δεν το συντάξαμε εμείς, ούτε ο Δήμαρχος το συνέταξε, ούτε εγώ, ούτε ο Καλός, ούτε ο Βεργιώτης. Και τρίτον, το τοπογραφικό. Ρε Σνάδη, και θα τελειώσω με αυτό, Πρόεδρε. Εγώ έκανα αίτημα εδώ και καμιά δεκαριά μέρες περίπου προς το Λιμενικό Ταμείο να πάρω και εγώ τα έγγραφα. Γιατί ξέρετε, είχα μείνει στο εξής. Λέγαμε και του Δήμαρχου, και είναι παρόν ο Δήμαρχος μπροστά του, λέω, και ο Πρόεδρος και όλοι μας, ότι αυτό. Ναι, ακούγεται. Ούτως ώστε να τα πάρω. Ξεκίνησα λοιπόν να μου τα στέλνουν σήμερα, δεν πρόλαβα να τα ανοίξω όλα. Έχω ανοίξει πάρα πολλά, δεν πρόλαβα να τα ανοίξω όλα. Είδα όμως το τοπογραφικό. Ένα από τα τοπογραφικά, το τελευταίο, αυτό που φτιάνεται τώρα και με βάση του οποίου αύριο, που επίσης πήρα σε email τώρα, γύρω στις 3 η ώρα, ότι αύριο γίνεται έκτακτη συνεδρία του Λιμενικού Ταμείου. Και εκεί, για να απαντήσει σωστά στο έγγραφο του Υπουργείου, σωστά γίνεται, δεν λέω ότι δεν γίνεται σωστά, και εκεί θα έχει και το τοπογραφικό. Και τι είδα ανάμεσα στα άλλα, δεν θα πω για τα παρτέρια και τα λοιπά, τα από κύριος Καλά δεν τα επαναλάβω, εγώ θα πω κάτι καινούριο. Εγώ είδα ένα διάδρομο ενίδης αλίγκαρου, πλάτους 3 μέτρων, που λέει, μας κάνει τη χάρη ο επενδυτής, να περνάμε από εκεί. Ναι, αλλά Δήμαρχε, επειδή τη διάβασε πολύ καλά τη διακήρυξη και μπορεί να έχει και αδυναμίες, και σίγουρα έχει αδυναμίες και τα λοιπά, να σου διαβάσω έναν από τα 27 σημεία, ότι ο παραλιακός χώρος θα διατηρήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του και δεν θα εμποδίζεται καθιονδήποτε τρόπο η προσπέλαση του κοινού προς τη θάλασσα. Άρα πια 3 μέτρα διάδρομο, δεν μας κάνει καμιά χάρη.
2: Ολοκληρώστε.
0: Το ορίζει ο νόμος.
2: Ολοκληρώστε,
0: το ορίζει ο νόμος. Εμείς λοιπόν σας ζητάμε αυτό το τοπογραφικό να το διορθώσετε, ευγενικά το λέμε. Να το διορθώσετε. Μπορούμε, αν θέλετε, και κατά μόνες να κουβεντιάσουμε τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, γιατί εδώ θα χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο. Και σας ζητάμε τέλος, και τέλειωσα, τελεία και παύλα, συγκαλέστε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Πάρτε απόφαση περί μη παραχώρησης, αιτιολογήστε τη όσο καλύτερα νομικά γίνεται και στείλτε τη εκεί που πρέπει. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει.
2: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
1: Επί της διαδικασίας θα μου επιτρέψετε να πω μισή κουβέντα στο τέλος. Έχουμε λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η εταιρεία θέλει να πάει κατηγορούμενους τους πάντες, γιατί δεν τις κάνουν το χατήρι, και ενώπιον του ΣΤΕ θέλει να εξασφαλίσει η απόφασή της να είναι καλυμμένη σε κάποια σημεία που έβαζε η απόφαση του ΣΤΕ τον Αύγουστο. Χρειάζεται, λέει, περιβαλλοντική μελέτη. Πήραμε χαρτί ότι δεν χρειάζεται. Καθαρίσαμε. Όπως καθαρίζουν αυτοί που ονόμασε κάποιος οι εθνικοί μας νταβατζίδες. Έτσι θα καθαρίσουνε. Ζώνη ασφαλείας του Φάρου που αναδείχθηκε με πολύ έντονο τρόπο μετά την ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Ασχίζουν να εξασφαλίσουν θετική γνωμοδότηση. Παράνομα. Για να καταλάβετε, έχουν κάνει το γεν άνω κάτω. Δεν θα πω την κουβέντα τι γίνεται στο γεν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οι πιέσεις είναι αφάνταστες. Έχουμε και στοιχεία τα οποία θα τα καταθέσουμε στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που θα ξανακαλέσουμε τον Υφυπουργό να απαντήσει, την οποία ερώτηση καταθέσαμε σήμερα. Περιμέναμε χαρτί από το ΓΕΝ, αλλά όπως καταλαβαίνετε το χαρτί θα δοθεί στο παραπέντε την Τετάρτη. Έτσι φαίνεται. Για να έχει καλυμμένο τον κόλλο της η εταιρεία ενώπιον της συζήτησης. Έτσι το λένε στο χωριό μου. Τώρα, έχουμε ένα δήμαρχο που επί χρόνια δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Από μόνο του αυτό θα ήταν ανέκδοτο, αλλά αφορά τη ζωή μας και έχει αποδείξει με πολλούς τρόπους ότι ο δήμαρχος αυτή τη στιγμή είναι ο κολαούζος της εταιρείας. Αυτό είναι. Έρχεται εδώ ως άνθρωπος της εταιρείας να μας προπαγανδίσει τις θέσεις της εταιρείας. Ποια είναι η θέση της εταιρείας? Δώστε τα μου όλα να τελειώνουμε.
3: Θα τα πούμε στο δικαστήριο.
1: Γιατί το ΣΤΕ δεν δικαίωσε την εταιρεία. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Και γι' αυτό θορυβήθηκε η εταιρεία και παραθέτω κιόλας ότι μετά την τελευταία ερώτηση στη Βουλή του ΚΚΕ τη 2 Δευτέρου του 26 προχώρησε τις διαδικασίες για να γίνει αυτή η συζήτηση που γίνεται μεθαύριο. Λοιπόν, το τοπογραφικό όντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι τι αυτό που θέλει η εταιρεία. Δηλαδή τι, την ελάχιστη εφαρμογή του νόμου. 3 μέτρα διάδρομο. Παρτέρια, ιστορίες, μαντρότυχοι και 3 μέτρα διάδρομο να περνάς μπροστά από το μπαρ για να ψωνίσεις κιόλας. Αυτό είναι. Και ένα τελευταίο επί της ουσίας. Κύριε Δήμαρχε, λίγο χαλαρώστε. Με ποια έννοια το λέω? Μη βγαίνετε παντού και κοκορεύεστε ότι κοιτάξτε να δείτε πώς άλλαξα εγώ τις αποφάσεις των προηγούμενων. Λίγη ντροπή λίγο ως προς αυτό το θέμα. Έχετε κάνει ό,τι έχετε κάνει.
2: Δεν χρειάζεται τέτοια
1: θέλετε
2: οξύτητα,
1: να κάνετε
2: ό,τι
1: θέλετε
2: Παλιώτη,
1: να κάνετε.
2: Δεν χρειάζεται τέτοια οξύτητα.
1: Και όσον αφορά τον κύριο
2: λίγη
1: Δήμαρχο
2: ντροπή,
1: και το ύφος του.
2: Λίγη ντροπή. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Όσον αφορά και το ύφος του κυρίου Δημάρχου, να είναι λίγο πιο χαλαρός.
2: Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Τελειώνω με μισή κουβέντα όσον αφορά τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι απαράδεκτη.
3: Ντροπή.
1: Ήδη κάνατε τον κανονισμό κουρελόχαρτο.
2: Πού παραβιάστηκε ο κανονισμός, μπορείτε να μας πείτε? Πού παραβιάστηκε, σε ποιο άρθρο?
1: Ότι κάνουμε συζήτηση χωρίς να έχει γίνει θέμα.
2: Ό,τι θέλετε ρωτάτε και ενημερώνετε και ανακοινώνετε.
1: Αυτό
2: και
1: λέω, αυτό λέω. Συμφωνούμε.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Κάναμε λοιπόν θέμα, ένα πράγμα που δεν είναι θέμα, για να μπορεί ο Δήμαρχος να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση τυχόν να μπει ζήτημα λήψης απόφασης που μπορεί να τον φέρει ενώπιον της Δημοτικής του ομάδας. Καλά κάνατε από τη μεριά σας.
2: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να απαντήσετε στους επικεφαλής των παρατάξεων ό,τι προβλέπει ο κανονισμός.
3: Δεν θα κοιτάξω κανένα κείμενο. Γιατί όλα τα κείμενα και αν κοιτάξει κανένας, η ντροπή δεν πάει σε μένα. Εδώ καλούμε να απολογούμε για πράξεις απαράδεκτες άλλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρουν όλοι. Όλοι οι πολίτες το ξέρουν αυτό. Όλοι οι πολίτες το ξέρουν αυτό. Δεν είναι...
2: Με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε, που σας διακόπτω. Παρακαλώ να μην γίνονται παρεμβολές. Να ακουστεί ο κύριος Δήμαρχος. Λογοκρισία θα του κάνουμε. Λογοκρισία θα κάνουμε στον κύριο Δήμαρχο.
3: Λοιπόν, ξέρει κανένας?
2: Έχετε το λόγο,
3: ποιος ξεκίνησε το όλο θέμα. Ξέρουν ποιος το συνέχισε και ξέρουν τι συμφωνίες κάνανε. Δεν χρειάζομαι εγώ, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και υπομονή.
2: Απεύθυνα έκκληση,
3: δεν μπορεί,
2: να μην γίνονται
3: δηλαδή,
2: παρεμβάσεις.
3: Δεν γίνεται εδώ μέσα τώρα πια πεζοδρόμιο. Όποιος θέλει να πάει αλλού. Εδώ δεν είμαι για να...
1: Συνεχίστε, είμαι... συνεχίστε κύριε.
3: Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ.
1: Συνεχίστε,
3: πάρα πολύ. Κάνε μας τη χάρη.
1: Παρακαλώ. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Χωρίς διακοπές. Μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Δήμαρχε.
3: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να απαντήσω σε όλες αυτές τις απρέπειες, διότι οι εκφράσεις όλων είναι απρεπείς. Αλλά τους καταλαβαίνω, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να απολογηθούν. Και θα πρέπει να απολογηθούν όχι μόνο εδώ, απολογήθηκαν βέβαια ήδη στις εκλογές και θα απολογηθούν ξανά στις εκλογές. Εγώ βεβαίως, και βεβαίως θα απολογηθώ εγώ, και για χατήρι σας, θα ξαναβάλω για να με καταψηφίσετε. Ακριβώς, θα το δούμε. Θα το δούμε, δικαίωμά σας.
1: Συνεχίστε.
3: Θα το δούμε, δικαίωμά σας.
1: Συνεχίστε.
3: Λοιπόν, ακούστε.
1: Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Μην ησυχάστε, κύριε πρώην Δήμαρχε.
1: Έχετε το λόγο.
3: Τη δική σας θέση δεν τη θέλω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Έρχεται αυτή η δημοτική αρχή και προσπαθεί να διορθώσει τα απόλυτα λανθασμένα. Είναι λανθασμένα κατά τύχη? Όχι βέβαια. Είναι λανθασμένα, προγραμματισμένα και οπωσδήποτε διατυπωμένα όπως θέλανε. Άλλωστε ο χρόνος που πέρασε ήταν τόσος ώστε θα αρκούσε μια διόρθωση. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Η διόρθωση έγινε επί το χειρότερο. Δηλαδή καταργήσαμε κάποιες αποφάσεις. Εγώ δεν κατάργησα ποτέ αποφάσεις κανός. Οι ίδιοι όμως κατάργησαν και τις δικές τους αποφάσεις. Δικές τους. Γιατί ας μην κρυβόμαστε. Οι αποφάσεις που καταργήθηκαν, καταργήθηκαν κάτω από πιέσεις. Επομένως, εκείνος που πρέπει να απολογείται και πρέπει να απαντήσει σε αυτά είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Αν εγώ είμαι κολαούζος πράγματι, τότε θα πρέπει να το αποδείξει ο κύριος Βεργιώτης που το αποστόμησε. Αν εγώ επίσης μιλάω για λογαριασμό άλλων, πρέπει να το αποδείξω και τους προκαλώ. Τι έγινε εδώ πέρα, τι έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή? Πέρα από το ότι έπρεπε να σεβαστεί αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου, και το σέβομαι, έχει την έννοια του όποιος είπε ακούστε τι γίνεται, είπε ότι σέβεται τις αποφάσεις. Θα έπρεπε να λέμε ότι δεν σεβόμαστε τίποτα για να είμαστε καλοί και να πρέπει να ικανοποιήσουμε κάποιους εδώ που πραγματικά έπρεπε να κοκκινήσουν. Εγώ δεν θα πω τη λέξη ντροπή, έπρεπε να κοκκινήσουν. Τι κάναμε εμείς? Το ξαναλέω, γιατί λένε δεν καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το πιο απαράδεκτο. Δεν καταλαβαίνουν. Τι δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ό,τι προέκυψε ήταν δικό σας προϊόν. Ό,τι αποφάσισε Τσιμούλιο της Επικρατείας είναι απάντηση στο δικό σας προϊόν και στις δικές σας αποφάσεις. Ό,τι αποφάσισε τη συνέχεια, αν δικαίωσε ή όχι την νόσιον έναντι της Πάπας, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Το ότι η νόσιον αυτή τη στιγμή κάνει αγώνα εναντίον του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Δημοτικής Αρχής, αυτό είναι εντελώς ξεκάθαρο. Δεν υποκύψαμε πουθενά. Ακολουθούμε τον δρόμο μας. Αν ο δρόμος μας είναι λάθος, θα αποδειχθεί στο τέλος. Εμείς όμως έχουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τις δικές σας σκέψεις και τις δικές σας πράξεις. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Γι' αυτό και ό,τι ακριβώς εδώ λέμε ή κάνουμε φέρουν τη δική μας σφραγίδα και σε αυτό θα απολογηθούμε. Και θα απολογηθούμε στο τέλος όχι μονάχα εδώ μέσα, σε οποιοδήποτε όργανο της πολιτείας και ακόμα και στο Λευκαδίτικο λαό. Οι φωνές δεν μας φοβίζουν, ούτε οι απειλές μέσω εκφράσεων απαράδεκτων. Εγώ λέω ξεκάθαρα λοιπόν, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Ελπίζω τώρα να καταλάβω. Έκανα το εξής και κάναμε το εξής. Πήραμε ό,τι υπήρχε. Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε. Απαντάμε ένα προς ένα. Κάτι που δεν συνέβη και ποτέ στο παρελθόν. Γιατί αν είχε συμβεί, δεν θα είχαμε έστω και εκ των υστέρων αυτή την κατάσταση σήμερα. Παρεμβάσεις τους επί μη νομικών στηρίξεων και κυρίως παρεμβάσεις οι οποίες δεν ήταν σύνομες. Ερχόμαστε εμείς και πάμε στη σύνομη, στο σύνομο δρόμο. Λέμε λοιπόν αποτελεσματικά, καθαρά και πάντοτε σταθερά. Δεν παγιδρομούμε. Είναι ένας ελεύθερος χώρος. Ανήκει όμως κάπου. Σε ό,τι αφορά τη χρήση. Αυτό δεν το προσδιορίζουμε εμείς, το προσδιορίζουν οι νόμοι και οι διατάξεις. Υπήρχε λοιπόν η περίπτωση από εσάς, ακόμα και αν θέλατε να τον γκρεμίσετε, να τον γκρεμίσετε. Δεν το κάνατε. Έρχεστε τώρα και λέτε, μα εδώ η εκτιματική υπηρεσία του δημοσίου, καταρχήν δεν διαβάσατε προσεκτικά τι λέει η εκτιματική υπηρεσία. Καθόλου. Και δεν καταλήγει εκεί που λέτε εσείς, κύριε πρώην δήμαρχε. Άρα λοιπόν διαβάστε καλύτερα και θα δείτε δεν είναι έτσι. Και πώς καταλήγει κιόλας. Άρα αν δεν γκρεμίστηκαν, δεν γκρεμίστηκαν γιατί δεν υπάρχει διάταξη που προβλέπει να δεν γκρεμίσουν. Άρα εξαιρέθηκαν. Εξαιρέθηκαν επί της εποχής σας. Τώρα λέτε, έρχεστε και λέτε να τα γκρεμίσουμε, αφού λέει η κτηματική υπηρεσία που δεν το λέει. Λέει, παίρνει τις θέσεις της, απόψεις, απόψεις εκφράζει. Και στο τέλος βέβαια λέει, εντάξει, εκφράζουμε αυτή την άποψη. Άρα λοιπόν μην παραφράζετε. Άλλο. Τι κάναμε. Απαντήσαμε ένα προς ένα και η αλληλογραφία είναι φανερή. Δεν είναι κρυφή. Απλά ορισμένες φορές όταν το έγγραφο αυτό, ας υποθέσουμε το τρίτο στη σειρά π.χ. είναι καθαρά διαδικαστικό που προϊονίζει μια άλλη απάντηση που θέλεις να πάρεις για να πας στην επόμενη, δεν το στείλεις έτσι καθαρά σαν σεντόνι που βγάζουμε τα άπλυτά μας στο μπαλκόνι. Δεν γίνεται στα μανταλάκια, γιατί πρέπει να σέβεσαι. Πρέπει επίσης να έχεις προοπτική. Πρέπει να βλέπεις τι θα κάνεις για το επόμενο βήμα. Αλλά τέτοιο πράγμα εσείς δεν καταλαβαίνετε. Βέβαια, αυτό το καταλαβαίνω. Πού καταλήξαμε, αυτό έχει σημασία. Υποστηρίξαμε με κάθε τρόπο ότι αυτό αποτελεί πράγματι εθνική περιουσία και δημόσιο χώρο. Αυτό λένε και οι αποφάσεις του Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου μας, κύριε Πρόεδρε. Το υποστηρίξαμε με τις πράξεις μας, με τις επιστολές μας, με το αποτέλεσμα. Και πού φτάνομαι. Φτάνομαι ότι, κοιτάξτε, ο χώρος αυτός δεν είναι 8.400. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επικαλεί το κύριος Καλός τι. Ακούστε, δηλαδή απίστευτο. Όπως και άλλοι, αλλά με εμφαντικότητα, ότι άντε τι είναι 8.400, τι 4.000, δηλαδή πάμε στο 50% πιο κάτω, και είναι καθαρά εκείνα τα σημεία τα οποία πράγματι αναφέρονται περιοριστικά. Η γραμμή που γίνεται είναι διότι αποτελούν αυτά, δηλαδή το περίπτερο, η δική μου άποψη. Άποψη την οποία στηρίζω ενώπιόν σας. Τι θα πω δηλαδή. Δεν θα μπορεί το περίπτερο να επικοινωνεί και να συγκοινωνεί με τις λούτρικες εγκαταστάσεις. ή το άλλο, ή το άλλο να πάει προς τα πίσω. Επίσης, λέτε για το διάδρομο, μα δεν είναι δικός μου ο διάδρομος. Ο διάδρομος είναι υφίσταται. Εκεί μπαίνει απλά για να θυμίσουμε σε αυτούς που λένε ότι είναι ατόφιο δικό τους, αλλά που δεν το καταλάβετε, ότι και εκεί μπορεί ο Δημότης, οποιοδήποτε θέλει, να περάσει από εκεί. Εσείς παρακαλούσατε, κύριε Πρόεδρε, κάντε τη χάρη επιτέλους. Κάντε τη χάρη, σας παρακαλώ.
1: Όχι, συνεχίστε, κύριε.
3: Κάντε τη χάρη, σας παρακαλώ.
1: Θα σας δοθεί ο λόγος, θα σας δοθεί ο λόγος μετά. Παρακαλώ, λοιπόν, μην κόπτετε. Θα σας δοθεί ο λόγος μετά.
3: Εσείς λοιπόν ζητούσατε και παρακαλούσατε, και τα έγγραφα είναι εδώ, να σας δώσει έναν διάδρομο 3 μέτρων. 3 μέτρα ζητούσανε και παρακαλούσανε. Εδώ λοιπόν αφήνομαι ελεύθερο πάνω από 500, δηλαδή πάνω από 5 στρέμματα. Ελεύθερο λοιπόν, ελεύθερη διάβαση, ελεύθερη προσέλευση, ελεύθερη εν συνεχεία επιστροφή. Δεν, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί η κυρία να είναι ανεύθυνη έτσι συνεχώς να μιλάει. Αφήστε με να εκφράσω, γιατί είναι και σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα 3 μέτρα που παρακαλούσατε έγιναν πάνω από 4,5-5 στρέμματα. Επομένως υπάρχει σύγκριση καμία? Καμία. Και αντί να το βλέπετε αυτό και να το χαιρετάτε, τι λέτε εσείς? Πάμε στο διάδρομο, λέει, το ζικ-ζακ. Αυτό είχετε φτιάξει. Άλλο. Τι κάνουμε με αυτό που λέμε?
1: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
3: Τι κάνουμε με αυτό που λέμε? Πάμε διαδικαστικά. Καταρχήν θα συσκεφθεί η Τριμελής Επιτροπή, δεν ξέρω πώς είναι, και θα μας καλέσει να συμπληρώσουμε. Και γι' αυτό την Τετάρτη το πρωί θα καταθέσουμε πράγματι και το τοπογραφικό, που αμέσως ο κύριος Καλός έκανε και την πράξη αφαίρεσης για να μας πει ότι παραχωρείται 1900 τόσο ή, δηλαδή ότι παραχωρούμε περίπου. Είπατε,
1: ναι, συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
3: Είναι ψέμα, ναι, είναι ψέμα. Γιατί, να σας πω γιατί.
1: Χωρίς
3: εγώ δεν σας λέω αυτή η λέξη που χρησιμοποιείτε είναι παραπληροφόρηση. Σας λέω παραπληροφόρηση, γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι, και προσέξτε, θα κοκκινήσετε αν τελικά θα... Όχι, δεν σας πω τώρα. Θα το δείτε μόνος σας και θα ζητήσετε συγγνώμη.
1: Χωρίς
3: και
1: διακοπές.
3: Εσείς και οι άλλοι.
1: Συνεχίστε, κύριε
3: Δήμαρχε. Που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο σε έναν άνθρωπο που ποτέ δεν σας έδωσε αφορμή. Ποτέ. Κοιτάξτε τον εαυτό σας μονάχα και τις πράξεις σας. Και εν συνεχεία για τον άλλον. Και δέχομαι κάθε σας απειλή. Τη δέχομαι. Ενώπιον όλων. Αλλά να μου λέτε ότι ψέμα. Και ακόμα εδώ μου λέτε ότι λέω ψέμα.
1: Χωρίς διακοπές, κύριε Καλέ, χωρίς διακοπές. Δεν επιτρέπεται.
3: Επομένως εδώ.
1: Μπορείτε να
3: επομένως
1: συνεχίσει.
3: Εδώ δεν γίνει ούτε αυτό. Για σκεφτείτε, θα το δείτε μόνοι σας. Αφού λέμε ότι είναι περίπου 4,85, άρα μέχρι τα 8,400, δεν σας λέω το 8,900, κάνετε την πράξη να δείτε πώς η ελευθερία προσφέρεται σε όλο το πλήθος ανοιχτά. Και όχι να πηγαίνετε να βρίσκετε τα 3 μέτρα που είναι και να πάτε, να πάμε δηλαδή στην αμμουδιά. Επιτέλους, πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι να συνωμοτούμε. Είμαστε ελεύθεροι να συσκεφτόμαστε. Και εγώ, επειδή σέβομαι όχι μονάχα τους νόμους και τα δικαστήρια, σέβομαι πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που εκπροσωπώ εδώ, δηλαδή τη Δημοτική Παράταξη, αλλά όχι μόνο, και όλους τους άλλους που είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και τον κόσμο, γιατί αυτούς εκπροσωπώ, και αυτοί οι δημοτικοί, αν θέλετε, δεν είναι εξουσία, ποτέ δεν την χρησιμοποίησα, είναι δημοτική ευθύνη. Αυτή λοιπόν η δημοτική ευθύνη απολογείται συνεχώς, αλλά εκπροσωπώ με υπευθυνότητα αυτούς τους ανθρώπους. Τι θέλατε, Εσείς τους στείλατε στα δικαστήρια, κύριε Καλέ, όχι ο Βεργίνης, ο Βεργίνης της Απαλάς. Ο Βεργίνης λοιπόν με σφραγίδα προσωπική του και με την τοποθέτηση των συναδέλφων δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τηρήσει τους νόμους, να τηρήσει την ευθύνη την προσωπική και την ατομική, αλλά και κυρίως την απολογία απέναντι σε αυτούς που μας έστειλαν εδώ. Και εμείς απολογούμαστε. Ήμουνα βουλευτής, κύριε Καλέ, 3,5 χρόνια και είμαι ο μόνος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έκανα την απολογία μου στο τέλος όταν τέλειωσα την βουλευτική μου ιδιότητα. Και το έργο μου φαίνεται παντού. Και έρχεστε εσείς τώρα να μου πείτε για μένα, ή έρχεται ο κύριος Βεριώτης να μου λέει ότι εγώ πρέπει να ντρέπομαι γιατί είμαι κολαούζος της Ανιών. Ποιος είναι κολαούζος, κύριε? Ποιος έβαλε την motion, ποιος έβαλε την motion μέσα στην όλη αυτή υπόθεση, την motion, ποιος την έβαλε? Εσείς τη βάλατε, αφού τελικά ρίξατε και την Papa's Oil. Για ποιο λόγο ποτέ δεν απολογηθήκατε και ποτέ δεν είπατε τίποτε? Άρα λοιπόν, τελειώνοντας, σας λέω το εξής. Είμαι βέβαιος ότι έχετε εμπιστοσύνη στον ομιλούντα, γιατί του είχατε πάντα εμπιστοσύνη και θα του έχετε αυξημένη. Επομένως, το αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα είναι αυτό που πραγματικά οδηγεί σε τι? Σε έναν τόπο ο οποίος απαιτεί πράγματι σεβασμό στον τόπο, σεβασμό στον άνθρωπο, σεβασμό πάνω απ' όλα σε αυτά που καθένας πρέπει να κάνει για τον τόπο, και κυρίως όμως πρέπει να τιμωρούμε και αυτούς που τελικά πράγματι δεν τηρούν αυτή την ευσυνείδητη στάση απέναντι στα δεδομένα που κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε. Δεν θα παρασυρθώ προσωπικά και πιστεύω και όλη η δημοτική ομάδα, κύριε Πρόεδρε, δεν θα παρασυρθούμε ούτε από φωνές, ούτε από απειλές, ούτε από τίποτε. Γιατί είμαστε άνθρωποι όριμοι και απολογούμαστε με τη συνείδησή μας. Πάνω απ' όλα, γιατί ο έλεγχος, ο κυριότερος και ο σπουδαιότερος, και τελειώνω αυτό, στον άνθρωπο είναι η συνείδησή του. Και η συνείδησή μας είναι απολύτως λευκή. Και δεχόμαστε, εγώ προσωπικά, αν θέλετε, ξεχωρίσω και τον εαυτό μου, δέχομαι και τις απειλές σας. Δέχομαι και σας προκαλώ, κύριε Βεργιώτη, να πάτε να καταθέσετε αυτό που είπατε και θα σας απαντήσω μετά εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν το λόγο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν το λόγο σύμφωνα με τον κανονισμό. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, επιθυμεί κάποιος δημοτικός, επιθυμεί. Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Σέρβο. Έχετε το λόγο, κύριε Σέρβο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν το λόγο. Ναι, έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό. Παρακαλώ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Άνοιξε το πόρτο,
3: ωραία. Επειδή κύριε Πρόεδρε, μερικοί εκμεταλλεύονται ακόμα και το νι και το σίγμα, η απάντηση είναι αυτή που θα δοθεί. Σας το είπα από την αρχή, αλλά λέτε δεν σας τα είπα. Πάλι, να το ξαναπώ. Η απάντησή μου είναι, σύμφωνα, σας το είπα τόσες φορές, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ποιο. Ακούω τώρα εσείς αν με ακούσατε. Τι είπα στην αρχή? Όχι, πέστε μου ποιο σας είπα. Η διακήρυξη. Η διακήρυξη. Είμαι στη διακήρυξη, κύριε. γιατί δεν θέλω να πάω αυτή τη στιγμή υπεραιτέρω συζήτηση και η συνέχεια θα αποδείξει τι τελικά θα γίνει. Άρα λοιπόν είναι αυτό που ακριβώς καταλάβατε. Δηλαδή ό,τι λέει διακήρυξη παραχωρείται.
1: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος. Ο κύριος Ζαβιτσάνος μπορεί να μας βοηθήσει.

0: Εντάξει, Πρόεδρε.
1: Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε
0: Ευχαριστώ. Άρχισε ο κύριος Δήμαρχος την τοποθέτησή του και αναφέρθηκε από την αρχή στην κακή διακήρυξη του Δρακονταϊδή. Ζητήσαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου αυτή η κακή, σε εισαγωγικά, δική σας είναι η λέξη, η φράση, η κακή διακήρυξη να ανακληθεί. Και ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι είναι λάτρης της στήρησης των νόμων. Πολύ καλά. Αλλά υπάρχει και νόμος που λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί αυτή την απόφαση δεν διεκδικούμε να την εφαρμόσουμε? Νόμος είναι και αυτός. Να ανακληθεί. Το Συμβούλιο Επικρατείας ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση. Η διοίκηση, ο Δήμος Λευκάδας, με το Δημοτικό του Συμβούλιο και με προτροπή στο Λιμενικό Ταμείο, σαν καθήλυνα αρμόδιο, λέει ότι θα πρέπει να ανακληθεί η διακήρυξη για τους τάδε λόγους, να μην τα αναφέρω τώρα και χάνουμε χρόνο. Και όμως αυτό το αγνοούμε. Την κακή αυτή διακήρυξη δεν την ανακαλούμε. Για ποιο λόγο, κύριε Δήμαρχε? Θέλουμε να την διατηρήσουμε? Θέλουμε κάτι καλύτερο? Πώς? Και αν είναι κάτι καλύτερο, γιατί δεν μας το λέτε ποιο είναι αυτό το καλύτερο? Ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς, ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις σας. Δεν θα παρασυρθείτε, είπατε, αλλά τι θα κάνετε? Δεν θα παρασυρθείτε σε τι? Στην ανάκληση της απόφασης προφανώς, που είναι η υποχρέωσή σας. Γιατί είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν εφαρμόζεται. Τώρα, οι αποφάσεις που και ο κύριος Δήμαρχος με μια σειρά ασκήσεων λογικής, τόση ώρα, δύο φορές που μίλησε, προσπάθησε, ασκήσεις λογικής Δήμαρχε ήτανε, προσπάθησε να μας πείσετε ότι το άσπρο είναι μαύρο. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος εδώ καταλαβαίνει, νοήμονες είμαστε όλοι μας και εμείς οι Δημοτικοί Συμβούλοι και οι Δημότες παρακολουθούν και σας ψήφισαν με 49,5%, 50 πόσο ήτανε. Σας εμπιστεύτηκαν για να είστε Δήμαρχος της Λευκάδας και να μην εκπροσωπείτε καμία εταιρεία από αυτές, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημότες. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται όμως στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, απλά είναι η εφαρμογή της απόφασης που δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται. Τα υπόλοιπα τώρα, αν θα είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα ο διάδρομος, να μην υπάρχει διάδρομος, να είναι ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό ζητάμε όλοι μας.
2: Ελεύθερη.
0: Ελεύθερη, πλήρως ελεύθερη.
2: Ναι, είναι πλήρως ελεύθερη.
0: Εντάξει.
1: Άλλο τρία. Έχετε ολοκληρώσει.
0: Χωρίς διαδρόμους.
1: Ο κύριος Βεργιάτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
3: Λοιπόν, αντιληφθήκαμε όλοι, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε κάθε δημοτικό συμβούλιο που έρχεται αυτό το θέμα, που σήμερα ούτε καν θέμα δεν το έχετε και μεθαύριο γίνεται το ΣΤΕ, η εκδίκαση, αντιληφθήκαμε όλοι την πονηρή λειτουργία σας. Να μην μπει θέμα, να συζητηθεί στον αέρα και να μην μείνει τίποτα σαπρακτικά ως θέμα για συζήτηση, για ενημέρωση ή για λήψη απόφασης το τι θα κάνετε μεθαύριο. Σήμερα και σε άλλα δημοτικά συμβούλια, αλλά σήμερα ντράπηκε και η ντροπή και με τις τοποθετήσεις σας και με τις τάσεις σας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, και με τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, αλλά και με τη στάση της σιωπής των συναδέλφων που έχουμε απέναντι, της Δημοτικής Αρχής, και με τη στάση σας, συνάδελφοι, ντράπηκε η ντροπή που δεν ανοίξατε ένα μικρόφωνο και βάζετε, καλύπτετε αυτή την κατάσταση, αυτή τη λειτουργία, και έχετε ευθύνη και εσείς με τη σιωπή σας έως τώρα. Είναι ξεκάθαρο όσο σε εμάς όσο και στον κόσμο το τι στάση κρατάτε. Εάν ήτανε να είστε υπέρμαχος στο να διεκδικήσετε αυτό που έβαλε ο κόσμος της Λευκάδας τόσα χρόνια, να μπορέσετε να εφαρμόσετε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε πάρει ομόφωνα και να τις μεταφέρετε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να μπείτε μπροστά, γνωρίζουμε όλοι τι στάσεις έχετε κρατήσει. Και το έχετε πει και πολλές φορές και σε παλιά δημοτικά συμβούλια Θυμόμαστε ένα που είπατε να δούμε τι προθέσεις θα δείξει ο επενδυτής. Δηλαδή θα πάτε να διαχειριστείτε, να δούμε τι θα χάσουμε, τι θα κερδίσουμε. Έρχεσαι εδώ και λέτε όχι, δεν είναι 3 μέτρα. Εγώ κέρδισα παραπάνω, άλλαξα τα τετραγωνικά. Δηλαδή ομολογείτε ότι διαχειρίζεστε μια κατάσταση της ιδιωτικοποίησης του διαγωνισμού και κάτι θέλετε να κερδίσετε δίθεν ότι οι άλλοι μπροστά στους άλλους τα κάνετε καλύτερα. Αν κάποιοι δεν το άκουσαν σήμερα ή δεν το κατάλαβαν, το αναφέρατε και σήμερα. Δεν πρέπει να μείνει αυτό το χάλι, αναφέρατε στην αρχή. Αυτό το χάλι. Κανένας δεν το θέλει και υπάρχουν και 1002 προτάσεις, αλλά στο δρόμο στο να μείνει δημόσια η περιουσία, στο να μείνει στον κόσμο, στο να αξιοποιηθεί, αν αξιοποιηθεί και δεν γκρεμιστούν, που είναι και αυτό πρόταση, προς όφελος στις κοινωνίες της Λευκάδας. Είπατε...
1: Ολοκληρώστε σε ένα λεπτό, κύριε Βαγιώτη.
3: Δηλαδή επιλέγετε το σχέδιο της ιδιωτικής επένδυσης. Εδώ το έχουμε ξαναδεί και ολοκληρώνω με αυτό, Πρόεδρε. Είστε μια δημοτική αρχή που μάχεστε με κάθε τρόπο, όπως το είδαμε και σήμερα, να συνεχίζετε να εφαρμόζετε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική στη συγκεκριμένη περίπτωση, την πολιτική της παραχώρησης της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες και για τον κόσμο της Λευκάδας και όχι μόνο σαν δημοτική αρχή. Είστε επικίνδυνοι.
1: Ο κύριος Γκαζής Γεώργιος έχει το λόγο να συνεχίσει.
3: Για τα λαϊκά συμφέροντα.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Γκαζή.
3: Είστε η δημοτική αρχή.
1: Έχετε το λόγο για 3 λεπτά ομιλίας.
4: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο προηγούμενο λιμενικό ταμείο, το οποίο ήρθε πρόσκληση για έκτακτη τακτική συνεδρίαση, για έκτακτη συνεδρίαση, πήγαμε να συνεδριάσουμε και το μόνο έγγραφο που ήταν επισυναπτώμενο ήταν το αίτημα του Υπουργείου Ναυτιλίας που ζήταγε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να του αποστείλουμε έναν χάρτη, όπως το περιέγραψε ο κ. Δήμαρχος, το ποιο είναι ποιος είναι ο χώρος προς παραχώρηση. Έχω γράψει αυτολεξί τα λόγια του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος είπε να ανταποκριθούμε, να στείλουμε έναν χάρτη ποιος είναι ο προς παραχώρηση χώρος και ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Τι σημαίνει αυτό? Αν η υπηρεσία εγκρίνει και εμείς εγκρίνουμε αυτόν τον χάρτη, μετά το Υπουργείο μπορεί πολύ απλά από μόνο του να προβεί στην παραχώρηση του τουριστικού περιπτέρου. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να συζητήσουμε μετά. Ένα αυτό. Μετά, ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι παλιά λέγανε ναι στα κτίρια και το νήσιο τους. Δηλαδή αυτό σημαίνει 4 με 5 μέτρα. Παραχώρηση αμμουδιάς. Όχι εκεί που έχει βγάλει το πόρισμα της ομάδας εργασίας που λέει μόνο στο διαμορφωθεί σαν χώρο, λέει τα τσιμέντα. Ο κύριος Μασούρας μας είπε ότι η διακήρυξη είναι σαφής για την υπηρεσία. Οι χώροι που παραχωρήθηκαν είναι τα κτίρια και όλοι οι διαμορφωμένοι χώροι. Δεν ξέρω, κύριε Γλυγόρη, τι λέτε. Αυτό είπε ο δικηγόρος του Δήμου. Είναι πιο επίσημο αυτό που λέει από αυτό που λέτε εσείς. Ο κύριος Δήμαρχος πιο κάτω είπε εμείς θα πάμε με ό,τι λέει διακήρυξη. Ενώ πιο πριν μας έλεγε άλλα πράγματα. Και τώρα λέει να διαπραγματευτούμε για την παραλία και το χρήμα και το ποσοστό επί του τζίρου. Ο κύριος Δήμαρχος το έκανε ξεκάθαρο ότι θα παραχωρήσει, θέλει να παραχωρήσει το τουριστικό περίπτερο. Τώρα εμείς που ρωτάμε και δεν παίρνουμε απαντήσεις. Για παράδειγμα, μεθαύριο που δικαζόμαστε, όταν έχω ρωτήσει το Λιμενικό Ταμείο 2 φορές, ο κύριος Λίγδας τον ρώτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω 2 φορές, ή 1 ή 2. Και πάλι δεν μας έχει πει σε κανέναν. Και έχει στείλει από τις 13 του μήνα, μέσα στην προθεσμία, απάντηση στο ΣΤΕ, την οποία εγώ έμαθα, να το πω να είμαι ειλικρινής, από κουτσομπολιό. Και έκανα αίτημα την Παρασκευή και την έλαβα σήμερα το πρωί. Και κατά τα άλλα, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο λέμε ότι όλα τα έγγραφα είναι ελεύθερα. Όλα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το πάρετε. Παίρνουμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο, μου λένε όλοι. Κανένα, τίποτα δεν είναι ελεύθερο. Πρέπει να κάνω έτσι το πρωτόκολλο για να πάρω το οτιδήποτε. Και έχω 5-6 έγγραφα που δεν τα έχω πάρει. Θεωρώ λίγο άτομο αυτό που είπε η κυρία Μαργέλη στο λιμενικό ταμείο, ότι ναι, άμα μειωθεί η αμμουδιά 1-2 μέτρα, μπορεί και εγώ να το στηρίξω. Γιατί η ίδια έχει εκφραστεί ότι δεν είναι υπέρ της παραχώρησης του τουριστικού περιπτέρου. Και κύριε Δήμαρχε, θα σας παρακαλέσω αύριο
1: ολοκληρώστε
4: να μας ενημερώσετε καλύτερα, να φέρετε εκεί την υπηρεσία, την ομάδα εργασίας, το πόρισμά τους και το νέο τοπογραφικό να είναι ακριβώς βάση της διακήρυξης.
1: Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος έχει το λόγο. Μπορείτε να...
5: Ευχαριστώ,
1: κύριε Πεντεσπίτη.
5: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι εδώ οι συνάδελφοι έχουν επικεντρωθεί στο Δήμαρχο και Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και λογικό είναι, γιατί ο Δήμαρχος δίνει τις κατευθύνσεις και την πολιτική βούληση. Όμως εγώ θέλω, επειδή είναι σοβαρό το ζήτημα και δεν συμμετέχω και στο Λιμενικό Ταμείο, θα ήθελα σήμερα και θα παρακαλούσα και την κυρία Μαργέλη αλλά και τον κύριο Γιώργο Σολδάτο, που είναι και αντιπρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο, να μας πούν σήμερα όσον αφορά και για το τοπογραφικό που παρουσιάστηκε, τις θέσεις τους, την άποψή τους και γενικά τι βούληση έχουν. Γιατί ο κύριος Δήμαρχος, ναι μεν είναι ο Δήμαρχος όπως είπα και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, δεν δικεί μόνος του, με την ψήφο με την ψήφο και την παράσταση των μελών του Λιμενικού Ταμείου θα πάρθει μια απόφαση. Και θα παρακαλούσα πολύ και θα προκαλούσα κιόλας σήμερα να ενημερωθούμε κι εμείς το τι... τις απόψεις τους για την αυριανή συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Θερμός Ευάγγελος έχει το λόγο για 3 λεπτά.
6: Για το θέμα που συζητάμε υποθήκανε πολλά. Εγώ έχω μια παρατήρηση, θα κάνω μόνο ότι το έχουμε συζητήσει 5-6-7 φορές. Τι έχω καταλάβει εγώ κατά πρώτον. Ο κύριος Δήμαρχος θέλει να το δώσει στην Όση. Ό,τι και να λέμε οι υπόλοιποι είναι χαρτιάραβο. Όμως έχει ένα μικρό προβληματάκι. Τι? Δεν μπορεί να πείσει τους συμβούλους του να συμφωνήσουν. Και τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί. Φταίει η αντιπολίτευση, φταίνει οι προηγούμενοι, φταίνει οι πιο προηγούμενοι, μέχρι να πείσει τους συμβούλους του. Αν τους πείσει, το πρόβλημα, ό,τι και να λέμε οι υπόλοιποι, θα πάει όπως θέλει ο κύριος Δήμαρχος. Τι είναι αυτό? Εγώ θα συζητήσω, θέλω να κάνω όχι σχόλιο για τη διαδικασία του Συμβουλίου, γιατί εδώ τώρα θα τα ξεχάσουμε όλα. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαδικασία. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, στα επόμενα Συμβούλια θα πρέπει και εμείς από την αντιπολίτευση να κάνουμε αυτό που κάνατε εσείς σήμερα, αγνοώντας τη διαδικασία του Συμβουλίου. Να παίρνουμε το λόγο, να το κάνουμε λες χάβρα Ιουδαίων. Εσείς δείξατε τον δρόμο σήμερα. Εσείς το δείτε. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε θέμα δίχως να έχουν πάρει απόφαση. Είναι ή δεν είναι εκτός ημερησίας διάταξης? Δεν κατάλαβα. Το συζητήσαμε? Όχι. Παραλέτε θα το κάναμε λέει το θέμα τύπο ερωτήσεων. Ωραία. Και στα επόμενα συμβούλια λοιπόν εμείς η αντιπολίτευση τύπο ερωτήσεων θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, δεν θα ανοίγουμε θέματα εκτός ημερησίας. Τύπο ερωτήσεων. Θα αγορεύουμε κανονικά μέσα στο χρόνο μας, θα δευτερολογούμε, θα τριτολογούμε. Τύπο ερωτήσεων. Και εσείς θα είστε στην έδρα σας και θα μας ακούτε. Δεν θα σας αρέσει γιατί λέτε παρακάμπτω το Συμβούλιο. Είναι δυνατόν κύριε Πρόεδρε σήμερα να μιλάμε μέσα στο Συμβούλιο ότι μιλάμε για δημοκρατία? Εμένα εδώ η δημοκρατία χάθηκε. Και είναι η τρίτη φορά κύριε Πρόεδρε που εδώ μέσα χάνετε τον όρο, μάλλον όχι τον όρο, χάνετε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τρίτη φορά. Τώρα, να μην ξαπαριθμίσω, θα πω μόνο ότι κάποια δεδομένη στιγμή, όταν έπαιρνατε παρουσίες, για να ακυρώσετε το Συμβούλιο, χρησιμοποίησατε την ώρα τρεις ακριβώς, 3 και 5 παρουσίες, δεν ήταν για Συμβούλιο οι παρόντες, ακυρώθηκε το Συμβούλιο. Δεν το ξεχνάμε. Σήμερα, 3 η ώρα ξεκινάει το Συμβούλιο, παίρνουμε παρουσίες 3 και μισή και ξεκινάει το Συμβούλιο. Και το ωραίο, ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε ένα θέμα που δεν ξέρω αν είναι εκτός ημερήσιας ή στην ημερήσια διάταξη, ότι με αυτό το σκεπτικό κύριε Πρόεδρε, έχω και εγώ θέμα τώρα να φέρω εκτός ημερήσιας διάταξη. Έχω να φέρω θέμα για τους εργαζόμενους, εκτός ημερήσιας διάταξη. Να το ξεκινήσω τώρα να το αναπτύξω. Μπορώ? Έχω και εγώ θέμα τώρα. Να φέρω τους εργαζόμενους που δουλεύουν σαν ήλωτες από τις 3 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. να πω, έχω τεράστια ερωτήματα. Να το αναπτύξω, να ξεκινήσουμε, να το συζητήσουμε. Τύπο ερωτήσεων. Όχι να το νομίζω. Όχι θέμα, τύπο ερωτήσεων θα πάω. Λοιπόν, εγώ πραγματικά λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ή θα λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια που μας δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα στους κανονισμούς που έχουν ψηφίσει και μέσα σε τα νομαστικά πλαίσια που έχουμε, ή αλλιώς να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Τίποτα άλλο.
1: Άλλος Δημοτικός Σύμβουλος. Απλώς να επισημάνω, δεν έγινε καμία παραβίαση κανονισμού, κύριε Θερμέ, επειδή εσείς αναφερθήκατε με έντονη οξύτητα. Υπάρχει, εφαρμόζεται, μισό λεπτό, δεν μπορώ να μιλήσω. Σας παρακαλώ, υπάρχει διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός για ανακοινώσεις και ερωτήσεις.
6: Αυτό είναι ανακοινώσεις.
1: Αυτό είναι, στο πλαίσιο, ό,τι θέλετε ανακοινώνετε και ό,τι θέλετε ρωτάτε. Και ό,τι θέλετε ρωτάτε ο καθένας. Δεν σας απαγορεύτηκε ο λόγος. Ό,τι θέλετε ρωτάτε. Ό,τι θέλετε ρωτάτε και ό,τι θέλετε ανακοινώνετε. Κάνετε μεγάλο λάθος. Έχετε καταρχάς, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων κατά σειράν, η κυρία η αντιδήμαρχος, δεν άκουσα ποιο άρθρο κανονισμού παραβιάστηκε. Δεν άκουσα ποιο άρθρο κανονισμού. Παρά την οξύτητα. Και σας προκάλεσα να πείτε ποιο άρθρο κανονισμού παραβιάστηκε. Η αντιδήμαρχος κυρία Κωνσταντινίδη προηγείται, κυρία. Όχι κύριε Γλυγόρη. Προηγείται η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη, σεβαστή από σας.
7: Που έχουν δύο λεπτά ομιλία και επικεφαλής πέντε πόσα και δώσει.
1: Μάλιστα.
7: Να μιλάνε επί μια μισή ώρα και να είναι τόσο κόσμος από κάτω. Και να μην
1: υπάρχει μια χρονική σειρά.
7: Και να πούμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Αν θέλετε, προηγείται η αντιδήμαρχος, η κυρία Κωνσταντινίδη, σεβαστή. Έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντινίδη. Έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντινίδη. Είπα ότι έχει δοθεί ο λόγος στην κυρία Κωνσταντινίδη και ακολούθως θα δοθεί ο λόγος με τη σειρά που προβλέπει ο κανονισμός. Έχετε το λόγο, κυρία Αντιδήμαρχε, για τρία λεπτά ομιλίας.
8: Πρόεδρε, εγώ θα εκφράσω τις απορίες μου και την πάγνιά μου σε θέματα που απαιτούσα να έχω πληροφόρηση. Μπήκε σαν υπήρχαν τα αιτήματα των δύο επικεφαλής της Μίζωνας, χωρίς να γνωρίζουμε οι υπόλοιποι εμείς ότι ετέθησαν τέτοια θέματα, επομένως ήρθαμε εδώ χωρίς καμία σημείωση γύρω από το κάστρο. Εκείνο βέβαια το οποίο θυμάμαι συζητιέται χωρίς εγώ αυτή τη στιγμή να έχω κάτι το οποίο θα μπορούσα να επικαλεστώ σε κάτι που θα ανέτρεχα για να είμαι απόλυτα σαφής και να μπορώ να πω με βεβαιότητα αυτά τα οποία θέλω να πω με τη λογική ότι δεν θέλω να λέω ανακρίβειες. Έχουμε λοιπόν τη διακήρυξη, η οποία διακήρυξη λέμε ότι είναι το Ευαγγέλιο, η οποία δεν παραβιάζεται δεν και στην οποία διακήρυξη αναφέρεται ότι και τα παραχωρητήρια στη συνέχεια βάσει αυτής αναφέρεται έκταση 8.900 ή 8.400. 8 στρέμματα ή 8.900, 8.400.
9: Παραχώρηση.
8: Και η παραχώρηση, ναι, η παραχώρηση. Έχουμε λοιπόν την παραχώρηση των 8.400 και 8.900 με τόσα τοπογραφικά που έτρεξαν από το 66 μέχρι όσο έτρεξαν. Στην

0: που θα πραγματοποιηθεί αύριο, από ό,τι βλέπω δεν είμαι στο λιμενικό ταμείο, υπάρχει ένα έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας, 16 έκτου λέει, πριν δύο μέρες τρεις, που ζητάει προφανώς το τοπογραφικό στο οποίο αποτυπώνεται η προσπαραχώρηση έκταση για να αποφανθεί αν πράγματι αυτά τα κτίρια και το εινοποιείο που εγώ είχα ρωτήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση και είχαν διαβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε αυτή την ακτίνα των 200 μέτρων από το φάρο. Λοιπόν, ζητάει ουσιαστικά να τους πούμε την προσπαραχώρηση έκταση. Αυτή η προσπαραχώρηση έκταση τώρα θα πούμε ότι είναι 2,5 στρέμματα, ότι είναι 4 στρέμματα, ότι είναι 8 στρέμματα. Αφού το παραχωρητήριο έχει βγει 8.400 ή 8.900, χάσαμε και τα σχετικά. Μιλάμε το μεταξύ και λέμε αν μπορεί να γκρεμιστούν, δεν μπορεί να γκρεμιστούν. Μετά από τόσα χρόνια που όταν έγινε η αρχική στατική μελέτη από πλευράς λιμενικού ταμείου και στη συνέχεια από μέρους της Νόσιων, όπου καταδείκνυαν ότι αυτά τα κτίρια είναι σε πολύ άθλια κατάσταση. Σήμερα μετά από πόσα χρόνια, 10. Τι έχει υποδείξει αυτή η μελέτη στατική του κυρίου Σαπουτζάκη? Γιατί ξέρουμε ότι η απόφαση του ΚΑΣ έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να ανασκευαστούν αυτά, να μεγαλώσουν οι όγκοι κλπ. Υπάρχει λοιπόν σήμερα στατική μελέτη, δήμαρχε, πρόεδρε του λιμενικού ταμείου, η οποία υποδεικνύει ότι αυτά μπορούν να σταθούν χωρίς να αλλάξουν οι όγκοι των υποστηλωμάτων, των πώς τα λένε αυτά, των κολονών κλπ. Αυτά έπρεπε να τα γνωρίζουμε, γιατί αν η μελέτη λέει ότι δεν μπορεί να κατασκευαστεί και έχουμε την απόφαση του ΚΑΣ που λέει ότι δεν μπορεί να αλλαχθούν οι όγκοι, ναι δήμαρχε, μπορούμε να τα γκρεμίσουμε. Λοιπόν, σας λέω και πάλι, εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έχω κάτι μπροστά μου. Με τη λογική ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τα αιτήματα, πώς να το γνωρίζει, το γνώριζε ο πρόεδρος και ο δήμαρχος. Δεν γνώριζε ότι υπάρχει αυτό το αίτημα από μέρους σας. Για να είμαι ειλικρινής, διάβασα στο Άρωμα Λευκάδας μία υποσημείωση εκεί, κάποιος μου το είπε και το υποψιάστηκα, αλλά θεώρησα ότι αφού δεν μπήκε σαν θέμα προημερησίας διάταξης, δεν υπάρχει λόγος να ανατρέξω σε κάτι. Και ήρθα χωρίς καμία σημείωση, αυτό λέω. Και να πω και κάτι άλλο, από αυτή τη θέση που τύχανε να είμαι και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, την όποια θέση έλαβα εξ υπαρχής, αυτή συνεχίζω να διατηρώ και αυτήν υποστήριξε οποιοδήποτε και αν ήταν δήμαρχος.
1: Εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία των Δημοτικών Συμβούλων, να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Κύριε Πρόεδρε, αρχίζω και σωστά το κάνετε αυτό.
1: Πρόεδρε,
2: να τελειώσουμε.
3: Σπύρος Βεργίνης.
1: Παρακαλώ, με συγχωρείτε κύριε Δήμαρχε, έχεις δει στο λόγο κύριος Βεργίνης. Σας ακούμε κύριε που συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη.
4: Άμα ακούσουμε, τι τα θέλετε αυτά τα...
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα κύριε Βεργίνη. Μάλιστα, καλύτερα. Δυναμώστε και λίγο τη φωνή σας. Μάλιστα. Σας ακούμε.

0: Κύριε Βεργίνη, και δυναμώστε τη φωνή σας αν μπορείτε.
1: Όσο και να φωνάς, είναι το ηχείο κατεβασμένο.
0: Σας ακούμε, ναι. Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Συνολικά, κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστώ, κύριε Βέσκο. Ναι, ναι, βεβαίως. Αρχίζω από το τέλος. Είπε ο κύριος Βεργίνης ότι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε πει όμως, κύριε Βεργίνη, και απευθύνομαι προς όλους, μη συγχαίουμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που στο κάτω της γραφής ορισμένες είναι ομόφωνες, σε σχέση με τις αποφάσεις του ανεξάρτητου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η διοίκηση εκείνη αποφασίζει, δεν αποφασίζουν άλλοι. Συμβουλευτικά, το είπαμε, το ξαναείπαμε, για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεύτερον, δεν κατάλαβα όταν λέτε εισαγγελική αρχή. Εδώ δεν κατάλαβα τι θέση παίρνετε, δεν κατάλαβα ποιος δεν μπορεί να πάει ή δεν πάει. Η εισαγγελική αρχή είναι πάντοτε στη διάθεση των πολιτών. Αρκεί να πάει κανένας υπεύθυνα να δηλώσει, να καταγγείλει, να κάνει ό,τι θέλει. Αποφάσεις είναι του ιδίου. Επομένως λοιπόν εφαρμόσαμε εμείς. Βεβαίως τα εφαρμόσαμε, βεβαίως τα υπολογίσαμε όλα. Αν ήταν να μην τα υπολογίζαμε, κύριε Βεργίνη, και όλοι οι άλλοι, θα είχαμε πει από την αρχή ότι συμφωνούμε με τα 8.400 και τελειώνουμε. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Δεν αποπολύσαμε δικαιώματα, ούτε θεσμικά, νομικά, αλλά ούτε και πραγματικά. Πάμε σε ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντινίδη. Κυρία Κωνσταντινίδη, δεν κρύψαμε τίποτε. Είναι σε όλους γνωστά. Αν σήμερα θα συζητούσε τα θέματα, εγώ το έμαθα ότι ο κύριος καλός ζητούσε να μπει στο θέμα. Νομίζω σήμερα το πρωί, Δευτέρα, σήμερα το πρωί, σήμερα, ή χθες είχατε πάει. Σήμερα το έμαθα. Επομένως, άλλωστε προηγήθηκε ο κύριος Δρακονταϊδής και ορθά προηγήθηκε και ορθά, γιατί ο ίδιος το είχε αρχίσει και συζητούσε και ζήτησε πράγματι να γίνει μια συζήτηση ευρύτερη. Και εγώ και είπα αμέσως, και μάλιστα σας απαντήθηκε, κύριε Δρακονταϊδη, από την πρώτη στιγμή. Και είπα βεβαίως, είπαμε ανακοινώσεις, αλλά συζήτηση επί του θέματος. Άρα ήταν απόφαση. Δεν το κρύψαμε αυτό. Μελέτη στατική. Κυρία Κωνσταντινίδη, η στατική μελέτη είναι στην τεχνική υπηρεσία και κατά τον χρόνο που ήσασταν αντιδήμαρχος. Επομένως, η τεχνική αυτή η μελέτη έγινε, από ό,τι ξέρετε, επί των ημερών σας που ήσασταν αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, αναθέσαμε στον καθηγητή μετά από επιστολή που θυμάστε την κάναμε προς το Πριτανείο του Πολυτεχνείου. Η ανάθεση. Αλλά το αποτέλεσμα, με συγχωρείτε κύριε, απάντησα ήδη, ξεκίνησα από το αποτέλεσμα. Δόθηκε, η μελέτη υπάρχει. Και...
0: Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε.
2: Ακούστε, αφήστε με να,
0: παρακαλώ,
2: αφήστε με να μιλήσω επιτέλους.
0: Χωρίς διακοπές.
2: Επιτέλους. Δεν μπορώ να, ακόμα και να διορθώσω αν κάτι υπόθηκε. Επαναλαμβάνω ότι αυτή υπάρχει στις υπηρεσίες, είναι δεδομένη και μάλιστα είχαμε σε δύο μέρη. Και να μας πει τη στατικότητα και να μας πει ποιο είναι η δεύτερη μελέτη. Και πρόκειται περί ενίσχυσης. Άρα λοιπόν τι λέει, και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και σε άλλα συμβούλια και στην Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Τι, ότι λέει ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα στατικότητας. Αλλά καταλήγει λέγοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής στήριξης με αμετάβλητα, όπως του θέσαμε, τα όρια της βάσης. Άρα δεν θα τροποποιηθεί τίποτε. Επομένως λοιπόν αυτό είναι γνωστό και η μελέτη υπάρχει και το έχω ανακοινώσει άλλωστε εδώ αρκετές φορές στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πάντοτε, αλλά και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποθεί. Άρα λοιπόν είναι παραχώρηση χώρου. Γιατί δεν το αναφέραμε ποτέ? Όχι, το αναφέραμε. Αλλά δεν ήμουν υποχρεωμένος από την αρχή να ορίσω παραχωρούμενο χώρο. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε. Υπήρχε το 8400. Τι είδα από 8400 ή τι έπρεπε να κάνω? Ή θα έπρεπε πρώτα να μάθω και να εκμεύσω τι απαντούνε τα άλλα όργανα, οι άλλες υπέσιμες δημόσιες υπηρεσίες? Αυτή ήταν η δική μου μεθόδευση. Ναι, το δέχομαι. Να μου πείτε λάθος, ωραία, πέστε το σωστό εσείς ποιο θα ήτανε. Πριν ακόμα μάθω ποια είναι η θέση, και σας λέω ότι άλλαξε θέσεις. Όσοι θα πάρουν τα έγγραφα, αλλά δεν τα λένε, τα έχουν πάρει, αλλά δεν τα λένε. Έχει αλλάξει ακόμα και θέση πια η υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και λέω ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε, διότι δεν υπάρχει ταύτιση 8400 με ό,τι λέει η διακήρυξη. Άρα λοιπόν αυτό το κερδίσαμε από εκεί. Και ήμουν μία μέρα ολόκληρη στις υπηρεσίες για να διορθώσω επίσης κάτι άλλο που λέγανε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν τι? Όχι διορθώσεις, όχι αναφερόμενα στο τι υπάρχει, ότι μιλούσε για νέες εργασίες, δηλαδή για νέα κτίρια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και το διορθώσαμε και αυτό. Άρα λοιπόν διορθώσαμε τα πάντα. Και ακόμα σας λέω σε αυτό που θα δώσω απάντηση την Τετάρτη, επικαλούμε επίσης ότι εξαρτάται από την απάντηση του ΓΕΝ. Μπορεί να έρθει το ΓΕΝ και να πάρει μια άλλη απάντηση. Και να πει η θέση δηλαδή. Ποια ήταν η πρώτη θέση, ήταν θετική? Κανένας δεν τα ξέρει. Κανένας δεν τα αναφέρει. Όλα πάμε να κρυφτούμε πίσω από πού? Πίσω από πού? Από τη Στάμνα. Είμαστε πολύ πιο ψηλοί από τη Στάμνα. Κρυβόμαστε πίσω από εκεί. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Εμείς τα λέμε έτσι εδώ φανερά. Χήμα. Τι λέει λοιπόν εκεί? Λέει ακριβώς αυτά που λένε? Όχι. Λέει λοιπόν ότι δεν μπορεί, δεν έχουμε κάτι το αντίθετο για να πούμε όχι. Δεν τεκμηριώνεται, λέει, από την έρευνά μας κάτι το αντίθετο. Αυτή ήταν η απάντησή του, δηλαδή ήξης αφήξης. Αλλά πήρε θέση. Σύμφωνα με την έρευνά μας δεν τεκμηριώνεται κάτι αντίθετο. Ποιο ήταν το αντίθετο? Να πει όχι. Άρα έλεγε συνεπώς συμπερασματικά ναι. Το ΓΕΝ. Απαντήσαμε λοιπόν στο ΓΕΝ. Γιατί είναι αυτό και δεν μας διευκρινίζεται? Αυτό έκανε αυτή η δημοτική αρχή. Ποτέ άλλη δημοτική αρχή δεν το έκανε. Και ποτέ άλλοτε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μάλιστα κύριε Καλέ, να τα ακούτε και να τα καταγράφετε. Να καταγράφετε και αυτά. Λοιπόν, Άρα, δεν, παρακαλώ, δεν δέχτηκα διακοπή. Δεν δέχτηκα διακοπή. Άρα, λοιπόν, εδώ, τι κάνουμε. Απαντήσαμε. Το γεν τώρα του στείλαμε και του λέμε γιατί παίρνετε αυτή τη θέση. Γιατί δεν έχουμε, κύριε Βεργίνη, το φάρο. Μας στείλατε, μας, μάλιστα. Δεν το έβαλα, φυσικά. Γιατί αυτό έτσι έπρεπε να πάει. Για να θεμελιώνουμε τις θέσεις μας. Αυτή είναι η τακτική και στρατηγική μας. Ακολουθήσαμε μια στρατηγική. Στείλαμε ό,τι μας ζητούσανε. Άρα λοιπόν, η στρατηγική ήταν αυτή η δική μας. Μας ζήτησε μετά το φάρο. Τον βάλαμε. Πάλι εκεί δεν μας απάντησε. Ενώ το γένε πρέπει να απαντήσει με βάση το φάρο. Δεν θέλει τον παραχωρούμενο χώρο. Γιατί? Και επιμένει. Επανερχόμαστε. Άρα λοιπόν το γεν δεν απαντάει. Για να μάθετε όλοι. Σας παρακαλώ, κύριε Καλέ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με λοιπόν να μιλήσω. Άρα λοιπόν παρακαλώ πάρα πολύ. Συνοψίζω. Άρα λοιπόν εμείς πηγαίναμε βήμα-βήμα για να παίρνουν αυτή θέση. Όχι μόνο εμείς. Και το γεν λοιπόν μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει. Απαντάμε εμείς στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Τι του λέμε? Το γεν δεν πήρε ακόμη απόφαση. Επομένως οι δικές μας τοποθετήσεις θα διαμορφωθούν αφού και το γεν πάρει θέση. Επομένως εκκρεμεί το γεν. Δεν ξέρω τι θα κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας την Τετάρτη. Έρχεται όμως το Υπουργείο και λέει δεχόμαστε αυτά που λέτε και μάλιστα και για μας υπάρχει πρόβλημα. Διότι δεν διαπιστώνεται για τα 8.400. Πόσοι αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έδιναν 8.400. Και τους απαντάμε, αυτό είναι θέμα δικό σας, να το ερευνήσετε. Εμείς σας λέμε ότι δεν είναι. Άρα δώσαμε και εκεί απάντηση. Επιμένει, και αφού επιμένει στέλνουμε τελικά πράγματι με τον χαρακτήρα παραχωρούμενος χώρος. Και το στηρίζουμε και με νομικά επιχειρήματα και πραγματιστικά. Και τι δίνουμε? Επομένως θα τα δει ο κύριος Καλός. Του απαντάω από τώρα. Ούτε 1900, ούτε 1000, ούτε 500. Είναι σκάρτα 400 τετραγωνικά μέτρα. Αυτά είναι. Γιατί? Διότι υπάρχουν κάποιες ευθυγραμμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Αν αφήσουμε απ' έξω και μόνο τον οχετό εκεί μαζί με τα βήματα που πάνε, τελικά θα είναι κάπου, περίπου θα είναι κάπου 200-150, θα πρέπει να είναι τετραγωνικά μέτρα. Άρα στην ουσία δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό απ' έξω. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα αφαιρούμε την τουαλέτα ενός κτηρίου? Σε ό,τι αφορά τον κύριο Θερμό και γραμματέα, ο δήμαρχος λέτε θέλει να το δώσει και θέλει να πει στους συμβούλους. Κύριε Θερμέ, σας θεωρώ πολύ έντιμο άνθρωπο. Σας το λέω με ειλικρίνεια και πολύ σοβαρό. Λυπάμαι για αυτό που λέτε και το λέτε για πρώτη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί τελικά πρέπει να καταλαβαίνω και έχω περιθώριο ακόμα να καταλάβω περισσότερα. Σας λέω λοιπόν, δεν υποχρεώνω κανέναν. Εδώ λέω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό που είναι. Άρα δεν θέλει να δώσει τίποτε ούτε να πείσει κανέναν. Λέω τα πράγματα ως έχω. Και τις περισσότερες φορές κανένας από την παράταξη, τη δική σας ή άλλη παράταξη, δεν άφησε ελεύθερους να ψηφίσουν. Εγώ όμως τους άφησα. Επομένως εσείς να ανταφερθείτε για τα δικά σας. Και μην απευθύνεστε κάθε φορά. Αυτό είναι λάθος των παρατάξεών σας. Και μιλάω σε πληθυντικό. Για την αντιπολίτευση μιλάω. Και απευθύνεστε στην παράταξη τη δική μας, όπως σήμερα ξέρετε προσπαθεί να τους πείσει γιατί δεν είναι. Μην τα κάνετε αυτά. Είστε σοβαρός άνθρωπος. Κύριος Πεντεσπίτης, τι λέτε τώρα εδώ, κύριε Πεντεσπίτη? Να παραστήσουμε τις θέσεις και να πάρουν θέση οι σύμβουλοι? Δεν καταλαβαίνω πάλι και εσάς. Δεν αφορά εσάς το καθένα να πάρετε όλα αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσετε αντίληψη. Ποια ήταν η θέση σας όταν τότε ήρθε το όλο θέμα, αν ήσασταν τότε? Μπορεί να μην ήσασταν. Άρα δεν ήσασταν. Άρα λοιπόν έχετε όμως, δεν ήσασταν. Αλλά ακούτε σήμερα και άλλες φορές, τόσες φορές, πώς ξεκίνησε το όλο θέμα και ήρθε σήμερα εδώ και απολογεί το Βεργίνης. Δεν απολογείται κανένας άλλος. Κάποτε όμως επαναλαμβάνω ότι η αντιπολίτευση δεν είναι αντιπολίτευση τότε, δεν ήταν τότε, ήταν εξουσία. Και όλα αυτά γράφτηκαν με εξουσία. Άρα λοιπόν σε συγκεκριμένες περιόδους με συγκεκριμένες τοποθετήσεις και με έγγραφα. Γιατί τόσες παραλήψεις εγγράφων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο? Γιατί δεν το κάνατε τότε, παρά δεν στέρνατε αυτά που σας ζητούσαν οι υπηρεσίες? Θα είχατε και τις απαντήσεις. Εδώ θα απολογηθείτε και κάποια μέρα θα το φέρω ως θέμα, κύριε Πρόεδρε. Θα το βάλω ως θέμα αυτό. Δεν μπορεί να απολογείτε μονάχα οι σημερινοί για τα του παρελθόντος που δεν ήταν δικές μας. Θα απολογηθώ μόνο για αυτά που κάνω τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιοι τους διώξαμε, εμείς? Αυτό λέω.
0: Συνεχίστε,
2: κύριε. Κριθήκατε, αλλά εδώ συνεχίστε. Δεν κριθήκανε εκείνοι και φύγανε. Είναι εδώ. Άρα λοιπόν, όχι, είναι εδώ, λέω, είναι εδώ. Να μας πούνε. Ακούστε, δεν έχω αντίλογο, θέλω.
0: Συνεχίστε,
2: αλλά σας ρωτάω, δεν μπορεί κανείς να πει γιατί το κάναμε. Αυτό δεν υπάρχει.
3: Πόσο κατακλείω τώρα περισσότερο τώρα. Πόσο
2: πάμε λοιπόν.
3: Τι θα γίνει τώρα?
2: Λέμε ναι στα κτίρια, βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε όχι. Να σας απαντήσω γιατί. Δεν είμαι εγώ εκείνος που λέω ότι πρέπει να γκρεμιστούν τα κτίρια. Δεύτερον, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσω.
0: Σας
2: δεν
0: ακούμε,
2: ψηφίζω εγώ ως δήμαρχος.
0: Σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε.
2: Επομένως λοιπόν, τα κτίρια θεωρούνται υπάρχοντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού είναι υπάρχουν τα κτίρια, και όχι μόνο αυτό, έρχεται και το ίδιο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και το ΓΕΝ και όλοι, και λένε ότι αυτά υπάρχουν. Και εσείς τι λέτε? Κακώς εξαιρέθηκαν. Αυτό λέει η κτηματική. Για να ξέρουν και αυτοί που αναφέρονται στην κτηματική με τις απόψεις. Δεν είναι, να σας δώσω το έγγραφο που ήρθε τελευταία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να έρθει η κτηματική υπηρεσία και να το στείλω τελικά. Θα το κάνω στην κτηματική υπηρεσία. Τους δίνει απάντηση και τους λέει δεν έχετε δίκιο, διότι
0: κατηγοριοποιείται
2: ο χρόνος και η παλαιότητα και δεν έχουν κανένα λόγο. Θα σας το στείλω λοιπόν. Και τελευταία.
0: Ολοκληρώστε με αυτό, αμέσως, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι. Αναφέρθηκα ήδη στον κύριο Βεργιώτη και στον έναν θα αναφερθώ και τώρα. Εμείς μαχόμαστε, κύριε Βεργιώτη. Δεν φωνασκούμε, δεν φιλολογούμε, δεν μιλάμε έτσι στον αέρα, γιατί τελικά δεν έχει περιεχόμενο αυτό που λέμε. Πάντα απολογούμαστε και παίρνουμε θέση ευθύνης. Αν κάποιος δεν θέλει να πάρει θέση ευθύνης, λέει ό,τι θέλει. Επομένως, να ξέρετε πάντοτε και οι δυο σας. Παίρνει ο κύριος Βεργίνης, και λέω όχι ο Δήμαρχος, ο κύριος Βεργίνης παίρνει πάντα θέση. Και επομένως θα είναι θέσεις Βεργίνη, θέσεις Δημάρχου, θέσεις Δημοτικής Αρχής. Αυτά ταυτίζονται για μένα. Δεν διαιρώ τον εαυτό μου. Κάποιοι άλλοι μπορούν να έχουν διαδισμό. Εγώ δεν έχω. Έλω ενιαία γραμμή και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά σας παρακαλώ, γιατί είστε ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία. Πρέπει να προσπαθήσουμε αυτόν το θεσμό εδώ που λειτουργούμε, να το λειτουργούμε όπως το προσπαθείτε, αλλά να το λειτουργούμε και πάνω στο χρόνο όλοι μας. Το λέμε και δεν το κρατάμε. Εγώ έχω κάθε λόγο να παίρνω παραπάνω χρόνο, γιατί απαντάω σε όλους. Όμως εδώ βλέπετε κανένας δεν ικανοποιείται. Επομένως στο εξής, παράκτηση δική μου να είστε όσο θέλετε εσείς αυστηρός. Εγώ θα πειθαρχήσω.
0: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, αρχικά, αν επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο. Η οι εκπρόσωποι φορέων, οι δημότες, οι εκπρόσωποι φορέων είπα, έχετε κάποια, παρακαλώ, βεβαίως, μα τώρα ήρθε η σειρά σας κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
4: Κάτσε εδώ. Εμένα θα μου επιτρέψετε.
0: Έχετε έσου. Παρακαλώ να πει και την ιδιότητά σας.
4: Είμαι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Απανταγούλευκων Δημοσιολόγων.
0: Και το όνομα.
4: Ένα χρόνο πρόεδρος.
0: Και το όνομά σας να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Και έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
4: Εγώ θέλω να απευθυνθώ, να μου επιτρέψετε, μόνο στους δημοτικούς συμβούλους. Σε κανέναν άλλον. Ούτε στον κύριο Δήμαρχο, ούτε στον κύριο κανέναν άλλον. Λοιπόν, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αυτή είναι η επιστολή που ήρθε στο λιμενικό ταμείο του Υπουργείου, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, την οποία δεν την έχει διαβάσει. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει εσείς, αλλά ο κύριος Δήμαρχος απέδειξε ότι δεν την έχει διαβάσει. Και έχει 18 Φλεβάρι του 26. Όταν λοιπόν το ΓΕΝ αποφάσισε, το λέει το ίδιο μέσα, θετικά είπε παραπλανήθηκα και απάντησε με 4 γραμμές στη θετικότητά του τότε, και τώρα είναι 4 σελίδες και δικαιολογεί και εξηγεί γιατί πρέπει να σταματήσει κάθε διαδικασία και να λάβουν υπόψη περισσότεροι τον φάρο. Λοιπόν, και ξεκίνησε αυτή μετά την επερώτηση στη Βουλή και την απάντηση, την τελευταία λέξη του κυρίου Δαβάκη, ότι όλα κύριε βουλευτά θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Διότι ο κύριος Παπαναναστάσης είπε ότι εξαπατήθηκε και το Συμβούλιο Επικρατείας για να βγάλει αυτή την απόφαση την οποία έβγαλε με αυτά που του είχαν δώσει. Σύμφωνα με το ΓΕΝ, θα το πω, διότι αυτό δεν πρόκειται να το διαβάσουμε. Από προκαταρκτική διερεύνηση τη υπηρεσία, σα παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να τη δικήσω μαζί σα. Δεν θέλω.
2: Όχι,
4: ζήτησα να απευθυνθώ.
0: Συνεχίστε κύριε
2: Δήμαρχε.
0: Θα λάβετε αμέσως το λόγο. Όχι έτσι κύριε Βαριώτη, λέτε να είναι αδιάβαστος, λέτε να είναι αδιάβαστος, παρακαλώ. Όχι έτσι κύριε Βαριώτη. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Κύριε Φίλιππα, ηρεμήστε κύριε Φίλιππα.
4: Λοιπόν,
0: έχετε το, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.
4: Γιώργο,
0: καθίστε.
4: Κύριοι σύμβουλοι,
0: ο κύριος πρόεδρος,
4: επειδή είστε κατηγορούμενοι, γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς.
2: Κύριε λογοθέτη, τα διαβάσαμε αυτά εδώ.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι έχει διαβάσει, κύριε. Αφήστε με να μιλήσω. Δεν σου επιτρέπεται να μιλάς με αυτόν τον τρόπο σε μένα, διότι θα...
0: Συνεχίστε
4: κύριε σύμβουλε.
0: Συνεχίστε κύριε πρόεδρε.
4: Συνοπτικά θα διαβάσω την απάντηση του ΓΕΝ. Από προκαταρκτική διερεύνηση της υπηρεσίας μας διαπιστώνεται ότι μεγάλο τμήμα του επίμαχου ακινήτου με ΚΑΕΚ, λέει το νούμερο εδώ, είναι μεγάλο να μην το διαβάζουμε, του γηπέδου που βρίσκεται στο περίπτερο ευρίσκονται εντός της ζώνης ασφαλείας του φάρου Λευκάδας μετά την συζήτηση στη Βουλή. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ίδιας διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι το επίμαχο ακίνητο ευρίσκεται εντός της καθορισμένης με την απόφαση νομάρχη Λευκάδος ως αλφα σχετικό χερσαία ζώνη λιμένα Λευκάδος. Συνεπώς δεν τίθεται αμφιβολία ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στο ελληνικό δημόσιο κατά τη διατάξη του άρθρου 225 του νόμου Περιφάρων. Και ότι ξέρετε, άλλο να ανήκει σε δημόσιο η περιοχή και άλλο σε ιδιώτες. Κατόπιν όλων των ανατέρων και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εκδοθεί σε περίπτωση έγκρισης εκ μέρους σας της παραχώρησης της χρήσης του τουριστικού περιπτέλου των λουτρικών καταστάσεων στην ειδική θέση Πλάζ Κάστρο της χερσαίας ζώνης λιμένα Λευκάδος, πλημελής διοικητική πράξη εριδόμενη σε μη νόμιμη θετική σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ ετείται προς του μέρους στάση αναμονής ως ζητούσε να σταματήσει κάθε διαδικασία ώστε να επιβεβαιωθούν οι προκαταρκτικές μας διαπιστώσεις μέσω ορθού και ακριβούς τοπογραφικού διαγράμματος που κρίνεται αναγκαίο να μας αποστείλει προς τούτο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας. Άρα μέχρι την ημέρα που γράψαν αυτό το κείμενο δεν υπήρχε στα χέρια τους κανένα τοπογραφικό που να έχει μέσα το φάρο.
0: Μπορείτε να ολοκληρώσετε, κύριε Πρόεδρε, σε δύο λεπτά.
4: Συγγνώμη.
0: Σε δύο λεπτά.
4: Ένα λεπτό έχω μιλήσει, τον άλλον τον φάγανε.
0: Σε δύο λεπτά μπορείτε να ολοκληρώσετε.
4: Θα μπορέσω.
0: Σε δύο λεπτά.
4: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κατεπίγουσα αποστολή ορθού ακριβούς και νομίμως θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο θα αποτυπώνεται οπωσδήποτε ο φάρος Λευκάδα. Αυτό είναι το ζουμί του όλης. Ερώτηση. Στάλθηκε και πότε τοπογραφικό στο ΓΕΝ, δηλαδή στο Υπουργείο Άμυνας, ή μόνο στάλθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας? Δεύτερον, το Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε σύμβουλος ξεχωριστά, απευθυνόμενος πάλι σε εσάς, πώς σκοπεύει να υπερασπιστεί? Είστε κατηγορούμενοι τις μέχρι τώρα αποφάσεις τους για το θέμα του κάστρου? Σκοπεύει να καταθέσει υπόμνημα στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ που συνεδριάζει στις 24/6 όπως έχει κληθεί κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας? Η πρότασή μας είναι ότι το προκαταρκτικό έγγραφο του ΓΕΝ αυτό πρέπει να κατατεθεί στο ΣΤΕ όπως είναι. Χωρίς, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση. Και ακούστηκε εδώ γιατί δεν υπάρχει απόφαση. Εγώ το ότι είναι πολιτική ιστορία το είπα εδώ 1η Οκτώβρη του 25, που ξαναβρέθηκα στη Λευκάδα και μίλησα. Η πρότασή μου είναι λοιπόν το προεκτογράφη του ΓΕΝ πρέπει να κοινοποιηθεί στο ΣΤΕ και στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε σύμβουλο ατομικά με την επισήμανση ότι πράγματι προς παραχώρηση περίπτερο μετά από εξέταση του τοπογραφικού του ΚΑΕ βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας του φάρου και ως εκ τούτου θα είναι παράνομη η παραχώρηση βάσει της ισχύως σας νομοθεσίας όπως και πρακτικά επισημαίνει το ΓΕΝ. Τέταρτον, το Δημοτικό Συμβούλιο με επιστολή του να ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας να μην προχωρήσει στην έγκριση παραχώρησης για λόγους πέραν των όσων αναφέρονται στις μέχρι σήμερα αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπλέον για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ζώνης ασφαλείας του Φάρου Λευκάδα και για λόγους δημοσίου συμφέροντος με την έννοια προστασία του περιβάλλοντος αυτού και ποικιλοτρόπως ζώνη Natura 2000 το οποίο ιδιώτερο φυσικού κάλους, αδόμητη ζώνη, αρχαιολογική χώρη, μη επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη του που έχει εκπονηθεί επί προστατευόμενου χώρου όπως εύστοχα σημειώνεται και, και στην ενθέματη απόφαση του ΣΤΕΜ. Λοιπόν, η υπηρεσία των φάρων, σας το λέω υπεύθυνα, δεν μπορώ να σας το αποδείξω αυτή τη στιγμή, δεν το έχω γραπτός, πιέζεται να δώσει θετική απάντηση. Η υπηρεσία των φάρων λένε εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε θετική απόφαση γιατί αυτό είναι διεθνώς. και δεν θα πάμε εμείς φυλακή για να κάνουμε κάποια τέτοια πράγματα. Και μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως ακούσατε, πιέζεται το ΓΕΝ για να δώσετε τι απόφαση. Μετά από αυτό το έγγραφο που έχει στείλει και το έχει κοινοποιήσει, και όσοι δεν το έχετε και δεν μπορείτε να το βρείτε, εγώ είμαι διαδεθμένος να μου δώσετε το mail να το διαβάσετε, να σας το στείλω να το διαβάσετε.
0: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Συνεχίζεται η διαδικασία.
4: Δεν μπορεί να δώσει θετική απάντηση, γιατί δεσμεύεται από το ίδιο της το έγγραφο. Τι λέει? Ότι και μόνο ότι δεν έχουμε για το φάρο και απαγορεύεται στα 200 μέτρα ακτίνα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Ο κύριος, τώρα... ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Έχεις ζητήσει το λόγο, κύριος Δήμαρχος. Έχεις ζητήσει το λόγο, κύριος Δήμαρχος.

0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
0: Είναι, δεν θα έπαιρνα ξανά το λόγο, αλλά βλέπω ότι δημιουργείται εδώ κλίμα αυθαιρεσίας. Παρακαλώ σας πάρα ακούμε. Πολύ, επιτέλους.
1: Σας ακούμε,
0: σας
1: κύριε Δήμαρχε.
0: Σας βλέπω από εδώ συνεχώς, σας ακούω, επιτέλους.
1: Σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε. Χωρίς διακοπές.
0: Κύριε Λογοθέτη.
1: Ορίστε.
0: Κύριε Λογοθέτη.
1: Έχετε το λόγο, κύριε
0: Λογοθέτη. Και παρακαλώ την αντιπολίτευση να ακούσει καθαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φέρατε το θέμα αυτό. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Πρώτον. Τώρα είναι...
1: Παρακαλώ, μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λογοθέτη. Γιατί πράγματι, αν αυτό είχε γίνει τότε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα σήμερα. Το ομολογεί το ίδιο το ΓΕΝ. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, κύριε Λογοθέτη? Οι σημερινοί ή οι τότε που δεν απάντησαν? Λοιπόν, πρώτο, σας παρακαλώ, ναι. Επιτέλους, σας παρακαλώ, επιτέλους, τι είστε εσείς?
1: Έχετε
0: κανένα λόγο? Δεν γίνεται λόγο, κύριε Πρόεδρε.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
2: Εμένα θα μου απευθύνετε στο όνομά μου σε αυτά που είπα.
0: Απολύτως.
2: Όχι αυτά τα πολιτικά.
0: Απολύτως, κύριε Λογοθέτη, αφήστε τα αυτά.
1: Παρακαλώ,
0: κύριε Λογοθέτη.
2: Ξέρεις και εσύ, ξέρω καλά, 30 χρόνια.
0: Αρκετά, κύριε Λογοθέτη.
1: Παρακαλώ.
0: Σας απαντάω λοιπόν. Ευθέως. Είπατε ότι το έγγραφα αυτό δεν το έχουμε και δεν το διαβάσαμε καν.
2: Δεν είπα ότι δεν το έχετε.
0: Πρώτον, ότι δεν το διάβασα.
2: Λέτε, μπράβο.
0: Ότι... Μπράβο. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όχι μονάχα το διάβασα, προκλήθηκε από δική μου επιστολή προς το ΓΕΝ. Και από αποστολή, μάλιστα. Και από αποστολή...
2: Συγγνώμη, αδυνατή.
0: Κάτι το οποίο είναι...
2: Τέτοια πράγματα, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα
2: αυτό
0: πολύ.
2: Αυτό το έγγραφο βγήκε μετά από εντολή
0: ακούστε,
2: του Δαβάκη.
0: Ακούστε, τον κύριο Δαβάκη, δεν τον ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Έχετε το λόγο.
0: Εδόθηκε... κάτσε εδώ να ακούστε.
2: Όχι, αυτά πάνω...
0: Εδόθηκε απάντηση, γιατί ποτέ το ΓΕΝ, και σας τα είπα πριν πάρει το λόγο ο κύριος λογοθέτης. Αυτό είχε απαντηθεί από το ΓΕΝ και πήρε θετική θέση. Αυτά τα ξέχασε ο κύριος λογοθέτης, δεν τα άκουσε. Και μας φέρει ένα έγγραφο, μας φέρει, σας άκουσα προσεκτικά, σας άκουσα. Ακούστε και εμένα τώρα. Λοιπόν, δώσαμε απάντηση. Και ακριβώς αυτό που το έκανε για να ζητήσει συγγνώμη, δεν οφείλεται σε εμάς, τον κάναμε εμείς να ζητήσει συγγνώμη, το ΓΕΝ. Γιατί? Διότι δεν είχε πράγματι έναν χάρτη τοπογραφικό που να δείχνει αυτά που σήμερα εμείς και όλη στη διάρκεια αυτή στείλαμε. Διότι όταν στείλαμε εμείς το τοπογραφικό όπου δείχνει...
2: Κύριε Δήμαρχε,
0: όταν εμείς στείλαμε το τοπογραφικό και δείξαμε...
2: Δεν μπορώ να δεχτώ.
0: Όταν στείλαμε το τοπογραφικό...
1: Ολοκληρώστε.
0: Μα ναι, αλλά δεν βάζετε να
2: ακούσει.
0: Είναι δυνατόν ο κύριος λογοθέτης?
1: Κύριε Πρόεδρε.
2: Και η Motion μόλις είδε την κατάθεση στη Βουλή της ερώτησης.
0: Κάνετε λάθος και να είστε προσεκτικός. Κάνετε λάθος, δεν είστε προσεκτικός. Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους.
2: Δεν σ' αρέσει η αλήθεια, ε!
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: μισό λεπτό. Δεν γίνεται.
1: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επιτρέψουμε στον κύριο Δήμαρχο να απαντήσει.
0: Να μου μιλάτε.
1: Θα το επιτρέψουμε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Ότι αυτός προκάλεσε το ΓΕΝ.
1: Θα το επιτρέψουμε να απαντήσει.
2: Μην τρελαθούμε. Το ΓΕΝ λέει το ίδιο. Αυτό λέω, δεν διάβασε το κείμενο.
0: Σας απαντάμε.
1: Ολοκληρώνω.
0: Ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρε, μα δεν με αφήνετε καθόλου να συνεχίσετε. Είναι αδιανόητο αυτό. Λέμε, εάν το ΓΕΝ έστειλε επιστολή σε εμάς και λέει ζητάει συγγνώμη, ότι ζητάω συγγνώμη διότι πήρα αυτή τη θέση, αλλά το έκανα γιατί μας είχατε στείλει τοπογραφικό που να δείχνει το φάρο και να μας απαντήσετε πράγματι για να ανακαλέσουμε. Και εμείς του στείλαμε λοιπόν. Του απαντήσαμε και επειδή του στείλαμε λοιπόν και είδε όλα αυτά, τότε είπε ότι πράγματι Εμείς δεν το ξέραμε αυτό, γιατί δεν μας απαντήσει ποτέ στο σχετικό έγγραφο η προηγούμενη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Άρα λοιπόν πληροφορήθηκε μετά από δικό μας έγγραφο και τοπογραφικό, κύριε, και τοπογραφικό. Παρακαλώ να έρθετε στο γραφείο μου ή να σας στείλω εγώ και την απάντηση. Μετά, αφού είδανε την απάντησή μας και του έκανα νέο τοπογραφικό, το τοπογραφικό του έβαλα και το φάρο και μετά την συνεχεία του έβαλα, λέει, θέλω να εφαρμόσετε και το νόμο. Και τα είπα αυτά πριν, τα είπα και έβαλα τελικά και το νόμο. Ο νόμος λοιπόν που προβλέπει το φάρο λέει ότι πρέπει να καλύπτει ακτίνα 200 μέτρα, το είπα αυτό, από το σημείο του φάρου. Άρα λοιπόν σας είπα μάλιστα συνισταμένη, δηλαδή ευθεία 400 μέτρα. Και σας είπα μάλιστα η διάμετρος αυτή καλύπτει, τα είπα εδώ, πάτε να τα ακούσετε ξανά. Καλύπτει από κλιματοφώνηση, ναι. Καλύπτει και μέρος του Όχι, φτάνει περίπου, δεν είναι φτάνει ενώπιον, δεν φτάνει. Φτάνει στο περίπτερο. Φτάνει στο περίπτερο. Υπάρχει λοιπόν τοπογραφικό, επαναλαμβάνω. Και μετά από το τοπογραφικό, κυρία Κωνσταντινίδη ήρθε και λέει, λυπάμαι, πράγματι στείλτε το μου. Και στείλτε μου και με βάση το νόμο να δω ακριβώς την ακτίνα που πηγαίνει ο κύκλος. Το στείλαμε και αυτό και τάχει το γεν. Και μέχρι τώρα σας είπα δεν μας έχει απαντήσει, δεν έχει πάρει θέση ακόμη. Άρα αυτά όχι μονάχα τα είπα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όχι μονάχα τα έχω πει εδώ, υπάρχουν τα έγγραφα που τα αποδεικνύουν. Όχι να μου λέει ο κύριος λογοθέτης ότι καν τα διάβασα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Συνεχίζεται άλλος, όχι διάλογο.
2: Γίνεται να φλεμώνει τον κόσμο στο
1: Όχι διάλογο κύριε Πρόεδρε, άλλος εκπρόσωπος φορέως.
2: Απάντησε μετά την επερώτηση του Κουκουέ μέσα στο
1: Σύνταγμα. Τα είπατε κύριε Πρόεδρε.
2: Μα δεν το λέει όμως.
1: Τα είπατε εσείς.
2: Δεν το δέχεται, απλά λέει ότι ο Δήμαρχος έτσι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Χωρίς τα δικά μας δεν θα έστελνε τέτοιο πράγμα.
1: Άλλος
2: παρολογείται.
0: Χωρίς τα δικά μας δεν θα το
1: παίρνει. Προχωρούμε.
2: Αφού γνωρίζει τον κύριο Δαβάκη, πάρτε τον τηλέφωνο.
1: Ελάτε.
2: Και με στη Βουλή.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: ολοκληρώθηκε. Θα όλα από μηδενική βάση.
1: Ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Το
1: παρακαλώ.
2: Ξέρω.
0: Και δεν έχω
1: παρακαλώ.
2: Το ξέρω.
1: Παρακαλώ.
2: Όσοι ήταν, γιατί πιέζονται από τη διοίκηση, κύριε Δήμαρχε, το ξέρεις.
0: Άλλο αυτό.
2: Α, μπράβο.
1: Καθίστε. Καθίστε, κύριε Πρόεδρε. Καθίστε, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζεται η διαδικασία. Ποιοι δημότες επιθυμούν να λάβουν το λόγο? Να καταχωρηθεί τώρα λοιπόν Γλυγόρης Κωνσταντίνος.
3: Έλα.
4: Γεια σου ρε Μίτσο.
3: Ευχαριστήρια και μπράβο.
4: Φεύγει.
1: Όχι καλά. Σκουφάς Παναγιώτης. Άλλος.
4: Γι' αυτό ρε παιδάκι μου, δεν είναι
1: σαν... Οι τρεις δημότες λοιπόν που δήλωσαν... πείτε μας το όνομά σας. Βαγενάς Κωνσταντίνος. Εντάξει, παρόλο... Όχι, τρεις προβλέπονται. Θα γίνει κλήρωση. Βαγενάς. Βλάχος, καλώς. Κατά παρέκκληση κύριε Βαριώτη, κατά παρέκκληση. Χωρίς να διαμαρτύρεστε λοιπόν. Χωρίς να διαμαρτύρεστε. Βλάχος Κωνσταντίνος, το όνομά σας. Κατοπόδης Ιωάννης. Το μικρό σας όνομα, κυρία Μεσίνη. Λοιπόν, για δύο λεπτά ο καθένας, αυστηρός παρακαλώ. Ο Γλυγόρης Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Θα βάζω για τρία λεπτά ομιλίας για τον καθένα. Για δύο λεπτά προβλέπει ο κανονισμός. Παρακαλώ στα τρία λεπτά να ολοκληρώσετε. Αρχίζει ο χρόνος σας, κύριε Γλυγόρη.
5: Αν θέλετε, μην το ξεκινήσετε για να σας πω για τον κανονισμό. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τηρείτε τον κανονισμό. Έχετε δίκιο για τη διαδικασία και την ψηφοφορία που γίνεται πριν. Έχετε την πλειοψηφία και ό,τι θέλετε κάνετε, έτσι. Καταφέρατε να φέρετε ένα θέμα να μην συζητηθεί, να μην μπορούν να μιλήσουν και τελικά ουσιαστικά το θέμα
1: συζητήθηκε. Εσείς δεν μπορείτε να μιλήσετε τώρα.
5: Το θέμα συζητήθηκε.
1: Σε εσάς δεν δόθηκε λόγος.
5: Εγώ ήρθα για άλλο θέμα. Δεν ήρθα για αυτό, ήρθα για άλλο θέμα. Και πάνω σε αυτό λοιπόν πρέπει να μιλήσω.
1: Όχι,
5: λοιπόν,
1: και για όποιο άλλο θέμα μπορείτε να τοποθετηθείτε.
5: Δεν γίνεται μετά από τόση κουβέντα να πω για δύο λεπτά.
1: Έχετε το λόγο.
5: Έτσι και το χρόνο που δίνετε.
1: Έχετε, λοιπόν, το λόγο, πέρα, έχετε το λόγο.
5: Πραγματικά ό,τι σκοπό είχα να μιλήσω για το θέμα, τίποτα. Αλλά εδώ πέρα παρακολουθούμε ένα θέατρο παραλόγου, ένα τραγέλαφο ουσιαστικά. Εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι κάναν διακηρύξεις, οι οποίοι ήταν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γρηγόρη, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Τι είπατε, κυρία Σκληρού? Φταίω εγώ που δεν σας δήλωσα. Μα ο τρόπος που το λέτε.
6: Δεν πειράζει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σκληρού Γεωργία, λοιπόν.
5: Να βλέπω εδώ το χρόνο. Εντάξει.
1: Έχετε, συγγνώμη για τη διακοπή.
5: Όχι.
1: Ναι, έχετε το λόγο.
5: Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα παρακολουθούμε ένα θέατρο παραλόγου, πραγματικά. Άνθρωποι οι οποίοι φτιάξαν διακήρυξη για να το δώσουν σε εταιρεία. Άνθρωποι οι οποίοι τροποποίησαν τη στατική μελέτη. Αυτοί οι οποίοι τροποποίησαν τη στατική μελέτη. Αυτοί οι οποίοι δώσαν υπόγειο 500 τετραγωνικά. Αυτοί οι οποίοι παραχωρήσαν λωρίδα ανάμεσα στο τουριστικό περίπτερο και το Ταόλ για να περνάει ο Δήμος. Μια πάροδο εκεί πέρα που ονομάστηκε τότε. Αυτοί οι οποίοι δώσανε τα 8.900 να θέλουν σήμερα να μην παραχωρηθεί τίποτα. Και από την άλλη, ο Δήμαρχος, ο οποίος από τη μέρα που εκλέχθηκε είχε όλη τη δυνατότητα να κάνει ό,τι ήθελε και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, να μην έχει πει ακόμα τι θέλει να κάνει. Γιατί περιμένει να δει μπας και το γεν, μήπως το γεν, ας πούμε, δεν εξηγείται αλλιώς, μήπως το γεν πει ότι δεν παραχωρείται και να βγει από τη δύσκολη θέση. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να το παραχωρήσετε, ναι ή όχι? Και αν θέλετε, ποιο είναι αυτό που θέλετε να παραχωρήσετε? Γιατί δεν είστε ξεκάθαρος? Γιατί δεν λέτε ότι ναι, εγώ θέλω να το παραχωρήσω, τέλος? Ξεκάθαρα πράγματα. Τι θα περιμένετε το γεν, αν θα απαντήσει αρνητικά για να την γλιτώσετε και να μην έχετε απέναντι στον κόσμο? Τον κόσμο τον έχετε απέναντί σας πολύ καιρό πριν. Λοιπόν. Μας ενδιαφέρει, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρακαλάγανε για 3 μέτρα δρόμο. Το είπατε 3 φορές. Θέλουμε μια απάντηση. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι παρακαλάγανε για 3 μέτρα δρόμο? Εκτός αν εννοείται τον κύριο Σορδάτο, ο οποίος μαζί με τη δίκη τότε του κυρίου Καλού είχαν δώσει τον δρόμο μεταξύ του κάστρου και του τουριστικού περιπτέρου. Αυτό εννοείται? Απαντήστε και σε αυτό. Τι εννοείται? Τώρα, δύο τυπικά πράγματα. Μιλάμε για τον χώρο ο οποίος παραχωρείται. Και είδαμε χθες ένα σχεδιάγραμμα. Ο χώρος ο οποίος παραχωρείται είναι πολύ συγκεκριμένος. Το είχα αναφέρει πριν 4 χρόνια σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν δίνανε το 8.900, ήμουνα ο πρώτος που σας είπα ότι παραχωρείται μονάχα συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο που λέει η διακήρυξη ότι παραχωρείται είναι οι λουτρικές εγκαταστάσεις. Και ποιες είναι αυτές οι λουτρικές εγκαταστάσεις? Το σύνολο του κτηρίου Β? Όχι. Είναι το μισό κτίριο Β. Οι λουτρικές εγκαταστάσεις είναι από τη μέση και δεξιά. Αριστερά ο χώρος ήταν κοινόχρηστος. Αριστερά ο χώρος ο οποίος ήταν κοινόχρηστος κλείστηκε παράνομα. Αυθαίρετα με τζάμια. Αυτός ο χώρος δεν παραχωρείται. Δεν έχει εξαίρεση από την κατεδάφιση η αλλαγή της χρήσης του χώρου του μισού τουριστικού περιπτέρου που έχει λουτρικών εγκαταστάσεων, ο οποίος έχει κλειστεί με τζάμια γύρω στο 2000. Κάτι, δεν θυμάμαι, 2000-2003, κάπου εκεί πέρα. Τσιμέντο. Λοιπόν, αυτό, τσιμέντο. Έχει τσιμέντο, περίμενε, έχει τσιμέντο κάτω, αλλά είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει, πρόσεξε, στο κτίριο Α λέει το τσιμέντο, δεν λέει στο κτίριο Β το τσιμέντο, λέει το κτίριο των λουτρικών εγκαταστάσεων. Είναι ξεκάθαρο. Ασχέτως αν έχει τσιμέντο κάτω ή έχει καρμπύλι ή έχει χώμα ή οτιδήποτε, λέει το κτίριο των λουτρικών εγκαταστάσεων. Άρα είναι από τη μέση και δεξιά. Το οποίο κτίριο λειτουργών εγκαταστάσεων στη Θεομηνία της 18 Φλεβάρη, όλη η άμμος μπήκε μέσα. Τι παραχωρούμε, τι θέλουμε να παραχωρήσουμε? Την παραλία, την άμμο?
1: Συνεχίζεται η διαδικασία με τον κύριο Σκουφά Παναγιώτη. Έλατε, κύριε
5: Πρόεδρε,
1: Σκουφά.
5: Δεν μπορεί να δίνετε χρόνο στους άλλους και να πάρουμε μισό λεπτό χρόνο. Δεν γίνεται.
1: Έχετε 1 λεπτό παραπάνω.
5: Ωραία.
1: Παρακαλώ, πάμε,
5: λοιπόν. Όλοι είχαν 1 λεπτό παραπάνω, αλλά μιλήσαν όλοι 15 λεπτά παραπάνω. Εγώ θέλω 1 λεπτό παραπάνω. Δεν θέλω 1 λεπτό.
1: 1 λεπτό. Σας βγει ήδη, σας δόθηκε.
5: Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσετε. Υπάρχει τακτοποίηση σε αυτόν τον χώρο? Και αν υπάρχει τακτοποίηση, πότε έγινε, με ποιο νόμο έγινε, αν έχει περάσει από αρχαιολογία επειδή γυρνιάζει με αρχαιολογικό χώρο, αν έχει περάσει από. Ο κ. Καλού μπορεί να ξέρει αν γίνει τακτοποίηση. Που είναι πιο παλιό. Τακτοποίηση στο αυθαίρετο μιλάω, έτσι, στο κλείσιμο. Δεν νομίζει. Ωραία. Άρα αυτό δεν παραχωρείται. Δεύτερον, τι παραχωρείται? Το κτίριο Α. Ποιο είναι το κτίριο Α? Το τουριστικό περίπτερο, το στρογγυλό. Και τι? Και ο περιβάλλον χώρος αυτού. Ο περιβάλλον χώρος αυτού είναι συγκεκριμένος. Είναι γύρω στα 500 με 600 μέτρα. Δεν παραχωρείται η είσοδος, τα τσιμέντα στην είσοδο, γιατί τα τσιμέντα στην είσοδο είναι η είσοδος που ανέβαινες, πήγαινες στο τσιμεντοστρωμένο και μετά κατέβαινες, πέναγες από το ελεύθερο πριν το κλείσει ο συγχωρεμένος ο νησιώτης και έβγαινες στην παραλία. Αυτά δεν παραχωρούνται. Και μην καν σκεφτείτε να παραχωρήσετε όταν θα προχωρήσετε στην παραχώρηση. Φαίνεται ξεκάθαρα, ας πούμε, η θέση σας. Μην σκεφτείτε πως θα παραχωρήσετε διαδρόμους, δρόμους. Και μην σκεφτείτε ότι θα δώσετε 3, 2, 5 μέτρα λωρίδα σε. Πώς το λένε.
1: Ο κύριος Σκουφάς Παναγιώτης μπορεί να έρθει να σας ακούσουμε, κύριε Σκουφά. Ελάτε. Κοσμάς, ναι, όπως λέγεστε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μπορείτε να επαναλάβετε και το όνομά σας και την ιδιότητά σας, αν θέλετε.
7: Κοσμάς Πάνος, μέλος της ΚΙΠΑΛ. Είναι καθαρό ότι ο Δήμαρχος και η παράταξή του υλοποιούν μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή? Είναι η εμπορευματοποίηση των πάντων. Αυτό είναι φανερό. Βλέπουμε τι θέλουν να κάνουν στο Βλυχό. Επειδή όμως το κάστρο είναι κορονίδα σε αυτή την προσπάθεια συνολικά εμπορευματοποίησης στο νησί, προσπαθούν πάση θυσία να περάσουν αυτή την απόφαση σχετικά με το κάστρο για να γίνει η ναυαρχίδα, ούτως ώστε όλα τα υπόλοιπα να αρθούν. Και φαίνεται βέβαια και από την κατεύθυνση που έχουν όσον αφορά το χωροταξικό σχέδιο και αυτά που υπόθηκαν σε πρώτη φάση σε μία σύσκεψη που έγινε στο νησί. Ο Δήμαρχος και η δημοτική παράταξή του έχουν μια ηλυμένη πολιτική απόφαση και με την κυβέρνηση και στην κατεύθυνση που βάζει η κυβέρνηση. Ο Δήμαρχος την υλοποιεί βήμα-βήμα με ελιγμούς. Όλο αυτό το διάστημα είναι καθαρά ότι θέλει να πουλήσει και ας λέει ο Κώστας ότι περιμένει την απόφαση του Υπουργείου και τα λοιπά. Είναι καθαρά ότι περιμένει, είναι καθαρό ότι θέλει να πουλήσει την περιοχή, να ιδιωτικοποιηθεί η περιοχή και όποιος από τις δημοτικές παρατάξεις ή από τους πολίτες μπαίνει στη λογική την νομικήστικη ή των μέτρων παραχώρησης εδώ εκεί και τα λοιπά, είναι αυτοκτονή. Το ζήτημα είναι οι δημοτικές παρατάξεις οι υπόλοιπες μετά την αυτοκριτική τους και τις τοποθετήσεις που έχουν κάνει για τα προηγούμενα που έχουν δημιουργήσει σχετικά με αυτό το θέμα, είναι αποφασισμένες να τσακίσουν πολιτικά στο δρόμο έξω αυτή, να πούμε, την απόφαση του Δημάρχου και της πλειοψηφίας της παράταξής του να ξεπουλήσει το κάστρο και στη συνέχεια όλη, να πούμε, τη Λευκάδα να την κάνει αγνώριση? Αυτό είναι το ερώτημα και όχι να μπαίνουμε στη λογική του επιμέρους πλευρών αυτής της ιστορίας, γιατί κανένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα δεν λύθηκε με νομικό τρόπο. Και είναι ντροπή για τον Δήμαρχο να προσπαθεί, είναι ντροπή του, το λέω εδώ μπροστά, είναι ντροπή του να προσπαθεί με ελιγμούς και έτσι και αλλιώς και από εδώ και από εκεί, το λέω λαϊκά, να προσπαθεί να περάσει αυτή την πολιτική. Θα τσακιστεί ο Δήμαρχος και κάθε παράταξη αν προσπαθήσουν να κάνουν το νησί αγνώριστο.
1: Ο κύριος Πάολο έχει το λόγο. Για 3 λεπτά, κύριε Πάολο, μπορείτε να πείτε το όνομά σας και
8: Πάολο Κοντσέτ,
1: για την ιδιότητά σας, αν θέλετε.
8: Μία ερώτηση. Είναι, δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Είναι, θα έλεγα, υποχρεωμένος να τα στηρίζει ο Δήμαρχος, ναι ή όχι? Γιατί υπάρχουν διάφορες καθεστώτες στην Ιταλία. Υπήρχαν, ας πούμε, οι σινιωρίε. Υπήρχε ο Άρχοντας που άκουγε το Μακιαβέλι αν ήθελε. Αν δεν ήθελε, έκανε το κεφαλιού του. Δηλαδή είναι ένα θέμα και δημοκρατίας. Το ίδιο σήμερα. Εγώ έμεινα λίγο έκπληκτος γιατί να μην ψηφιστεί Γιατί να μην φέρετε το... Τι κάνουμε εδώ? Συζητάμε επαόριστο? Τώρα ζητάμε από τον Δήμαρχο να μας πει τι θέλει να κάνει εκεί. Μα είναι ξεκάθαρο. Από όλη την... εδώ και καιρό ο κύριος Δήμαρχος, δικαιωμά του, θέλει να δώσει αυτό το ακίνητο. Λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, θέλει να το δώσει σε ιδιώτη. Η θέληση, μεγάλη πλειοψηφία του Λευκαντίκουλα, ήταν να μείνει δημόσιο. 500 μέτρα πάνω, ένα σέμα πάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Ήταν να μείνει δημόσιο. Εμείς δεν έχουμε, με συγχωρείτε, μπορώ να σας στενοχωρήσω κάποιον, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Δημάρχου. Γιατί θέλουμε να παραμείνει δημόσιο. Και γι' αυτό το λόγο, μεθαύριο θα είμαστε με δικηγόρο στο ΣΤΕΙ. Και όχι μόνο εμείς, και η ΕΛΕΤ. Τόσο πολύ έχω εμπιστοσύνη στις ενέργειες. Περιπλέκουμε τα πράγματα εκεί που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ απλά. Και αυτό το θέλουμε. Και πέρα από την, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πλειοψηφία, δεν είναι ότι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ήτανε με τη θέση που φαίνεται να έχει ο Δήμαρχος, άλλο ψηφίσανε. Αλλά τι γίνεται με το ΤΑΟΛ? Εκεί υπάρχει μια άλλη απόφαση για στήριξη της αναγκαστική απαλωτρίωση. Έγινε τίποτα? Εκεί γιατί δεν ενδιαφερόμαστε σχεδόν καθόλου? Ναι, μια φορά πήγαμε στην κυρία Μεντώνη, έλειπε. Οκ. Τόσο απλά. Τελείωσε το θέμα. Εμείς πάντως δεν θα είμαστε μόνο στο ΣΤΕ. Θα συνεχίσουμε με άλλες νομικές δράσεις, το οποίο δεν είναι του παρόντος να ανακοινώσουμε, δεν θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις.
1: Ο κύριος Βαγενάς Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Γεια σας. Καταρχήν δεν μου έκανε καθόλου θετική εντύπωση να ακούω από τη Δημοτική Αρχή ότι προκειμένου να εκφράσει την άποψή της για το τι θέλει για το κάστρο θα περιμένει πρώτα τη γνώμη των φορέων. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει η Δημοτική Αρχή, ας πούμε, συγκεκριμένη ιδία άποψη και θα περιμένει τι θα πούνε οι φορείς γύρω γύρω για να εκφραστεί? Δεν ξέρει τι θέλει. Φοβάμαι ότι ξέρει. Φοβάμαι ότι ξέρει τι θέλει. Ερχόμαστε λίγο στο ζήτημα της παραχώρησης. Αρκετές φορές εμείς εδώ μέσα έχουμε πει 150 αποφάσεις του ΣΤΕ να υπάρξουν, δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν 8-9.

0: την ουσία της διαδικασίας για την οποία συζητάμε. Συζητάμε για έναν διαγωνισμό. Αυτός ο διαγωνισμός είχε κάποιες όρους, είχε μια συγκεκριμένη διακήρυξη. Η εταιρεία συγκεκριμένη επήρε το διαγωνισμό βάσει ενός προϋπολογισμού έργων. Εάν αυτά τα έργα ήταν εκτός της παραχωρούμενης έκτασης, η προσφορά της είναι άκυρη. Είναι πολύ απλό να προχωρήσετε. Προσέξτε, όχι με βάση το ότι θέλω εγώ ή με το ότι θέλετε εσείς. Με βάση το ότι θέλει νομιμότητα, ό,τι απαιτεί νομιμότητα. Θα αποσαφινιστεί ακριβώς, που είναι πολύ εύκολο. Είναι αστείο να το συζητάμε τώρα τόσα χρόνια ποια είναι η παραχωρούμενη έκταση. Κτίριο Α, κτίριο Β, περιβάλλοντας χώρος κτιρίου Β. Αυτό το παρτέρ των 500 τετραγωνικών πίσω από το κτίριο Α είναι αστείο να φαίνεται στο τοπογραφικό πάει στο Υπουργείο. Η έκταση δίπλα από το χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων και μπροστά από το χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτο να υπάρχει σε τοπογραφικό πάει στο κτίριο Β, γιατί δεν προβλέπεται από διακήρυξη. Θα αποσαφινιστεί ακριβώς το όριο της παραχωρούμενης κατά διακήρυξη έκτασης. Θα ανοίξετε και θα δείτε την προσφορά της εταιρείας, τι έργα περιέλαμβαζε αυτή την έκταση και θα τη στείλετε στο καλό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Βλάχος Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Ελάτε κύριε Βλάχο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να βάλω τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η μειοψηφία και η Δημοτική Αρχή δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο ενιαίο της περιοχής. Αυτό είναι δυστύχημα κατά την άποψή μου. Η περιοχή δεν απαρτίζεται μόνο από το τουριστικό περίπτερο. Στην περιοχή υπάρχει και δυστυχώς γι' αυτό και το εινοποιείο του ΤΑΟΛ. Και αν η περιοχή είναι ενιαία, όπως ακριβώς το είπε, το έβαλε, το έθεσε η αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, δηλαδή ο κύριος Σπύρος Βεργίνης και η κυρία Ρεκατσίνα, και όχι η μειοψηφία, αν λοιπόν ισχύει αυτό, τότε εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια καινούρια δεδομένα από τη στιγμή που η εταιρεία Νόσιον γίνεται η ιδιοκτήτρια της περιοχής του εινοποιείου. Αυτό λοιπόν που η εταιρεία ήθελε ήταν να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, εγκαθίσταται στην περιοχή, γίνεται ιδιοκτήτρια στην περιοχή και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Μια πολύ βασική αδυναμία στην όλη συζήτηση η οποία έγινε. Παρόλο που και οι πρωτοβουλίες των πολιτών και οι πρωτοβουλίες των αγροτών και όλος ο κόσμος της Λευκάδας έχει πια συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται για το τι θα παραχωρηθεί. Και αυτό είναι το δεύτερο δυστύχημα. Δεν γίνεται η συζήτηση πάνω στη βάση που όλο το προηγούμενο διάστημα ο κόσμος κατέβηκε στο δρόμο και κινητοποιήθηκε για να μην παραδοθεί ούτε κόκοσά μου, αλλά όλοι μεταξύ σας συζητάτε, εκτός από την αντιπολίτευση, τον κύριο Βεργίνη και την κυρία Σεβαστή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι δεν συζητάνε τι θα παραχωρήσουν, αλλά λένε οι άνθρωποι ότι δεν πρέπει να παραχωρηθεί τίποτα. Όλοι οι άλλοι συζητάτε αν θα είναι 400 μέτρα, 200 ή 100. Το τρίτο δυστύχημα είναι αυτό. Το τέταρτο δυστύχημα είναι ότι είναι φανερό πια ότι υπάρχει μια τρομερή αναντιστοιχία στο πολιτικό προσωπικό του Δημοτικού Συμβουλίου και στις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν μπορεί η κοινωνία να εκφραστεί εδώ και είναι ολοφάνερο αυτό. Όχι, δεν θέλω να με ψηφίσετε, παιδιά. Αν ήθελα να με ψηφίσετε, θα μπαίναμε υποψήφιοι. Θα γινόμαστε σαν εσάς. Δεν το θέλουμε αυτό. Λέμε λοιπόν το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρομερή αναντιστοιχία μεταξύ των συμφερόντων της κοινωνίας και το τι προσπαθείτε να γίνει εδώ πέρα, που είναι όλα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Υπάρχει μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Η πολιτική εξέλιξη είναι ότι η Λευκάδα των επόμενων χρόνων δεν θα έχει καμία σχέση με τη Λευκάδα των προηγούμενων χρόνων. Και σε αυτό έχετε βάλει το λιθαράκι όλοι σας. Να μην κοροϊδευόμαστε. Η μεν παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε τα 8.400, το δε κουκουέ, ναι άντε πάλι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το δε κουκουέ έκανε πλάτες στην ιδιωτικοποίηση του εινοποιείου, ο δε κύριος Καλός χρειάστηκαν 3 ολόκληρα συναλλητήρια 800 ατόμων για να μπορέσει να απαλλαγεί από την ιστορία του λιμενικού ταμείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο δε κύριος Δήμαρχος είναι φανερό ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τάξης του. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Ολοκληρώστε με αυτό.
2: Ολοκληρώνω, κύριε.

0: λεπτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν κάνει τίποτε διαφορετικό. Είναι απόλυτα καθαρός ο άνθρωπος. Σου λέει αυτό που εμείς είχαμε επισημάνει από την αρχή. Τι δηλαδή, ότι θα έρθει η στιγμή που θα μας πούνε εμείς θα κρατήσουμε, η εταιρεία θα κρατήσει τα κτίρια και δεν θα πάρει
2: την παραλία.
0: Δεν θα πάρει την παραλία. Φανταστείτε λοιπόν να έχει το εινοποιείο, να έχει τα κτίρια και να περιμένετε εσείς ότι θα γλιτώσει η παραλία. Είναι δυστύχημα λοιπόν αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ πέρα και ένα θέατρο του παραλόγου. Σας λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος της Λευκάδας θα αντιδράσει. Και όπως σας είχε όλους απέναντι, έτσι θα σας ξαναέχει. Αλλά θα το κερδίσει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Κατοπόδης Ιωάννης. Μπορεί να έρθει. Για 3 λεπτά σας ακούμε, κύριε Κατοπόδη.
3: Και τώρα, ωραία, λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία άκουσα πάρα πολλές φορές για θεσμούς, νομιμότητες, διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στο ρεζουμέ. Είχε κατατεθεί μία αίτηση στο Δήμο για να διερευνηθεί η επικινδυνότητα των κτηρίων. Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, 1 χρόνο αργότερα, απαντήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 25853 κάθετος 24 κάθετος φ 5.29.4 29 τετάρτου του 26. Αυτό το χαρτί λοιπόν κοινοποιήθηκε σε αυτούς που είχαν καταθέσει την αίτηση στο λιμενικό ταμείο και στην αστυνομία. Μέσα σε αυτό το χαρτί λοιπόν γράφει η πολεοδομία Λευκάδος, η υπηρεσία του Δήμου, λέει τι είδε εκεί που πήγε στα κτίρια. Τελειώνει λοιπόν ότι με τις λουτρικές εγκαταστάσεις τις χαρακτηρίζει επικινδύνως ετοιμόρροπες. Καλεί λοιπόν την αρμόδια αρχή, τους ιδιοκτήτες, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζεται για να γίνει ασφαλής η διέλευση των πολιτών. Εντός 15 ημερών έχουμε πόσο? 22 έκτου. Όσοι από εσάς έχετε πάει στο κάστρο, θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε δει να έχει συμβεί. Για την ασφάλεια των πολιτών. Ακόμα και αυτά που έγινε η κακοκαιρία είναι ακόμα πεταμένα μέσα στη μέση. Δεν έχει αξιωθεί να μπει ούτε δεύτερος κάδος για να πετάει ο κόσμος στα σκουπίδια του. Βέβαια η ερώτηση δεν πάει προς εσάς, κύριε Δημαρχή, γιατί θα έπρεπε να πηγαίνει προς τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να ενημερωθείτε από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και αφού ενημερωθείτε εσείς να τον παρακαλέσετε αν μπορεί να με ενημερώσει και εμένα τι έχει προβεί, τι είναι διατεθειμένος να κάνει και τι έχει κάνει μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες. Μόλις θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ.
1: Η κυρία Μεσσηνία Δρομάχη έχει το λόγο. Για 3 λεπτά, κυρία Μεσσηνία.
4: Είχαμε προεκλογικά, νομίζω, το είχαμε θέσει, το είστε γνώστη, δηλαδή για το θέμα του φάρου δεν το ανακαλύψατε τώρα, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια και ούτε απευθύνεστε σε ηθαγενείς, συγγνώμη για την έκφραση. Αυτό θέλω να πω, να αναφερθώ σε κάποια γεγονότα, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για συγκεκριμένους λόγους. 23 πρώτου έγινε η προσφυγή της εταιρείας στο ΣΤΕ, κατά Λιμενικού Ταμείου, Ναυτιλίας και Δήμου Λευκάδος. 18 Δευτέρου έρχεται ένα έγγραφο του ΓΕΝ, ώστε να τηρηθεί η στάση αναμονής σε οποιαδήποτε κίνηση παραχώρηση τη χρήση τουριστικού περιπτέρου, προκειμένου να αποφευθεί ενδεχόμενα να εκδοθεί πλημελής, διοικητική πράξη, ριδόμενη κτλ. Σε μη νόμιμη θετική σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. Το Υπουργείο Ναυτιλίας 12 Μαρτίου, μετά από αυτό, που το έχει λάβει, το έγγραφο του ΓΕΝ το έχει λάβει και το Υπουργείο Ναυτιλίας, και ζητάει από λιμεναρχείο απόψεις για την παραχώρηση, προσέξτε, του δικαιώματος χρήσης χώρου για την κατασκευή, τουριστικού περιπτέρου και λιμενικών εγκαταστάσεων στη χερσαία ζώνη λιμένα. Το λιμεναρχείο ζητάει, στέλνει τις απόψεις, ζητάει απόψεις και από την κτηματική. στις 13 Τρίτου. 16 Μαρτίου στέλνει απόψεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Λιμεναρχείο. 20 Μαρτίου εκτιματική, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το έγγραφο αυτό, αυτό που αναφέρεται, στέλνει απόψεις στο Λιμεναρχείο και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. 3 Απριλίου, με πάντα το ίδιο θέμα, αυτό που ανέφερα. 3 Απριλίου στέλνει συμπληρωματικές απόψεις προς το Ναυτιλίας και στην εκτιματική το Λιμεναρχείο. Τώρα, 8 Απριλίου, η εκτιματική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, απαντά με διευκρίνηση, επισήμανση στο Υπουργείο ότι η 14-69-16-17 διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, από την οποία απορρέει η απόφαση προσωρινής παραχώρησης, αφορά παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων, παραχώρηση χρήσης στην ειδική θέση Πλάζ Κάστρο Λευκάδας και όχι την κατασκευή τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αναφέρεται στο θέμα των εγγράφων. 16 Τετάρτου 2026 το Λιμενικό Ταμείο, του οποίου είστε πρόεδρος, αναγκάζεται μετά τη διευκρίνηση της εκτιματικής να διευκρινίσει προς το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι δεν πρόκειται για κατασκευή τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων, αλλά για παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων κτηρίων. Και λέω εγώ τώρα, με την πρώτη ματιά πτώδα, είναι δυνατόν επί δύο μήνες το Λιμενικό Ταμείο να ανταλλάσσει απόψεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με όλα τα προαναφερόμενα, και δεν είχε καταλάβει σε τι θέμα απαντούσε? Αν δεν το έφυγε δηλαδή η εκτιματική, δεν είχατε πάρει χαμπάρι ότι είχατε λάθος, αναφερόσαστε σε λάθος θέμα. Άκουσα πριν ότι το διαπιστώσατε εκ των υστέρων, αλλά μετά τη διευκρίνηση της εκτιματικής, εσείς δεν είχατε πάρει χαμπάρι ή ενδεχομένως τόσο λέει για κάποιο λόγο.
1: Η κυρία Σκληρού μπορεί να έρθει να συνεχίσει.
4: Ολοκληρώνω, σας παρακαλώ.
1: Για ένα λεπτό, κυρία Σκληρού. Για ένα λεπτό ακόμα, παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε. Εδώ ακούμε ώρες. Εντάξει. Ακολούθησε λοιπόν η επίσκεψή σας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο έχω επικοινωνήσει επανειλημμένα και ξέρω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, στις 16 Έκτου το Υπουργείο Ναυτιλίας ζήτησε από το Λιμενικό Ταμείο τι έκταση παραχωρεί. 8,5 ή 8,900 τετραγωνικά μέτρα. Με καμία ένδειξη κατεπήγοντος. 17 Έκτου συγκαλείται έκτακτο συμβούλιο Λιμενικό Ταμείου λόγω συζήτησης, λέει, στο ΣΤΕ. Καμία αναφορά στο ΣΤΕ, καμία σχέση με το ΣΤΕ. Λόγω συζήτησης στο ΣΤΕ 24 Ιουνίου. Εκεί παρουσιάστηκε τοπογραφικό που γίνεται αναφορά σε παραχώρηση στη ζώνη ασφαλείας του Φάρου, όταν ακόμα το ΓΕΝ έχει κρίνει ότι πρέπει να παγώσετε όλες τις διαδικασίες. Και όταν μεγάλη εβδομάδα μίλησα με την υπηρεσία Φάρο, με συγκεκριμένο, με το συντάκτη του εισηγητή, και εισηγήθηκε ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Και από ό,τι μίλησα και με το ΓΕΝ, μία φορά μίλησα με το ΓΕΝ και μου είπαν όντως, αλλά εξετάζουν και άλλες παραμέτρους. Όντως η εισήγηση είναι στο να μην, ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Στη συνέχεια δηλαδή το νέο έγγραφο της υπηρεσίας Φάρων, αλλά το ΓΕΝ λέει εξετάζει και άλλες παραμέτρους. Δεν μπορούσε να πει περισσότερες πληροφορίες.
1: Κυρία Σκληρού, μπορείτε να έρθετε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και ο επιπλέον χρόνος για την κυρία Μεσίνη. Μπορείτε να έρθετε.
4: Έχετε λίγο να ολοκληρώσω.
1: Μα δεν ολοκληρώνετε.
4: Δύο γραμμές.
1: Δεν ολοκληρώνετε. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
4: Να υπάρχει νέα διακήρυξη, δεδομένου ότι η αρχική διακήρυξη αφορούσε μόνο τα κτίρια.
1: Κυρία Σκληρού, μπορείτε να έρθετε, παρακαλώ. Ελάτε, κυρία Μεσίνη, ολοκληρώστε. Ελάτε, κυρία Σκληρού.
4: Θα πω λοιπόν τώρα.
1: Ελάτε, κυρία Σκληρού, μπορείτε να συνεχίσετε.
4: Δεν μπορείτε λοιπόν, κύριε Βεργίνη, να παραχωρήσετε χώρο στη ζώνη ασφαλείας του Φάρου που δεν ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, ανήκει στο δημόσιο, και μάλιστα εσπευσμένα για να δημιουργήσετε τετελεσμένα στο ΣΤΕ. Ούτε το ΣΤΕ σας το ζήτησε, ούτε είναι αντικείμενο κρίσης αυτό. Υπάρχει, σας είπε το ΓΕΝ, παγώστε τα πάντα.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Μεσίνη.
4: Και εσείς να δημιουργήσετε τετελεσμένα και με όλο το σεβασμό,
1: κυρία Σκληρού,
4: στην πορεία σας. Δεν θα γίνουμε αντιγόνες στις μονομερείς αποφάσεις σας. Έτσι, λειτουργείτε σαν απόλυτος άρχον, παντογνώστης.
1: Κυρία Σκληρού,
4: να μας αντιμετωπίζετε έτσι.
1: Κυρία Σκληρού, μπορείτε να συνεχίσετε, κυρία Σκληρού. Μπορεί να δυνέσει.
2: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Θα συνεχίσω από τα τελευταία λόγια της κυρίας Μεσίνη.
1: Για το άρχον που είπε.
2: Ότι γενικά σύστημα δεν λειτουργεί. Εδώ και 2,5 χρόνια παίζουμε τις κουμπάρες με το συγκεκριμένο θέμα. Είπατε ότι σέβεστε τις αποφάσεις του ΣΤΕ, σέβεστε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κλπ. Κλπ. Όπου μας ενδιαφέρει, δηλαδή η νομιμότητα λειτουργεί κατά το δοκούν και επιλεκτικά. Όπου μας βολεύει εφαρμόζουμε αποφάσεις, όπου δεν μας βολεύει δεν εφαρμόζουμε αποφάσεις. Τώρα να μην πω σε άλλα θέματα, γιατί εδώ υποτίθεται σήμερα δεν το συζητάμε το θέμα, άρα μπορώ να τοποθετηθώ και για κάποια άλλα. Αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας πάνω στην απόλυπη να έχετε υποσχεθεί ότι θα πρέπει να τις εφαρμόσετε, δεν τις έχετε εφαρμόσει. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάλι για την απόλυπη δεν την έχετε εφαρμόσει. Απόφαση δικαστική για το Μαρκά, δικαστική μάλιστα, από το εφετείο πατρών, δεν την έχετε εφαρμόσει. Την οποία ζητώ ξανά για δεύτερη φορά από τον κύριο Γενικό να με ενημερώσει σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται, γιατί έχει εκδοθεί από τις 26 Ιανουαρίου. Έχω απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχω απευθυνθεί στην Αποκεντρωμένη. Σε λίγο θα τα στείλω και εγγράφος. Για το κάστρο, να πω για το κάστρο, γιατί περισσότερο γι' αυτό είμαι εδώ. Τι να πω. Ακούμε, βλέπουμε κολλησιεργίες, βλέπουμε τερτύπια, τα αντιλαμβανόμαστε. Δεν έχουμε λείψει νοημοσύνη. Θεωρούμε ότι υποτιμάτε την νοημοσύνη μας από ένα σημείο και μετά. Εδώ έχετε μια διακήρυξη, η οποία ήταν συγκεκριμένη. Με το σχεδιάγραμμα που είδαμε δημοσιευμένο, η διακήρυξη αυτή είναι άκυρη. Παζαρεύουμε, καλά είπε ο κύριος Κοσμάς, 800, 400, αν είναι 8-900, αν είναι 2-200. Δεν παραχωρούμε τίποτα. Δεν παραχωρούμε τίποτα. Και για μένα, κύριε Δήμαρχε, λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας το ξαναπώ. Καταρχάς, περίμενα και εκείνη τη Βουλή του Δήμου, την οποία δεν τη βλέπω, την οποία μας την τάξατε προεκλογικά, αλλά δεν βλέπω να εφαρμόζεται. Γενικά υπάρχει ένα μπάχαλο παντού. Την ευθύνη όμως για μένα την έχουν και όπως για τους περισσότερους πολίτες εδώ μέσα, την έχουν όλοι σας οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής σας. Εσείς, όπως είπατε, δεν έχετε ψήφο. Και θα κλείσω με το ότι πραγματικά το ρήμα τους άφησα να έχουν ελεύθερη βούληση, για μένα τα είπε όλα. Αυτό το άφησα λέει πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Συνολικά να απαντήσετε, κύριε Δήμαρχε.
5: Διαβάζω επειδή...
1: Ναι, έχετε το λόγο για 20 δευτερόλεπτα, ναι. Ναι, ναι.
6: Εάν αύριο

0: Λοιπόν, εάν αύριο το διοικητικό. Κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι σε εσάς και στα μέλη του Λιμενικού Ταμείου. Και έτσι με κάθε καθαρότητα. Εάν αύριο πάρθει απόφαση παραχώρησης με βάση και το τοπογραφικό που ήδη μας έχετε πει και τα λοιπά, η ιστορία σε ό,τι αφορά την παραχώρηση μη του κάστρο έληξε. Δηλαδή πρέπει να ξέρουν, να απαντήσω ότι αύριο, εάν ξαναλέω ψηφιστεί αυτό, έστω και ένα τετραγωνικό ότι παραχωρείται, η παραχώρηση θα ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό θα έλεγα το εξής, και αυτή είναι και η τελευταία μου φράση, Πρόεδρε. Αύριο μπορείτε με βάση το έγγραφο, σας το έχουμε ξαναπεί φυσικά, του ΓΕΝ, που βάζει το ζήτημα των φάρων, να πάρει μια απόφαση στο Λιμενικό Ταμείο, η οποία θα λέει ότι εμείς δεν παραχωρούμε, και γιατί είναι η βούλησή μας, αλλά και γιατί υπάρχει το έγγραφο του ΓΕΝ που, πρωτοδίκως να το πω, λέει ότι είναι μέσα στη ζώνη φάρων. Έχετε δηλαδή και επιχειρήματα σοβαρά και νομικά να μην το δώσετε. Αν ψηφίσετε έστω και την παραχώρηση, επαναλαμβάνω, μόνο των κτηρίων, η ιστορία θα έχει λήξει και το μόνο που θα απομένει για να σωθεί η κατάσταση είναι το ΓΕΝ να φωτιστεί και να επιμείνει στην απόφαση του για τους φάρους. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Δήμαρχο.
0: Λοιπόν.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Ζαβιζάνος.

0: Τι κάνουμε, αφού δεν πάει κανείς, τι κάνουμε.
1: Ο κύριος Ζαβιτσάνος μπορεί να έρθει.
0: Πού είναι εδώ. Για κάνω τώρα.
1: Καθίστε εδώ, αλλά δεν θα προεδρεύετε μετά εσύ. Δεν θα προεδρεύετε οι συνεδρίες μετά. Δεν είναι σωστό.
0: Είναι κανένα από αυτά που σε πήγαινε.
2: Ναι, δουλεύεις.
3: Ναι. Το δικό σας δεν δουλεύει, κύριε πρόεδρε.
1: Εγώ σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά...
0: Παράκληση, έστω αυτή την τελευταία στιγμή για τα 5 λεπτά, 6 λεπτά, ακούστε με, γιατί τελικά δεν πάνε χαμένα ό,τι λέτε, αλλά να μην πάνε για τα δικά μου χαμένα. Ο καθένας παίρνει το μικρόφωνο εδώ και λέει ό,τι αυτός έχει στο μυαλό του ή ό,τι θέλει να προβάλλει και χαρακτηρίζει με αυτόν τον τρόπο εδώ τη Δημοτική Αρχή με τους χειρότερους τρόπους και χαρακτηρισμούς. Εγώ πραγματικά, η μάνα μου έλεγε, σε θυαμένομαι. Μόνο αυτή τη λέξη θα πω. Σας θυαμένομαι. Αν αυτό αποτελεί σοβαρότητα, για μένα μάλλον όχι. Πραγματικά δεν το αντέχει κανείς αυτό το πράγμα. Να μιλάνε άλλοι ακόμα και για έγγραφα, όταν εμείς τα έχουμε επικαλεστεί, όταν υπάρχει δυνατότητα σε όλους σας να πάρετε οποιοδήποτε έγγραφο. Και όταν τελικά εμείς εδώ τα λέμε και τα αναφέρω, πάλι τα αμφισβητείτε. Τότε λοιπόν πέστε μου τι ρόλο παίζει ο ένας και τι παίζει ο άλλος. Να αμφισβητείτε τα έγγραφα, να αμφισβητείτε αυτά που τελικά φτάσαμε ως εκεί, όταν πριν δεν είχαμε τίποτε. Τι να πω, από εκεί και πέρα αποφασίστε εσείς μόνοι σας. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να αλλάξω, στο λέω. Διαβάζω λοιπόν το τελευταίο έγγραφο, 28/5, και εν συνέχεια έρθει και το επόμενο πάλι, επειδή είχα καθυστερήσει να απαντήσω, γιατί περίμενα μήπως το γεν απαντήσει. Λέει: αποτυπώνεται ο συνολικός χώρος παραχώρησης στα 8.400. Δεν έχουμε λοιπόν ένδειξη τι πρέπει να κάνουμε. Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της αντιστοιχίας του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος με τα αναφερόμενα στην υπαρίθμου 10 κάθετος 2020. Και λοιπά και λοιπά. Απόφαση του ΔΣ, του ΔΛ ΤΑΦ Λευκάδας, όπως το τροποποιήθηκε με την 22/2021 και λοιπά. Όμοια, ως προς το συνολικό εμβαδόν του προς παραχώρηση χώρου. Κατόπιν τον ανωτέρω παρακαλούμε για την αποστολή νέου επικυροποιημένου τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο να αποτυπώνεται με σαφήνεια το σύνολο του παραχωρούμενου χώρου και το συνολικό εμβαδόν αυτού, προκειμένου να σταθμιστούν περαιτέρω ενέργεια της υπηρεσίας μας. Λέω λοιπόν, μια φορά ακόμη, αυτή η θέση έχει αλλάξει, αν σκεφτείτε τα πρώτα έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και άλλαξε από τη στρατηγική που ακολουθήσαμε και από την πιστή γραμμή αταλάντευτη που πήραμε από την αρχή μέχρι τώρα. Τελικά και το Υπουργείο κατάλαβε ότι δεν είναι αυτά που λέγανε και μας ζητούσανε μέσω της νόσεων να δώσουμε τα 8.400. Δεν έδωσαν, δεν δώσαμε τίποτα. Κάθε φορά δίνομαι την προσέγγιση. Το είπαμε από την αρχή και το ξαναλέω πάλι μια φορά ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν καταλαβαίνόμαστε. Αναφέρω ό,τι αναφέρει η διακήρυξη. Βεβαίως η διακήρυξη αναφέρεται σε κτίρια. Αλλά αυτά τα κτίρια και θέλω πραγματικά να καταλάβω. Αυτά τα κτίρια δεν είναι σε μια χωροταξική κατανομή? Δεν αποτελούν ένα σύνολο? Δεν αποτελούν ολόκληρο ένα σύνολο? Ή το καθένα είναι ξεχωριστά και θα πάρω ξεχωριστά το περίπτερο, ξεχωριστά τις καμπάνες, τις λουτρικές εγκαταστάσεις, ή τη σκάλα ξεχωριστά και μετά θα πάω πιο κάτω? Δηλαδή αυτό, και απευθύνομαι πραγματικά σε όλους αυτούς που πήραν το λόγο και τα πάνε, πέστε μου τι θα κάνω εκεί πέρα. Θα κάνω σχέδιο για το καθένα χωριστά και θα το λέω? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ελάτε να το κάνετε εσείς. Να στείλω αυτό που θα μου πείτε εσείς. Δηλαδή 3-4 διαφορετικά σχέδια. Πρόκειται για διαφορετικά σχέδια ή πρόκειται για ένα σύνολο το οποίο εσείς, επαναλαμβάνω, παραχωρήσατε? Είναι σύνολο ή τελικά δεν είναι σύνολο? Αποτελεί μια επιχείρηση, ναι ή όχι? Ο άλλος ενοικιάζει για μια επιχείρηση να λειτουργήσει, ναι ή όχι? Γιατί κρύβεστε πίσω από αυτά? Γιατί κρύβεστε πίσω από αυτά? Εσείς επιλέξετε την Papa Soil, εσείς γκρεμίσατε την Papa Soil και πήγατε στην Notion, δηλαδή εσείς επί της εποχής σας, με δικαστική απόφαση. Άρα δεν είμαι εγώ. Αποτελεί λοιπόν επιχείρηση ή οποιαδήποτε Notion, ναι ή όχι? Πέστε ότι είστε εσείς ο επιχειρηματίας. Τι θα ενοικιάζατε? Θα ενοικιάζατε ποιο? Το περίπτερο ξεχωριστά. Το άλλο, τα σκαλιά ξεχωριστά. Λουτρικές εγκαταστάσεις ξεχωριστά. Μα τώρα είμαστε σοβαροί? Είναι δυνατόν, σας παρακαλώ, να ζητάτε από έναν άνθρωπο σαν εμένα να κάνω αυτού του είδους τον επιμερισμό και να πάρω 5-6 τοπογραφικά ασύνδετα και να μιλάω για αυτό το πράγμα? Δηλαδή, και επίσης έχουμε και την τουαλέτα, τη λέω εγώ έτσι, το βόθρο. Ξεχωριστό λοιπόν κι αυτό. Πόσα σχέδια θα πρέπει να υποβάλω? Αποτελεί, επαναλαμβάνω και ρωτάω τους επαΐοντες, όλοι εδώ που ήρθαν και μιλήσανε, επαΐοντες, να μου απαντήσουν τώρα, εδώ, και εγώ θα το κάνω. Είτε ο κύριος Βαγενάς, είτε ο κύριος Τάδε, ή ο κυρία Τάδε, ή ο κύριος... Πέστε μου, πόσα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, τι θα πείτε, ναι, πέστε μου λοιπόν. Μάλιστα, μάλιστα, όχι, δεν μπορώ να το κάνω.
2: Συνεχίστε.
0: Εσείς το λέτε.
2: Συνεχίστε,
0: αλλά εγώ
2: Μαρκή,
0: δεν το αντιλαμβάνομαι, διότι εσείς, ακούστε με σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πάω αντίθετα, αλλά κάνω έναν μικρό διάλογο, να το επιτρέψει ο πρόεδρος. Πέστε μου, πώς θα λειτουργήσει? Δεν θα παίρνει άδεια να πηγαίνει από το ένα κτίριο στο άλλο? Με ποια έννοια σας παρακαλώ θα είναι? Δηλαδή αν θέλουν να λειτουργήσουν, να μου απαντήσεις αυτό που σας λέω. Αποτελεί ένα σύνολο μιας επιχείρησης ή δεν αποτελεί?
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Έχουμε το κτίριο Α, έχουμε το κτίριο.
0: Μάλιστα, τα άκουσα αυτό. Ναι.
4: Εσείς είπατε πριν ο ίδιος,
0: ναι,
4: για αυτό το διάλογο των τριών μέτρων, το κάνατε επίσης για να ξεχωρίσει τα δύο κτίρια?
0: Όχι, δεν ξεχωρίζω με τα δύο κτίρια, κύριε. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Ο διάδρομος υπήρχε. Ακούστε, ναι, εγώ δεν ξέρω. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Συνεχίστε, κύριε.
0: Εγώ πάντως δηλώνω, βλέπετε με σαφήνεια, ότι δεν το κατανοώ. Είμαι και εγώ.
2: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
0: Είμαι και εγώ λοιπόν ένας από αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ούτε άγνωστος, ούτε ήρθα έτσι. Άρα λοιπόν έχω μια αντίληψη, την οποία δεν μπορώ εγώ να τη διαχωρίσω. Δηλαδή μου λέτε το βόθρο λοιπόν να μην τον βάλω μέσα. Μα άμα βάλω το βόθρο μέσα, σας παρακαλώ, ο περισσότερος χώρος που μετριέται.
2: Συνεχίστε,
0: ο περισσότερος χώρος,
2: κύριε Δήμα.
0: Για βλέπετε λοιπόν ότι, βλέπετε ότι παρεμβαίνετε. Σας λέω λοιπόν ότι ο περισσότερος χώρος... Σας λέω λοιπόν, παρακαλώ να με ακούσετε. Και όχι να λέτε το δικό σας. Ο βόθρος λοιπόν, όχι δεν ακούτε. Ο βόθρος λοιπόν, σας ρωτάω, στο σπίτι σας είναι ή δεν είναι? Είναι εξάρτημα ή όχι? Είναι είναι δυνατόν εγώ να πάω να κάνω και να λέω όχι, αυτό εδώ είναι στο δημόσιο, κύριε, είναι στο άλλο. Όλος ο χώρος είναι δημόσιος. Όλος ο χώρος είναι δημόσιος. Κανένας δεν αποχαρακτήρισε.

0: Συμβούλιο Σιλίβδιν, το Δημοτικό Συμβούλιο, και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει να στείλει απόψεις. Εσείς στείλατε, σε συνόηση με τον δικηγόρο, κάποιες απόψεις σαν πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εν αγνία των μελών. Να το δεχτώ και αυτό. Δεν το δέχομαι. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, και είσαστε και δικηγόρος, σε δύο μέρες, σε μια μισή μέρα, συζητιέται στο ΣΤΕ. Έχουμε εγκαλεστεί. Δεν έχουμε στείλει απόψεις. Τι λέμε τώρα εμείς, σε αυτούς μας πρώτα απ' όλα που θέλω να πιστεύω ότι όλοι σεβόμαστε τους εαυτούς μας και μετά και στον κόσμο μας έχει στείλει εδώ πέρα ανεξάρτητα από ποια μεριά μας έχει στείλει να καθόμαστε. Δεν ξέρω, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Με αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ πέρα δεν μπορώ να τα διανοηθώ. Και κλείνω. Και συγγνώμη και για τον χρόνο που πήρα για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή.
1: Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση από τους Δημοτικούς Συμβούλους, να προταθεί το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποτροπή της εγκατάστασης πλωτών προβλητών στη θέση Λιμνή Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρου, Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σύγχρονη Λευκάδα, κύριος Χαράλαμπος Καλός, ο οποίος έχει το λόγο.
0: Ναι, μιλάει αυτό. Ναι, έχω τώρα. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Μπορώ, ευχαριστώ. Το ζήτημα της τοποθέτησης των πλωτών προβλητών μας έχει απασχολήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αλλά θα αναφερθώ μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές στην τρέχουσα περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς υπάρχει, αυτή είναι η πραγματικότητα, ένας καταιγισμός αιτημάτων τοποθέτησης τέτοιων εξεδρών. Το αίτιο αυτής της ή η εξήγηση αυτής της, δεν θα πω μόδας, αλλά των πολλών αιτήσεων, έχει εξηγήσεις. Όταν η πολιτεία στο σύνολό της, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από την κυβέρνηση, μέσω ΕΣΠΑ κλπ. Δίνει τη δυνατότητα και μισθώματος και εξαγοράς σκαφών, ενοικίασης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και όχι μόνο και επιδοτήσεων, είναι λογικό ότι όποιος κι αν είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία να αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να βρει και ένα χώρο κάπου να τα δένει αυτά τα σκάφη. Και γι' αυτό γινόμαστε καθημερινοί μάρτυρες τέτοιας πίεσης που ασκείται στη διοίκηση, όπως και αν λέγεται αυτή. Τον τελευταίο ειδικά χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απορρίψει μία σειρά αιτήσεων που έχουν αιτηθεί επαγγελματίες ασκώντας τον νόμο δικαίωμά τους να αιτηθούν μία προβλήτα και σε χώρο εκτός χερσαία ζώνης λιμένα, και αν αφαιρέσουμε το Βλυχό, αυτό γίνεται για τον εξής λόγο. Γιατί όλα τα λιμάνια, και εδώ δεν επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν, όλα τα λιμάνια εντός δηλαδή θαλάσσιας, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, έχουν κορεστεί, δεν χωράνε άλλα. Οπότε ο χι ενδιαφερόμενος αιτείται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα γενικά. Μας έχει λοιπόν απασχολήσει στο παρελθόν και θα πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μέχρι σήμερα, θα δούμε τι θα γίνει σήμερα στην πορεία, έχει απορρίψει αυτές τις αιτήσεις στο σύνολό τους. Οφείλω να πω ότι κατά τη συζήτηση τέτοιων θεμάτων βλέπω και τον πρόεδρο της Λιγιάς Κατούνας έρχεται με μία απόφαση της τοπικής κοινότητας η οποία προφανώς ήταν αρνητική. Γίνεται μια έντονη διαλογική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένα επιχειρήματα, όχι για να κάνει τη χάρη στον χι πρόεδρο, αλλά υιοθετώντας κάποια από τα επιχειρήματα και με ενδεχόμενα και άλλα τα οποία κατατίθονται στο δημόσιο διάλογο εκείνης της συζήτησης, έχει απορρίψει αυτές τις αιτήσεις. Πάμε τώρα λίγο όμως νοτιότερα. Πάμε στην Οικιάνα. Στην Οικιάνα, με πρωτοβουλία πολιτών, είτε εκπροσώπων φορέων είτε πολιτών, ανέκυψε ένα ζήτημα το οποίο, και είναι λυπηρό αυτό, ήταν σε άγνοια, πιστεύω, μπορώ να κάνω και λάθος, σε άγνοια όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

0: και ενδεχομένως θα μας εξηγήσει ο κύριος Δήμαρχος και ενδεχομένως και του κυρίου Δημάρχου. Με πρωτοβουλία λοιπόν ανθρώπων της περιοχής αναδείχθηκε ένα θέμα το οποίο αφουγκραζόμενη η παράταξή μας αυτές τις ανησυχίες ζητήσαμε κύριε Πρόεδρε και όπως το αναγνώρισα και χθες έτσι το λέω και σήμερα ότι υιοθετήθηκε και από εσάς και από τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Ποιο ήταν το θέμα? Το θέμα είναι ότι ξαφνικά είδαν να τοποθετούνται κάποιες πλωτές προβλήτες εκτός χερσαίας ζώνης Λιμένα, βορειότερα της παραλίας Λιμνή, κάποιες προβλήτες. Θα πω εδώ λοιπόν ότι από την διερεύνηση του όλου ζητήματος έχουν προκύψει κάποια δεδομένα. Τέθηκε υπομορφή ερώτησης από την Λαϊκή Συσπήρωση πριν από περίπου 15 μέρες και με ειλικρίνεια θα πω εγώ, ο κύριος Σολδάτος, ενδεχομένως και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αλλά και ως Αντιδήμαρχος, είπε ότι αυτές οι προβλήτες μας ξέφυγαν. Έτσι, θα το διερευνήσει, θα τον ακούσουμε αν θέλει να τοποθετηθεί. Πάντως μας ξέφυγαν, δεν έπεσαν στην αντίληψή μας. Και το πιστεύω αυτό. Άποψή μου. Διερευνώντας όμως λίγο παραπάνω από μεριά τη δικιά μας το όλο ζήτημα, είδαμε κάποια θέματα τα οποία χρήζουν αμήτι άλλου απαντήσεων. Και γίνομαι πιο σαφής. Τον Μάιο του 2025 εξεδόθησαν αποφάσεις πάντα για τη συγκεκριμένη περιοχή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τοποθέτησης προβλητών στην συγκεκριμένη περιοχή. Και παρότι αυτές οι αποφάσεις και στη διαδικασία είχαν κοινοποιηθεί και στο Δήμο και για τα οποία δεν υπήρξε καμία μα καμία αντίδραση ή τέλος πάντων ενέργεια να το πω καλύτερα από την διοίκηση του Δήμου. Αυτό που κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα είναι ότι για τις δύο συγκεκριμένες αποφάσεις τον Φεβρουάριο του 2026 έγιναν τροποποιητικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, πάλι με καμία Φεβρουάριο του 2026, πάλι με καμία αντίδραση από τη διοίκηση του Δήμου. Διερευνώντας λοιπόν τα στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα με συγκεκριμένους αριθμούς πρωτοκόλλου, αν χρειαστεί μπορώ να τους καταθέσω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν χρεωθεί στις τεχνικές υπηρεσίες, που είναι και το λογικό. Κάποια εξ αυτών έχει χρεωθεί και στην κοινότητα Αλεξάνδρου και προς μεγάλη μου έκπληξη μία εξ αυτών έχει χρεωθεί και στο Γραφείο Δημάρχου. Και αυτό το οποίο με προβληματίζει και το καταθέτω από τώρα είναι ότι η απόφαση μία εξ αυτών που χρεώθηκε και στο Γραφείο Δημάρχου, προφανώς τον κύριο Δήμαρχο, στην αλληλογραφία του, είναι Φεβρουαρίου του 26, μετά και από την απόφαση που πήρε η τοπική κοινότητα, η οποία ήταν Ιανουάριο του 26. Δεν είναι εδώ ο πρόεδρος, δεν τον βλέπω για να μπορέσει να πει το με τι σκεπτικό πήρε την απόφαση 30 Γενάρη, με τι σκεπτικό πήρε αυτή την απόφαση, δεν θα μπορέσω εγώ να την ερμηνεύσω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μία απόφαση της τοπικής κοινότητας, ομόφωνη και των τριών μελών, που είναι αρνητική. Και κάποιες μέρες μετά, μία από τις αποφάσεις αυτές, όπως σας είπα, χρεώνεται και στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Είναι αλήθεια ότι όταν, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να μπει λόγω δεσμευτικών ημερομηνιών, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι όταν έχει προκύψει το ζήτημα αυτό των προβλητών, όταν υπάρχει απόφαση της τοπικής κοινότητας τον Ιανουάριο του 26 και διαπιστώνω ότι χρεώνεται και στο Γραφείο Δημάρχου, ότι δεν θα έπρεπε ή δεν θα είχε κάνει κάποια ενέργεια η Δημοτική Αρχή. Και το λέω αυτό γιατί από τον Φεβρουάριο του 26 μέχρι και τον Ιούνιο του 26 είναι 4 μήνες, γκρόσο μόντο, με αποτέλεσμα να χάνεται και η δυνατότητα προσφυγής κατά αυτής της απόφασης. Αυτό είναι λίγο πολύ το όλο θέμα. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, κύριε Πρόεδρε, την εισήγηση. Το οποίο, η οποία εισήγηση προφανώς έχει και ένα διατάφτα. Γιατί? Γιατί εχθές παρευρεθήκαμε αρκετοί στην λαϊκή συγκέντρωση που έγινε με πρωτοβουλία των φορέων της Νικιάνας, της Ένωσης Αλεξανδριτών Αττικής, του Φυγού και των Σκάρων. Και υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου που δείχνουν και το ποια είναι η θέση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε αυτήν την δρομολογημένη, θα πω εγώ, τοποθέτηση προβλητών, και καθότι γιατί ένα μέρος από αυτές τις προβλήτες έχουν ήδη τοποθετηθεί. Κλείνω με την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Το Φεβρουάριο του 25 και τον Μάιο του 25 και το Φεβρουάριο του 26 εκδόθηκαν 4 διοικητικές πράξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τις οποίες επιτρέπεται σε ιδιώτη η εγκατάσταση 2 πλωτών προβλητών στη θαλάσσια περιοχή Λιμνή της Νικιάνας. Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, προκύπτει ότι οι σχετικές αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα κοινοποιήθηκαν μεταξύ άλλων φορέων και στο Δήμο Λευκάδας προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Ωστόσο, το θέμα ουδέποτε εισήχθη προς συζήτηση και λήψη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να μην εκφραστεί η θεσμική θέση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του Δήμου, επί ενός ζητήματος που επηρεάζει άμεσα τον παράκτιο χώρο, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Η παράληψη αυτή συνιστά, κατά την άποψή μας, σοβαρό ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας και θεσμικής εκπροσώπησης της τοπικής κοινωνίας, καθώς στερήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η δυνατότητα να ασκήσει τις αρμοδιότητές του και να διατυπώσει με αιτιολογημένη γνώμη προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής σε λαϊκή συγκέντρωση εξέφρασαν την καθολική αντίθεσή τους στην τοποθέτηση των δύο πλωτών προβλητών στην περιοχή Λιμνή και υπέγραψαν και σχετικό ψήφισμα. Θα διαβαστεί, φαντάζομαι, από τους Προέδρους των Φορέων. Τούτων δοθέντων. Και εδώ είναι και η εισήγησή μου προς τους αγαπητούς συμπολίτες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας αποφασίζει. Πρώτον, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι το θέμα δεν εισήχθη προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρά την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων στο Δήμο. Δεύτερον, απευθύνει άμεσο αίτημα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμεναρχείο Λευκάδας, καθώς και σε άλλη συναρμόδια αρχή, για την άμεση αναστολή εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης των προβλητών έως ότου εκδικαστούν οι νομικές ενέργειες του Δήμου. Τρίτον, αποφασίζει σήμερα την έκφραση, κάτι που δεν το κάναμε όταν έπρεπε, αποφασίζει σήμερα την έκφραση αρνητικής γνώμης για την εγκατάσταση των προβλητών και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τέταρτον, συνενεί και συμπαραστέκεται στις δίκαιες κινητοποιήσεις της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας και δηλώνει ότι θα παρέχει κάθε ηθική ή οποιαδήποτε υποστήριξη απαιτείται για την αποτροπή της τοποθέτησης των προβλητών. Πέμπτον, υιοθετεί το ψήφισμα της Λαϊκής Συγκέντρωσης των Κατοίκων και των Φορέων Ένωσης των Ενατική Αλεξανδριτών Λευκάδας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας Ισκάρη και του Συλλόγου Φίλων Αλεξάνδρου Φυγός. Έκτον, εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο και τη νομική υπηρεσία του Δήμου να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ανάκληση των αποφάσεων. Και έβδομο, δηλώνει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στον παράκτιο χώρο της Νικιάνας πρέπει να πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ενημέρωση των κατοίκων και προηγούμενη θεσμική έκφραση της Δημοτικής Κοινότητας και του Δημοτικού Συμβουλίου. Και η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον κύριο Βουλευτή Λευκάδας, στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, στην Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, καθότι είναι εκτός χερσαίας ζώνης λιμένου, όπως είπαμε, και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενημέρωσης Λευκάδας. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η εισήγησή μου, η εισήγησή μας. Προφανέστατα, προκειμένου να γίνει η κτήμα του Δημοτικού Συμβουλίου και να υπάρξει και μια ομόφωνη απόφαση, που θεωρώ ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να πάρθει, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να ακούσουμε και να τροποποιήσουμε κατά την εισήγηση, αν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Κατά την άποψή μας, καλύπτει όλες τις πλευρές, όλες τις διαστάσεις. Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες, σίγουρα τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Πλην όμως, νομίζω ότι μια δυναμική παρέμβαση μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Καλέ, για την πληρότητα της εισήγησής σας, παρακαλώ για το ψήφισμα επιγραμματικά να μας πείτε, επειδή καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει το ψήφισμα της Λαϊκής Συγκέντρωσης. Έχετε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε επιγραμματικά για το ψήφισμα αυτό. Επιγραμματικά. Για το ψήφισμα της Λαϊκής. Επιγραμματικά. Αμέσως μετά. Παρακαλώ, ναι.
2: Εδώ έχει.
3: Να μπορώ να πάρω τον λόγο. Λέγομαι Σέρβος Παναγιώτης, είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Αλεξανδριτών Αττικής. Χθες κάναμε μια λαϊκή συγκέντρωση στη...
1: Να μας αναγνώσετε το ψήφισμα, παρακαλώ, ναι.
3: Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης Νικιάνας, 21/6/2026. Η θάλασσα, το νερό, οι πηγές, το δάσος και οι ακτογραμμές, οι αγιαλοί μας και τα... είναι δημόσια αγαθά. Και οφείλουμε την προάσπιση, διαφύλαξη και ανεμπόδιστη χρήση τους προς όφελος όλων των κατοίκων και των επισκεπτών της κοινότητάς μας. Η δε προάσπιση και διαφύλαξη τους αφορά πρώτον την αδειοδότηση ή ανανέωση της κατασκευής και εγκατάστασης προβλητών στο θαλάσσιο χώρο του λιμανιού και των ακτογραμμών αιγιαλών χωρίς την σύμφωνη γνώμη του τοπικού διαμερίσματος Νικιάνας, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας και της τοπικής κοινωνίας, όπως και αυτή και αν συλλογικά εκφράζεται. Δεύτερον, την απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη ανεξέλεκτη μόλυνση και ρήψη βοτρολιμάτων σε αγωγούς οβρίων, δρόμους, χωράφια και στη θάλασσά μας. Από οποιαδήποτε πηγή και αν είναι αυτά, προέρχονται ή από σκάφη ή οικίες λόγω έλλειψης αποκεπτικού συστήματος. Αυτό είναι το ψήφισμα το οποίο και θα μιλήσω.
1: Ευχαριστούμε,
3: και
1: κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Πάει ο Ζαβιτσάνος να... Ξεκινήστε εσείς, κυρία Μαργέλη, και εμείς ακολουθούμε. Ξεκινήστε.

0: Ναι.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε, για την αρχική τοποθέτησή σας.
0: Μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, επειδή όλα λέγονται εδώ έτσι πραγματικά αναλυτικά, είμαι και εγώ υποχρεωμένος να αναφερθώ αναλυτικά. Έχω ζητήσει το ιστορικό του εγγράφου όταν περίληθε εις γνώση. Δημιουργία νέου πρωτοκόλλου από τον Χρήστη, Παστέλη Μαρία, 18 Δευτέρα 25, 11-22. Προσθήκη αρχείου, Παστέλη Μαρία, 18 Δευτέρου, ώρα πάλι. Επεξεργασία εγγράφου, Παστέλη Μαρία, επίσης. Δημιουργία νέας χρέωσης Μαρίνου Λαμπρινή, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Άρα χρεώνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Πότε? 19 Δευτέρου του 25, 11:08:50. Δημιουργία νέας ενημερωτικής χρέωσης Μαρίνου Λαμπρινή, Κωνσταντινίδη Σεβαστή, από το Χρήστη Μαρίνου Λαμπρινή, 19 Δευτέρου, 11:08:50. Επεξεργασία εγγράφου από τον Χρήστη Μαρίνου Λαμπρινή, το ίδιο. Αλλαγή κατάστασης χρέωσης Μαρίνου Λαμπρινή, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ανάληψη εκτέλεσης από τον Χρήστη Σπυρίδων Αρέθας, 19 Δευτέρου του 25. Δημιουργία νέας χρέωσης Σπυρίδων Αρέθας, Τμήμα Τεχνικών Έργων, από τον Χρήστη Σπυρίδων Αρέθας. Επεξεργασία εγγράφου Σπυρίδων Αρέθας. Και δημιουργείται νέα χρέωση Σπυρίδων Αρέθας, Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρου, και μετά εν συνεχεία δεν υπάρχει τίποτε. Άρα εγώ, αυτό που λέει ο κύριος Καλός που είπε, ίσως από κακή πληροφόρηση, λέω ότι ήρθε σε μένα το έγγραφο για την τοποθέτηση. Ποτέ δεν ήρθε σε μένα. Πρώτα του 25 τεχνικές υπηρεσίες, γι' αυτό αναφέρουν την κυρία Κωνσταντινίδη, αλλά είχε χρεωθεί στον κύριο Ρέδα. Άρα δεν δόθηκε κάποια απάντηση συνέχεια. Αυτή ήταν η κατάσταση, την οποία αποδέχομαι. Αλλά σας διάβασα όχι για να απαλλάξω τον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος πως λειτουργεί και οι υπηρεσίες. Άρα λοιπόν αυτό βλέπετε ότι ποτέ δεν ήρθε στα χέρια μου. Άρα έγγραφο το οποίο έπρεπε να απαντήσω δεν ήρθε ποτέ. Είχε αυτή τη διαδρομή, αυτή την περιπέτεια, και πότε έρχεται στα χέρια μου? Πάλι από χρέωση του κυρίου Ρέθα. Όταν καλούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, να ενημερωθώ για μετάβαση της άδειας. Δηλαδή είχε δοθεί η άδεια και έγινε μετάβαση της άδειας. Ένα χρόνο μετά. Και χρεώνται σε μένα, αν δεν κάνω λάθος, τον Μάιο μήνα. Πώς, προσέξτε, πώς χρεώθηκε σε μένα? Ο κύριος Αρέθας χρέωσε Βεργίνης. Αρέθας συμμεταβάζει Βεργίνης. Το έγγραφο αυτό είναι στη διάθεσή μου. Αλλά ο Βεργίνης ποτέ δεν το πήρε. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να πάει. Είναι ένα λάθος στην πορεία, στη διαδικασία δηλαδή, χρέωσης εγγράφου.
2: Συνήθως από λάθος.
0: Τι είπατε?
2: Εξέδρεσα από ένα λάθος.
0: Ναι,
1: συνεχίστε.
0: Ακούστε.
1: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
0: Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, και να μην κάνετε έτσι, αφού το. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε τι. Εγώ κοιτάζω να δω. Γιατί το κάνετε αυτό, κύριε? Γιατί το κάνετε? Γιατί το
1: παρακαλώ,
0: κάνετε? Ωραία, συνέβηκε. Γιατί το κάνετε όμως? Ακούστε να τελειώσει. Άρα εγώ λοιπόν, κύριε Καλέ, απαντάω σε εσάς. Δεν μου ήρθε ποτέ το έγγραφο για να δώσω άδεια. Μεταβίβαση άδειας, όταν αυτό τελικά άλλαξε χέρια. Και δεν ήρθε πάλι σύμφωνα με τον κανονισμό και την πορεία του θέματος. Ποιος, κύριε Καλέ, έχετε σχηματίσει δήμαρχος? Ποιος χρεώνει τι? Το πρωτόκολλο χρεώνει. Αν πάει π.χ. στο Βεργίνη, και μην λέω εσάς, και δεν είμαι εγώ αυτός, γράφω λάθος και τι κάνω, στέλνω πίσω στο πρωτόκολλο το σχετικό έγγραφο για να χρεωθεί στο ορθόν. Δεν το στέλνω, το χρεώνω εγώ στον κύριο Τάδε και μάλιστα ως Βεργίνης, ούτε ως δήμαρχος ούτε τίποτε, τουλάχιστον αρχόταν έτσι, ως Βεργίνης. Άρα δεν πήγε λοιπόν πίσω, άρα δεν φανερώθηκε πουθενά. Επομένως εγώ δηλαδή έλαβα γνώση από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ επαναλαμβάνω, διότι προείστεμαι των υπηρεσιών. Όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είναι μια διαδρομή ενός εγγράφου που δυστυχώς επήρε την άδεια, γιατί δεν απαντήθηκε το έγγραφο στο χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος, είναι 2 μήνες, οπότε καταλαβαίνετε ότι τελικά δόθηκε η άδεια από το Υπουργείο, γιατί είναι εκτός ζώνης και είναι από πλευράς Υπουργείου που το βάζει. Εμείς γνωμοδοτούμε. Όταν εγώ έλαβα γνώση, είπα ότι πρέπει τελικά να χρεωθεί κανονικά και να πάρουν την γνώμη, γιατί πάντα παίρνουμε τη γνώμη του τοπικού συμβουλίου, πάντα, πάντα. Και όταν μάλιστα, σας το λέω σε όλους, είναι αρνητική, πάντοτε λέμε αρνητικά. Δεν έχουμε τοποθετήσει, δεν θυμάμαι καμία που πραγματικά, αν δεν ήταν θετικό, το τοπικό συμβούλιο, διοικητικό δηλαδή, το τοπικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν η απάντηση αυτή είναι στο πρώτο μέρος που αναφέρεται το όνομά μου και που με έμφαση ο κύριος Καλός το ανέφερε. Καλός, κακός, εντάξει, αλλά θα μπορούσε ο κύριος Καλός να το ερευνήσει. Δηλαδή αυτό το έγγραφο που ζήτησα εγώ, επειδή ξέρει τις διαδικασίες πρώτα και καλύτερα από μένα, θα μπορούσε λοιπόν να πήγαινε στο πρωτόκολλο και να έλεγε: μπορείτε να μου δώσετε την πορεία αυτού του εγγράφου. Θα το είχε στα χέρια του.
3: Μα το έχω, κύριε Δήμαρχε.
0: Άμα το έχετε, τότε γιατί λέτε εμένα?
3: Μα ίσως θα είχε φτιάξει το γραφείο
0: είμαι,
3: Δημάρχη.
0: Όχι, δεν είμαι. Διότι τότε σημαίνει κάτι συμβαίνει μεταξύ μας. Διότι εσείς παίρνετε λοιπόν αφορμή αυτό και κρεμάτε στα μανταλάκια τον κύριο Δήμαρχο. Κύριος Δήμαρχος όμως, σας λέω ότι ποτέ δεν έλαβε γνώση. Από λάθος, γιατί όταν ο κύριος Ανέθας πράγματι το χρέωσε.
3: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Είναι ένα. Δεν το ξέρετε.
3: Όχι, λέει η κυρία Μαργέλη, υπηρεσίες. Εγώ ξέρω, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε για να το λήξουμε λίγο αυτό. Όχι, για να το λήξουμε. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, ήμουν απολύτως σαφής. Σας είπα ότι μία από τις 4 αποφάσεις και η συγκεκριμένη του Φεβρουαρίου του 2026.
0: Δεν με αφήνετε
3: όμως. Το πρωτόκολλο 46.
0: Δεν ολοκληρώσω αυτό που λέω.
3: Δεν ολοκληρώσω.
0: Πάτε το λόγο μετά.
3: Για να το λήξουμε
0: αυτό.
1: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
0: Σας βεβαιώνω καμία. Άλλωστε, σας λέω που καταλήγω. Ο κύριος Αρέθας, ίσως από παράληψή του, πιθανώς και να το γνωρίζει έτσι εμφαντικά, δεν μπορεί κανένας να χρεώσει έτσι αυθαίρετα τον Τάδε. Όχι γιατί δεν μπορεί να αναφέρει κάποιο όνομα, αλλά γιατί δεν πάει στον προορισμό του. Τώρα πρέπει να αναζητήσει κανείς που είναι το έγγραφο. Πρέπει να πάει στο πρωτόκολλο πίσω, κύριε Κωνσταντινίδη, το ξέρουμε καλά αυτό, να πάει στο πρωτόκολλο και ξανά πάει το πρωτόκολλο να χρεώσει τον πραγματικό. Έτσι λοιπόν θα αρχίσει από την αρχή πράγματι αυτή η ιστορία. Όμως, δεν κύριε, αυτό θα πω τώρα. Όμως το αποτέλεσμα έχει συντελεστεί. Και επειδή έχει συντελεστεί, εγώ το έμαθα από την συνέλευση. Δεν κλήθηκα στη συνέλευση, κύριε Πρόεδρε, όχι, γιατί, λέω, με καλέσατε τηλέφωνο μετά, δεν ήρθε πρόσκληση για τη συνέλευση. Ναι, μου κάνατε πότε όμως, χτες που επέστρεφα, ναι ή όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Άρα με πήρατε κάποια ώρα και την ξέρετε, άρα δεν πρόφθαινα να πάω. Όταν εγώ ήρθα, ήταν ήδη με πήρε, έστειλα όμως, πήρα αμέσως τον κύριο Αντιδήμαρχο, μάλιστα, και τον έστειλα και τον παρακάλεσα, σε παρακαλώ, πήγαινε από μέρος μου και πες ότι πάτε από μέρος μου και θα εξηγήσω αύριο τι ακριβώς συνέβη. Και εξηγώ αυτή τη στιγμή. Άρα δεν είναι και παράδοξο ότι έχει συμβεί για αυτό το έγγραφο. έχει συμβεί σε πολλά και μάλιστα πρέπει να σας πω, όχι μόνο εγώ αλλά και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου που ήταν δήμαρχοι, μας εγκάλεσε και η ανεξάρτητη αρχή γιατί δεν απαντήσαμε σε έγγραφα. Και αυτό έγινε γιατί το πρωτόκολλο είχε κάνει λάθος χρεώσεις και δεν πήγε ποτέ. Αυτό τουλάχιστον εγώ το έχω αντιμετωπίσει και οι πρώην συνάδελφοι το έχω αντιμετωπίσει. Επομένως φταίει κάποιος, κοιτάξτε, κάποιος φταίει, είναι φανερό, αλλά δεν έγινε επίτηδες δηλαδή αυτό από κανέναν. Προέκυψε όμως αυτό. Αυτό θα διορθωθεί, κύριε Πρόεδρε, θα διορθωθεί. Εμείς εδώ όταν θα έρθει το θέμα και θα πάρουμε θέση αυτή τη στιγμή, είμαστε αρνητικοί. Επομένως δεν είναι κάτι που έχει χαθεί. Και επαναλαμβάνω, η γνώση μου δεν ήταν επί του εγγράφου, ήταν επί της μεταφοράς της άδειας από ένα στον άλλον. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό. Άρα εκείνο δεν ήρθε ποτέ στη γνώση μου, ούτε και από πλευράς αρέθα. Ήρθε λοιπόν η άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Καλέ. Σας το λέω, αν θέλετε να σας δώσω και αυτά εδώ πέρα, νομίζω ότι έχετε πιστεί, αν όχι, ελάτε να σας δώσω το έγγραφο. Ορίστε, να πάρετε όλα. Άρα, και δεν τα βάζω μαζί σας. Πήρατε αυτή την πληροφόρηση, πήγατε εκεί, αλλά μου κάνει εντύπωση. Έχετε γνώση, πολύ καλή. Είστε προηγούμενος δήμαρχος. Άρα, όπως ζήτησα εγώ, είπα, δώστε μου την πορεία του εγγράφου. Και μου το δώσανε όχι μονάχα ημερολογιακά, και με ώρες. Και αναφέρεται και το όνομα, ποιος χρεώνει, τι γίνεται. Αυτό συνήθως γίνεται. Αλλά μπορεί να συμβεί, ξαναλέω και τελειώνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια εδώ συνέπεσε να έχει ένα αποτέλεσμα που δεν θέλει η τοπική διοίκηση εκεί, έτσι. Δηλαδή του Αλεξάνδρου. Μιλάω για την κοινωνία, παιδί. Μιλάω τώρα, μιλάμε τυπικά, διότι η κοινωνία δεν το μαθαίνει, το μαθαίνει μετά. Ορίστε.
4: Η κοινωνία δεν αντέδρασε το
0: 25. Ναι. Αυτό όμως πράγματι μου λέει τώρα ο Γενικός, διότι αν αυτό είχε κοινοποιηθεί το 25,
4: είχε
0: κοινοποιηθεί στην διοίκηση.
4: Δεν αντέδρασε.
0: Άρα δεν αντέδρασε. Εν πάση τόση, είναι γεγονός ότι δεν αντέδρασε το 25. Ναι, είχε. Δεν σα λέμε, αφήστε το
1: ολοκληρώστε,
0: να
1: ολοκληρώστε.
0: Σας λέμε λοιπόν αυτό ότι σας είπα είναι,
1: μάλιστα,
0: είναι με ακρίβεια. Τι είπατε? Το 25.
1: Ναι.
0: Τι λέτε τώρα, για το έγγραφο σας λέω. Για το έγγραφο μιλάμε, το συγκεκριμένο έγγραφο. Αν θα έπρεπε πράγματι να δώσω άδεια ή όχι. Και η άδεια δόθηκε, σας λέω, όχι από κάποιο όργανο. Δόθηκε από το ίδιο το Υπουργείο, διότι δεν απαντήθηκε το έγγραφο. Μα αυτό έχει σημασία.
1: Κατανοητό.
0: Αφήστε τα αυτά. Είστε,
1: κατανοητό,
0: λέτε,
1: κύριε.
0: Γράφετε ότι είστε δημοσιογράφος.
1: Κατανοητό.
0: Ωραία λοιπόν. Δεν τα καταλαβαίνετε αυτά που λέμε. Άμα δεν τα καταλαβαίνετε.
1: Διεύκρι, συνεχίζεται η διαδικασία.
0: Και μερικούς παραβάτες.
1: Συνεχίζεται.
0: Καταλαβαίνετε και αυτά που γράφουν.
1: Συνεχίζεται.
0: Εκεί που παραβιάζει, συνεχώς.
1: Συνεχίζεται.
3: Διευκρινίζει. Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Άρα τελειώνω λοιπόν. Τελειώνω λοιπόν. Έγινε εκ παραδρομής. Πράγματι, διότι χάθηκε το έγγραφο μέσα σε αυτή τη διαδρομή.
2: Υπάρχουν άλλες δημιουργίες.
1: Συνεχίζετε, κύριε Δήμαρχε.
0: Δεν έχω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Και η τοποθέτησή μου, επαναλαμβάνω, είναι αρνητική και θα την έχετε επίσης.
1: Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Δρακονταϊδης.
3: Κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή... Για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, να πάμε παρακάτω, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο ανεδείχθη, αλλά τους κατοίκους τους αφορά και αυτό, αλλά τους αφορά και το αύριο. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε συμπληρώνετε, γράφετε ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο 4753, 26 Δευτέρου του 26, που αφορά την τροποποίηση της μίας εκ των δύο αδειών, 26 Δευτέρου, 26 είναι η ημερομηνία του εισερχομένου της απόφασης του Υπουργείου και την ίδια ημέρα πήρε αυτό το πρωτόκολλο που σας είπα 4753, χρεώθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες 4753, χρεώθηκε την ίδια μέρα στις τεχνικές υπηρεσίες, στο Γραφείο Δημάρχου και στην κοινότητα Αλεξάνδρου. Αυτό είναι ό,τι ακριβώς ανέφερα. Συγκεκριμένες χρεώσεις. Την ίδια ημέρα σε 26 Δευτέρου του 26. Η απόφαση του Υπουργείου με την ΑΔΑΤΗ συγκεκριμένη έχει ημερομηνία την ίδια ακριβώς. 26 Δευτέρου. Κοινοποιήθηκε στους παραλήπτες, εδώ που είναι μέσα και ο Δήμος Λευκάδας, και το πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας με τον αριθμό 4753.
0: Επήγε στην υπηρεσία.
3: Ίδια ημέρα αυτά.
0: Άρα αυτή η ενέργεια. Η υπηρεσία.
3: Η υπηρεσία ενέργεια προφανώς. Αλλά λέμε ότι οι χρεώσεις ήταν τεχνικές υπηρεσίες, Γραφείο Δημάρχου και κοινότητα Αλεξάνδρου.
0: Αυτό αφορά την άδεια.
3: Αυτό.
0: Άρα την άδεια επαναλαμβάνω. Όχι το έγγραφο. Μην κάνετε πάλι σύγχυση.
3: Εγώ κάνω σύγχυση, κύριε Δημαρχέ.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Δρακονταϊδή. Νομίζω το δικαιούται. Κύριε Δρακονταϊδή, με συγχωρείτε. Να διευκρινίσω μόνο. Με συγχωρείτε, κύριε Δρακονταϊδή, ότι ψηφίζει και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρου, κύριος Παναγιώτης Βρετός, εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίαση. Καταρχάς, έχετε το λόγο, κύριε Δρακονταϊδή.

0: Σας ακούμε, κύριε Δρακονταϊδή.
1: Δεν πειράζει.

Λέει ως δικαιολογία ότι δεν μπορεί να συνοηθεί με τον αντιπεριφερειάρχη.

0: Τι να πάρω, μωρέ, έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, βάλε χρόνο, πρόεδρε. Ξεκινάμε το θέμα μας. Κατά τη γνώμη μου, ανεξάρτητα από το τι διημήφθη το συγκεκριμένο ζήτημα και αν λήφθηκε το έγγραφο από τη Δημοτική Αρχή, δεν λήφθηκε και τα λοιπά, θα πω παρακάτω, αυτό είναι δευτερεύον. Ποιο είναι το πρωτεύον? Ποια είναι η αντίληψη που έχει μια Δημοτική Αρχή για τα θέματα της ανάπτυξης και ευρύτερα και πιο συγκεκριμένα για το θέμα του τουρισμού? Μόνο το να επαναλαμβάνω τον τελευταίο καιρό ότι η Δημοτική Αρχή, και αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη της, όχι γιατί δεν χρεώθηκε το έγγραφο, αυτή είναι δεύτερη, μικρότερη ευθύνη της, δεν ασχολείται ούτε με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, ούτε με τη χωροταξία την πολεοδομική. Δεν ασχολείται. Όλα αυτά τα θέματα όμως, σαν και τούτο ή σαν και τα άλλα που έχουμε να κουβεντιάσουμε ακριβώς μετά και αφορούν τα σίβωτα, άπτονται αυτού που είπα, του γενικού. Επ' αυτού λοιπόν η Δημοτική Αρχή δεν εκφράζει την άποψή της. Λέει καμιά φορά κουβέντες ωραίες και τα λοιπά. Θέλω με τη Λευκάδα να καταντήσει σε λίγα χρόνια από τώρα, πώς να το πω, ένας τόπος που δεν θα μπορούν να ζήσουν οι κάτοικοί της. Προφανώς, ως τι θέλουν, δικαίωμά τους, αλλά δεν θέλω να πάρουν και εμένα στο λαιμό τους ή τον κάθε εμένα που έχει μια διαφορετική άποψη. Προφανώς, δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να μπούμε σε σπήλαια. Εξέδρες, πλωτές. Υπάρχουν περιπτώσεις σε λιμάνια που χρειάζονται. Φυσικά. Ένα λιμάνι δεν έχει καθόλου πλωτή εξέδρα. Πιέζεται. Τι κοιτάς για να δεις αν πρέπει να μπει? Κοιτάς τη φέρουσα ικανότητά του. Και εκεί εξετάζεις και περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα χωροταξίας, δηλαδή αν χωράει, δεν χωράει, τι μπορούν να μπουν, τι δυσκολίες δημιουργεί στο λιμάνι κτλ. Και κρίνεις. Αυτά σε ό,τι αφορούν τα λιμάνια. Εδώ όμως, όπως και στο επόμενο θέμα στα σίβωτα, είμαστε εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα. Άρα μιλάμε ότι μπορούν με αυτή τη λογική ακριβώς σε όλες τις ακτές της Λευκάδος πλην των λιμένων να κάνει και ένα αίτημα ο καθένας και να ζητάει να μπει μια εξέδρα. 2 λεπτά. Τα 18 της Λυγιάς, τα πολλά από αυτά αφορούσαν τη χερσαία ζώνη λιμένα. Εδώ όμως ξαναλέω, αναφερόμαστε εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα. Άρα το τι αντίληψη έχει για την ανάπτυξη καθορίζει και τη στάση σου, όχι σε επιμέρους ένα ζήτημα, αλλά συνολικότερα. Δεύτερο που πρέπει να εξετάσεις, αυτή η πλωτή εξέδρα εκεί που θα μπει, γιατί και εκτός χερσαίας ζώνης μπορεί να υπάρχουν μέρη που μπορεί μια πλωτή εξέδρα να μπει και να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Εδώ οι συγκεκριμένες μπαίνουν 30 μέτρα από το λιμνί. Δηλαδή αυτό δεν το πάρεις υπόψη σου όταν θες να πάρεις θέση. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι θέματα στα οποία η κάθε δημοτική αρχή, αλλά και η δική μας, πρέπει να έχει σαφή προσανατολισμό. Σε όλα τα πράγματα ισχύει το παν μέτρον άριστο. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε όλη τη Λευκάδα να την κάνουμε όλο εξέδρες, ούτε να μην πήγε καμία. Παράδειγμα το λιμάνι της Λευκάδας. Σας πρότεινα εδώ, κοιτάζω τώρα τον κύριο Κάτσενο γιατί ήταν και παρόν σε αυτή τη συνεδρία. Εφόσον και εσείς το παραδεχθήκατε ότι στο λιμάνι της Λευκάδας οι 7 εξέδρες που υπάρχουν εντός λιμένα έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση και περιβαλλοντικά και αισθητικά και από όποια άποψη και αν το δεις τραγική, σας πρότεινα, δεσμευτείτε εδώ και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί του χρόνου οι 7 εξέδρες να γίνουν 4, όσες είναι και η φέρουσα ικανότητα του λιμανιού της Λευκάδας. Και τώρα προσγειώνομαι στην Γιάννα. Ακούστε, και η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρου δεν αφορούσε, που πήρε το Γενάρη, δεν αφορούσε τις συγκεκριμένες, γιατί είναι η τοποθέτησή της ήταν για το λιμάνι. Δεν ξέρω αν, εγώ δεν κάνω τέτοιες κρίσεις, εγώ λέω τι λέει το χαρτί της απόφασής της. Επίσης πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η εγκύκλειος του Υπουργείου που βγήκε το 21, η Υπουργική Απόφαση μάλλον και λέω εγκύκλειος, η Υπουργική Απόφαση που βγήκε το 21 και που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο, ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι αν εκφράζουν γνώμη κτηματική υπηρεσία, οι ενάλειες, πώς το λένε, ο Δήμος κτλ, όντως βάζει, λέει η επιλέξη, εάν στο δίμηνο δεν δοθούν οι απόψεις, ενώ η γνωμοδότηση δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. Αυτό ορίζει η Υπουργική Απόφαση. Άρα, βεβαίως πολλές φορές εμείς μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά και να πούμε να μην μπει και το Υπουργείο που εξυπηρετεί διάφορα, τέλος πάντων δεν είναι της ώρας, συμφέροντα μπορεί να εγκρίνει. Αλλά τουλάχιστον εμείς να έχουμε κάνει το καθήκον μας. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Για να αποδείξω ότι αυτά που λέτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, και που είπατε ότι συνενείτε και ότι δεν πρέπει να μπουν στο συγκεκριμένο σημείο, στο Λιμνί δηλαδή, οι συγκεκριμένες εξέδρες, ουσιαστικά δεν τα πιστεύετε. Και θα σας το αποδείξω αυτό που λέω, γιατί δεν θέλω να κάνω γενικές κρίσεις χωρίς περιεχόμενο. Και προκαλώ και προσκαλώ ταυτόχρονα και τους κατοίκους της Ζικιάνας, μόλις τελειώσει το θέμα, να μην φύγουνε, να μείνουν εδώ. Όχι από μαζοχισμό, γιατί έτσι κι αλλιώς το απόγευμα σας το χάσατε, αλλά γιατί θα δείτε ότι για το ίδιο θέμα στα Σίβωτα, εκτός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, έρχεται η Δημοτική Αρχή, παρότι πριν μια εβδομάδα που ξανάρχεται το θέμα τους είπαμε ότι κάντε το στην άκρη και τα λοιπά, έρχεται με θετική γνώμη να μπουν στα Σίβωτα. Και επειδή από τα Σίβωτα εδώ δεν είναι κανένας για να διαφωνήσει, μπορεί και να συμφωνούνε. Εμένα δεν με απασχολεί όμως. Δεν έχω την άποψη ότι οι πολίτες έχουν πάντα δίκιο. Ποτέ δεν την είχα, επομένως δεν μπορώ να την έχω και τώρα. Εμείς επομένως αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Δημοτική Αρχή, αυτά που είπε ο Δήμαρχος πριν από 10 λεπτά ακριβώς, δεν ισχύουν. Γιατί αμέσως μετά εισηγείται θετικά να μπουν δύο στα Σίβωτα. Που μέσα στο λιμάνι έχει 6-7, ούτε και ξέρω πόσες έχει. Δηλαδή η Νικιάνα είναι μπροστά της, το λιμάνι της Νικιάνας είναι... Αν πάτε στα Σίβωτα θα κόψετε και εκεί τις φλέβες σας. Είναι σαν κατάσταση σαν το λιμάνι της πόλης. Άρα συμπέρασμα. Ή κρατάμε και τέλειωσα πρόεδρε. Ή η Δημοτική Αρχή έχει μια σταθερή αρχή που με συγκεκριμένα κριτήρια, και όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, και οι δημοτικές παρατάξεις, με συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογα με το θέμα που έρχεται θα πρέπει να κρίνουν αν μια πολιτή εξέδρα πρέπει να μπει ή απλώς όπου μας βολεύει και θέλουμε να κάνουμε και κάνα ροσφετάκι λέμε ναι, και όπου δεν μας βολεύει λέμε όχι, για να είμαστε καλοί με τον κόσμο. Εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και ανεξάρτητα αν αυτό μας στοιχίζει και πολιτικά, αδιαφορούμε. Θέλουμε να λέμε τη γνώμη μας. Τούτων δοθέντων λοιπόν είμαστε κατηγορηματικά για να μπουν και μάλιστα η Δημοτική Αρχή πρέπει να προχωρήσει, και νομίζω το λέει και η πρόταση που έκανε ο κύριος Καλός, σε κάθε μέτρο, νομικό ή άλλο, ούτως ώστε να δώσει τη μάχη για να αποσυρθούν αυτές οι εξέδρες μετά την τοποθέτησή τους, γιατί ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί. Εμείς λοιπόν αυτή την άποψη θα τη στηρίξουμε. Έτσι, το φραστικό τώρα δεν είναι, κύριε Καλέδη, για μας πρόβλημα, έτσι. Η ουσία μετράει και η ουσία είναι ότι είμαστε αντίθετοι στο να μπουν οι εξέδρες για τους λόγους που ανέφερα. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία, δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί και η δεύτερη, ενός έχει τοποθετηθεί και η δεύτερη, ενός ετούντος. Δεν χρειάζονται τα ονόματα, δεν έχουν και σημασία. Είναι ακόμα προς τοποθέτηση και έγινε μία συζήτηση χτες στην συνέλευση των κατοίκων για το πού είναι να τοποθετηθούν άλλες δύο. Και είναι και άλλες δύο οι οποίες απορρίφθηκαν, μία με αρνητική γνωμοδότηση του Λιμεναρχείου και μία με αρνητική γνωμοδότηση της Κλιματικής Υπηρεσίας. Συνολικά δηλαδή μιλάμε για 6 αιτήσεις, από τις οποίες καμία δεν ήρθε για γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τίθεται ένα ερώτημα από μόνο του, επειδή σχεδόν όλες, δεν ξέρω αν έχουν έρθει όλες οι αιτήσεις από τη Λιγιά, έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω ξαναλέω αν έχουν έρθει όλες, και έχουμε γνωμοδοτήσει αρνητικά βάσει και της απόφασης της εκεί τοπικής κοινότητας. Γιατί οι αιτήσεις και οι αιτήσεις από το Υπουργείο για γνωμοδότηση από το Δήμο στην περίπτωση της Νικιάνας χάνονται όλες, και γιατί έρχονται όλες από τη Λιγιά? Ενοχλεί τις υπηρεσίες ο αντίστοιχος πρόεδρος της Λιγιάς και δρομολογεί τις διοικητικές εξελίξεις? Είναι στην ευθύνη δηλαδή του ότι προερίστε ο πρόεδρος που ενοχλεί και λέει παιδιά φέρτε το, γιατί έχει έρθει και σε μας το έγγραφο και πρέπει να... Σύμφωνοι, κοντά στην προθεσμία όπως επισημαίνεται σωστά. Είναι αυτή η λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών? Κατά τη γνώμη μας είναι λάθος. Και δεν είναι λάθος δεν είναι λάθος κατά λάθος, αλλά είναι λάθος εσκεμμένα. Δεδομένη η άποψη της Δημοτικής Αρχής, και είμαστε αντίθετοι, ότι είναι υπέρ του να δίνουμε ό,τι μπορούμε προς επιχειρηματική εκμετάλλευση. Είμαστε αντίθετοι με αυτή τη λογική, και είμαστε αντίθετοι και με τη λογική του να βγάλουμε τη μεζούρα και να μετρήσουμε την όποια φέρουσα ικανότητα κάπου. Ξέρουμε από την πολιτική μας ανάλυση ότι το κέρδος δεν λογαριάζει τίποτα. Όπου υπάρχει χρήμα, όταν το αφήσεις θα εξαπλωθεί. Και υπάρχει και η σχετική νομοθεσία για να γίνει αυτό με κάθε τρόπο. Ακόμα και αν υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την εκάστοτε τοπική κοινότητα. Με αυτή την έννοια είναι χρέος ενός Δήμου να βάλει εμπόδια στην επιχειρηματική εκμετάλλευση. Είπα και χτες στη συνέλευση στην Γιάννα ότι το κόστος είναι ευτελές. Περίπου 50 ευρώ το τετραγωνικό βγαίνει. Αναλογιστείτε πόσο νοικιάζεται μία θέση ελιμενισμού και φυσικά πόσο αγοράζεται από αυτόν που την νοικιάζει και το νερό και το ρεύμα. Στο τέλος πώς οικονομιούνται. Την ίδια αντίληψη έχουμε και για τα λιμάνια. Τα λιμάνια, κατά τη γνώμη μας, πρώτα απ' όλα πρέπει να εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα και για το λιμενικό ταμείο, το ρόλο του, την διαστρέβλωση που κατά τη γνώμη μας υπάρχει και τα λοιπά. Δεν επεκτείνομαι για να μην τρώω το χρόνο. Έχει υποχρέωση κατά τη γνώμη μας ο Δήμος να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων. Εμείς θα το κάνουμε, το κάναμε και θα το κάνουμε και στο μέλλον έτσι κι αλλιώς, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να δεσμευτούμε και με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι πράγματι θα είμαστε στο πλευρό των κατοίκων όποιες ενέργειες κατόπιν εορτής και με ευθύνη του Δήμου και του κυρίου Δημάρχου. Νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή να συζητάμε για τη διαδρομή του εγγράφου και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήθελε να απαντήσει ο Δήμαρχος επί της ουσίας. Ότι δεν φταίει. Δεν είναι τυχαία η έκφραση «τα παράπονά σας» στο Δήμαρχο. Έχει την πολιτική ευθύνη για το οτιδήποτε συμβαίνει.
2: Το δήλωσε ο κύριος Δήμαρχος αυτό.
1: Συμφωνούμε.
2: Ολοκληρώστε κύριε Βαριώτη.
1: Εμείς θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση αν και διαφωνούμε πολιτικά και με τη λογική μερικής ή και τα λοιπά επιχειρηματικής αξιοποίησης. Θα είμαστε στο πλευρό των κατοίκων και φυσικά καλούμε τους κατοίκους να μην υποστείλουν τη σημαία του αγώνα τους.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντίνου. Ο κύριος Δήμαρχος ζήτησε το λόγο.
3: Απαντήσουμε.
2: Ναι.
3: Ιστερήσω. Λοιπόν, καταρχήν απάντησα τι συνέβηκε. Και νομίζω ότι πρέπει να επικαλείται ο καθένας, ο επόμενος που μιλάει, να επικαλείται αυτά που λέγονται από τον προηγούμενο και όχι να τα διαστρεβλώνουμε. Δεύτερο, τουριστική αντίληψη. Τουριστική αντίληψη υπάρχει, έλλειψη. Αλλά δεν είναι αποτέλεσμα μονάχα του Δήμου. Ευρύτερα, δεν υπάρχει πράγματι κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και το έχουμε θέσει. Γιατί εδώ οι κρίνοντες κρίνονται. Για να δούμε, 2024, να τα σημειώσετε αυτά, είχαμε 13 αιτήσεις, μιλάμε για εντός ζώνης. Εγκρίναμε μονάχα μία. Απορρίφθηκαν 10. Συν μία η οποία είπαμε ότι δεν...
4: Ethiopia, officially the Federal Democratic Republic of Ethiopia,
3: is a landlocked... Ethiopia. Ethiopia. Λοιπόν, άρα από τις 13 λοιπόν εγκρίναμε μία. Αυτό το 24. Το 25 υπέβαλαν αιτήσεις 13 για να επιμεριστούν όχι οι ευθύνες, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί οι στατιστικές πρέπει να λέγονται. 25, 13 αιτήσεις εγκρίθηκαν πράγματι οι 9 οι οποίες είχαν προέλθει και από προηγούμενες αιτήσεις. Δηλαδή οι αιτήσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια. Το 26 μέχρι τώρα υποβλήθηκαν 9 αιτήσεις. Εγκρίθηκαν 2. Άρα 12 στις 35, επί 2,5 χρόνια. Το 23 αιτήσεις 7 εγκρίθηκε 1. Συγγνώμη, ναι, απορρίφθηκε 1. Εγκρίθηκαν λοιπόν το 23 7 και απορρίφθηκε 1. Το 22 δόθηκαν 23 άδειες. Πριν από το 22 οι άδειες τελικά δινόντουσαν για ένα χρόνο. Μετά από το 23 άλλαξε. Άρα λοιπόν εμείς 12 στις 35, 30 στις 45 το 23 και 22. Πάμε τώρα, ενδιαφέρουν εμάς κύριε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ξενοφώνω. Ενδιαφέρουν εμάς, να δούμε τι κάνουμε. Όλα κρίνονται, πώς δεν σας ενδιαφέρει. Άμα λέμε έτσι, τι κάνουμε. Για να δούμε λοιπόν, συγγνώμη.
5: Αυτές που χαθήκανε, τις περιλαμβάνεσαι αυτά που είπατε.
3: Ποιες χαθήκανε.
5: Αυτές που είπατε πριν, ότι δεν πήρατε έγγραμμα.
2: Συνεχίστε.
3: Μία κύριε έχω, μία.
5: Όχι μία, δύο. Ήδη δύο.
3: Η δεύτερη, όχι. Δεν χάθηκε. Κάντε λάθος.
2: Συνεχίστε.
3: Κάντε λάθος. Λοιπόν, νομίζω ότι πάντατε όλοι είστε εδώ, σαν και εμείς δηλαδή, δεν λέμε αλήθειες. Εμείς είμαστε δηλαδή κάτι άλλο. Εντελώς. Δεν ζούμε στην κοινωνία. Δεν απαντάμε εμείς στις αλήθειες. Η αλήθεια υπάρχει κάπου αλλού. Ενώ εδώ εμείς λέμε ψέματα.
2: Συνεχίζουμε χωρίς διάλογο, κύριε.
3: Πάμε Δημοχή. Λοιπόν. Εκτός ζώνης λιμένος. Πάμε. 2015-2006. Είχαμε μέχρι το 2023 κάποιες από αυτές. Πάμε λίγο πριν, γιατί το 17, 18 και 19 πραγματικά δεν εγκρίθηκε καμία. Γιατί δεν υποβλήθηκαν, δεν ξέρω, η στατιστική, τίποτα. Πάμε λοιπόν, αφήστε, θα τα ακούσετε τώρα. Το 20 λοιπόν εγκρίθηκαν 9. Το 21, 26. Το 22, 26. Το 23, 30. Κάντε λοιπόν λογαριασμό, 40, 70, 6, 9, 15, 82 κλπ. 87. Άρα αντιλαμβάνεστε, όσοι τελικά μιλάμε, αντί τελικά να θέσουμε ένα θέμα και το οποίο έχει θέσει αυτή η διοίκηση, η σημερινή διοίκηση πρέπει να καταλαβαίνετε και να ξέρετε, και όσοι γράφουν μάλιστα και δημοσιοποιούν, να ξέρετε την πραγματικότητα. Γι' αυτό τα λέμε. Άρα λοιπόν, εδώ, αν θέλουμε να υπάρξει μια ενιαία πολιτική, εμείς λέμε τουλάχιστον το εξής. Δεν εγκρίνομαι όταν το τοπικό συμβούλιο λέει όχι. Γνωμοδοτούμε. Τι εννοείτε, κύριε, δεν προβλέπετε?
6: Όχι, σε διάλογο. 35-43 Αυγούστου του 2021.
3: Ναι.
6: Δεν προβλέπετε ότι πρέπει να γνωμοδοτήσει πρώτα το τοπικό συμβούλιο.
3: Λοιπόν.
6: Δεν αναφέρεται καν.
3: Αφήστε το, είναι δική μας. Λοιπόν, εμείς σεβόμαστε τους πρόεδρους. Ακούστε, εμείς σεβόμαστε πρόεδρους. Και πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε.
2: Ναι, παρακαλώ, μπορείτε.

0: Πρόεδρε.
1: Η αντιδήμαρχος, πρώτα κυρία Κωνσταντινίδη, σεβαστή έχει το.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ να συμφωνήσω και συμφωνώ με το παράπονο και με τη διαμαρτυρία του, της κοινότητας Αλεξάνδρου, να το πω έτσι τώρα, Νικιάνας Αλεξάνδρου κλπ. Όπως και κάθε... Πώς? Ναι. Γιατί πράγματι αυτό με τις πλωτές εξέδρες έχει παραγίνει. Και μέσα στα λιμάνια, λιμάνι Λευκάδας, λιμάνι Νικιάνας, λιμάνι Νιδριού, λιμάνι Σιβώτων, όπου και να δεις υπάρχει ένας υπερκορεσμός. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω και βέβαια να το δούμε το θέμα αυτό και βέβαια να γίνει προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι η προσπάθεια η οποία επίσης πρέπει να γίνει είτε με τον σχεδιασμό είτε με την έτσι φέρουσα ικανότητα και λοιπά, αν θα εκπονηθεί μελέτη για λογαριασμό του λιμενικού ταμείου όσον αφορά τα λιμάνια και όσον αφορά τα εκτός λιμανιών θαλάσσιους χώρους από πλευράς Δήμου, πρέπει να επαναξεταστεί το σύνολο των ήδη τοποθετημένων εξεδρών, γιατί όπως είπαμε πλέον μόνο ζημιά σε αυτό τον τόπο κάνει και περιβαλλοντική και ποιοτική και μιας κατάστασης αφόρητης και για τον τόπιο και για τον οποιονδήποτε ήθελε επισκεφθεί αυτό το νησί. Εγώ βέβαια θα αναφερθώ, επειδή η προηγούμενη ιδιότητά μου δεν με αφήνει να ησυχάσω, θα αναφερθώ από το 21 και μετά σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί η περίπτωση της Λιγιάς αποτελεί την εξαίρεση σε ό,τι συνέβαινε σχετικά με την τοποθέτηση, και αναφέρομαι εκτός λιμανιών, δεν αναφέρουμε στις περιπτώσεις του λιμενικού ταμείου. Λοιπόν, η περίπτωση της Λιγιάς αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση όσον αφορά την τοποθέτηση των εξεδρών, η οποία τοπική κοινότητα της Λιγιάς για 17 ή 18 υποθέσεις, για τις οποίες όσες ήρθαν τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα και την τιμή να τις εισηγηθώ σε συνεννόηση μαζί τους, λοιπόν ήταν η μόνη η οποία κυνήγησε τα θέματα, τις αιτήσεις, αντέδρασε, είχε τα αντανακλαστικά, έντυσε πολύ όμορφα και ανέλησε τους λόγους για τους οποίους αντιδρούσε και δεν ήθελε την τοποθέτηση των εξεδρών, και πατώντας αυτή τη γνωμοδότηση της τοπικής κοινότητας ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωμοδοτήσεις μάλλον, οι οποίες τελικά επειδή ήταν και αρνητικές έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο, και δεν, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δόθηκε άδεια τοποθέτηση εξεδρών. Λοιπόν, θα αναφέρω εγώ, δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω γιατί είναι αναρτημένο στο ιδιάβια, δεν έκατσα να τις ψάξω όλες, ενδεικτικά όμως για να λέμε εδώ τα πράγματα με το όνομά τους. 2 έκτου του 21. Στην περιοχή, θαλάσσια περιοχή Νιδριού, χωρίς γνωμοδότηση των συναρμόδιων, αυτό είναι το σχετικό που φαίνεται ότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση, είναι το τελευταίο αναφερόμενο στα έχοντας υπόψη, 85,95 τετραγωνικά μέτρα, όλες αυτές είναι για πενταετία, και μετά την πενταετία είναι αυτό που είπα να ψάξουμε να τις, έτσι, να τις ξαναδούμε στην περιοχή Νιδριού και άλλη στην περιοχή του Νιδριού. Αν θέλετε λέω και ονόματα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως δεν είναι αυτό το νόημα. Θα τα δώσω και στα πρακτικά για να και όποιος θέλει, ναι. Λοιπόν, 28/7/21, 77,5 τετραγωνικά εξέδρα, πάλι στον κάβο του Νιδριού. Στο μεγάλο αυλάκι Νιδριού επίσης, 2/2/24, κατόπιν διαδικασίας που ξεκίνησε και ήρθε τον 11/23 στο λιμεναρχείο, γιατί ο κύριος Καλός δυσφορεί, αλλά επειδή το... βλέπω κάτι μου λέει.
2: Εγώ κύριε Κωνσταντινίδη, όχι, κάτι τι λένε, εγώ δυσφορώ.
0: Όχι, γιατί για μένα η εισήγηση, ας πούμε, έτσι όπως είναι, δεν νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί εδώ, και βέβαια, εντάξει, θέλετε να αναφερθώ και στη δικιά
2: μας.
0: Να αναφερθώ στο γέννη, να αναφερθώ στα σίβωτα σε άλλη περίπτωση, όπου το λιμενικό ταμείο λέει δεν είναι αρμόδιο και παρόλα αυτά δεν έρχεται. Θα σας πω, ναι Φόντα, ναι Φόντα. Σίβωτα, Γριά Λαγκάδα, λοιπόν, για τον πόντε της Λευκάδας, για το πόντε της Λευκάδας 150 τετραγωνικά εξέδρα χωρίς γνωμοδότηση τοπικού συμβουλίου που αφορά όλους. Λοιπόν, επίσκοπος Νικιάνας, με σκοπό την πρόσδεση. Λοιπόν, 28/4/22.

0: για 5 χρόνια.
1: Επίσκοπος
0: Νικιάνας, ναι. Λοιπόν, 26 και 40 τετραγωνικά η πρώτη αίτηση του κυρίου αυτού, η δεύτερη αίτηση 17, δεν λέω τις αιτήσεις, λέω τις αποφάσεις του Υπουργείου που είναι εγκριτικές. 17 Τετάρτου του 24, στην ίδια περιοχή από τον ίδιο, λοιπόν, 41 και 80 τετραγωνικά. Θαλάσσια περιοχή, όχι, καμία. Αυτό σας αναφέρω, αυτό σας αναφέρω.
2: Όχι, δεν ισχύει.
0: Νικιάνα Λευκάδας επίσης, θαλάσσια περιοχή, Νικιάνας... 30 τετραγωνικά είναι 23/5 του 22, 8/6 του 22, Νικιάνα Λευκάδας, εταιρεία local ξέρω και λοιπά. 30 τετραγωνικά.
3: Κατανοητό, κυρία Κωνσταντινίδη.
0: Ναι, περιοχή Νικιάνας, 25/1 του 23, 30 τετραγωνικά. 15/5/23, θαλάσσια περιοχή Νικιάνας, 60 τετραγωνικά εξέδρα. Λοιπόν, και
3: για, για την εισήγηση, κυρία Κωνσταντινίδη, λοιπόν, έχετε να παρατηρήσετε κάτι. Κυρία Κωνσταντινίδη. Κυρία
0: Αντιδήμαρχε. Επειδή ακριβώς αυτές, όπως βλέπετε, φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Και με τον α ή β τρόπο, το Συμβούλιο ή ο Δήμος, αν το θέλετε, δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Επομένως, ακούστε, γιατί αν δείτε όλα αυτά τα πρωτόκολλα, μπορεί να χρεώνονται από μέρους του πρωτοκόλλου στην τοπική κοινότητα και να κοινοποιούνται είτε στον Δήμαρχο, είτε στον Αντιδήμαρχο, είτε στον ξέρω εγώ, αλλά εάν η τοπική κοινότητα της κάθε περίπτωσης δεν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πράγμα για να έχει το μυαλό της, δεν υπάρχει. Και μάλιστα ο γραμματέας που είναι ορισμένος για την κάθε ή η γραμματέας που είναι ορισμένος για την κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Νίκος ο Διγενής, επειδή το έζησα εγώ πολύ έντονα με την κοινότητα Λυγιάς, έτσι, ήταν περιπτώσεις όπου τις βγάλαμε, τις έβγαλαν και τις φέραμε να τις...
3: Κυρία Αντιδήμαρχε, στην εισήγηση έχετε να παρατηρήσετε κάτι, κυρία Αντιδήμαρχε, κάτι είπατε για την εισήγηση, για το κείμενο της εισήγησης.
0: Ναι, αυτό τώρα το αρχικό, ότι λέμε τώρα, ναι, ότι η παράληψη αυτή συνιστά σοβαρό ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας και λοιπά, εντάξει, νομίζω μπορούμε άνετα να τα...
3: Μάλιστα, το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος. Κύριος Σολδάτος, Γεώργιος.
4: Κάτσε να τα πω χωριάτικα, εγώ δεν τα θέλω έτσι. Θα πω και εγώ λίγο χωριάτικα τώρα. Νομίζω εδώ μέσα όλοι μας είμαστε περίπου στη ίδια κατεύθυνση. Όλοι έχουμε πάρει χαμπάρι τι σημαίνει στο νησί. Τα λιμάνια μας έχουν γίνει, θα λέγα, σε πολλές περιπτώσεις η φλήκη των ιδιωτών και των επενδυτών. Δεν αντέχεται όλο αυτό, είναι σίγουρο. Και ξεκινά από το Δήμαρχο που το έχει πάρει χαμπάρι, εμάς, τους απέναντι, τον κόσμο. Κύριε Καλέ, μάλλον όχι, κύριε Δήμαρχε. Θα σας πω από αυτό το βήμα μπράβο που για πρώτη φορά στη Δημαρχία την δική σας έρχονται αυτά τα θέματα εδώ στο Δημαρχικό Συμβούλιο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Περίμενα ένα λεπτό, μας διαφεύγαν, να ολοκληρώσω παιδιά, ένα λεπτό, μην δυσανασχετείτε. Θα πω μπράβο σε αυτό, γιατί τα παρακολουθούν και πάλι όλο και κάτι ξεφεύγει. Φαίνεται. Μην αντισανασχετείς, πρώην Δήμαρχη.
5: Εγώ θα σανασχετώ.
4: Και εκεί...
5: Άντε, σου έπτυχε, εσύ και άλλοι.
3: Συνεχίστε, κύριε... Συνεχίστε, κύριε Σολδάτε. Συνεχίστε, κύριε Σολδάτε. Χωρίς διάλογο. Πείτε ελεύθερα ό,τι θέλετε.
4: Χωρίς να απαντήσω.
3: Χωρίς διακοπές.
4: Εγώ θα το πω αλλιώς όμως. Δεν θα απαντήσω.
3: Όχι, δεν δυσανασχετεί, όχι, είπε. Συνεχίστε. Συνεχίστε.
4: Ωραία. Πάλι δεν θα απαντήσω. Προχωράμε λοιπόν. Λέμε ότι εδώ σε αυτή την περίπτωση είχα δώσει το λόγο με την προηγούμενη φορά, παρά που δεν πέφτει λόγος και όχι με την ιδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, ότι θα το διερευνήσουμε το θέμα που κόλλησε και μας ξέφυγε αυτό στο χωριό σας. Το κοιτάξαμε λοιπόν και το είπαμε ότι δεν ήταν ούτε να κάνει με την κλιμακή, οφείλονταν σε εμάς. Αυτό έγινε το λάθος το δεύτερο μήνα του 2025, όταν ο κύριος Βλασόπουλος πήγε και πήρε απευθείας από εκεί πέρα την άδειά του από το ΓΕΝ δεν πήρε κανείς χαμπάρι, τα πρωτόκολλα ήταν εσωτερικά, να μην σας κουράζω, ηλεκτρονικά δεν πήρε χαμπάρι ούτε ο Βρετός, ούτε Σεβαστή, ούτε κανείς. Αυτό το έγγραφο που ανέφερες, αγαπητέ φίλε, καλέ, πριν εννοώ το έγγραφο του, της κοινότητας του Αλέξανδρου, είναι γενικό, δεν είναι επί της ουσίας, είναι ότι εμείς στην περιοχή μας δεν θέλουμε πρωτά, έτσι δεν είναι επί της ουσίας.
2: Για τη
4: χερσαία ζώνη. Ναι, γενικώ δεν θέλουμε λεπτά εντός και εκτός.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
4: Εντός. Α, εντός, ωραία.
3: Στο λιμάνι λέει, στο λιμάνι.
4: Το άλλο το έγγραφο που είπατε πριν, το έγγραφο που είχε κλωθεί στο Δήμαρχο, δεν είναι αυτό το 25, είναι αυτό το 26. Όταν μεταβάστηκε από την Αθήνα προς την άλλη των Αχίων, πώς λέγεται, από τον κύριο Προστόπουλο, αυτό προς ενημέρωση δεν ήταν προς εκτέλεση, δεν θα έπρεπε να έρθει στο Συμβούλιο αυτό, ήταν προς ενημέρωση προς τον Δήμαρχο, αλλά όχι προς εκτέλεση. Τώρα, στην ουσία, λέω λοιπόν ότι, και θα πω και στον θα πω και στον κύριο Βεριώτη μάλλον, ότι αυτά τα 50 ευρώ το τετραγωνικό στα πλωτά έχει να κάνει ότι είναι εντός χρησιμοποιημένο το λιμενικό ταμείο. Στην περίπτωση τη δική μας όπως αυτή στο Λιμνί, ούτε σένς δεν παίρνει ο Δήμος. Το Υπουργείο τα παίρνει. Εδώ η Λευκάδα τα παίρνει, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Το διευκρινιστικά το λέω αυτό, έτσι. Τώρα, για εσάς που είσαστε εκεί πέρα και ξέφυγε, παρέπεσε θα πω εγώ αυτή η ιστορία του 25. Παρέπεσε θα πω, με απόλυτη ειλικρίνεια. Το οποίο ας μην ψάχνουμε, δεν έχουμε δικαστήριο να βρούμε νόχους. Ποιος δεν είναι με την κατεύθυνση σας αυτή. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς εδώ μέσα. Το τι κάνουμε θα το δει τώρα ο εισηγητής με τον κύριο Δήμαρχο μαζί. Θα καταλήξουμε κάπου και θα προχωρήσουμε. Αυτό κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά λυπόμαστε που συνέβη και αυτό τότε. Και καλά είναι να μας. Α, και να πω και κάτι να μην επιστρέψω μετά σε κουβέντα. Εκτός από την μάστιγα τώρα που αυτά με τα πλωτά που γίνονται παντού σε τη Λευκάδα, τώρα έχει βεβαιωθεί νέα μόδα. Είναι αυτή, κάτσε κάπου το έχω σημειώσει, είναι αυτή. Όχι, καλά, εκεί είναι άλλη, είναι κάπου ένα εκείνη. Έχουμε τοποθέτηση πλωτών ναυδετών. Καινούρια κόλπα. Θα τα μάθουμε τώρα. Είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, που θα πάει στο επόμενο συμβούλιο. Μην το χάσουμε και αυτό μόνο. Βεβαίως. Βεβαίως. Στο Βλυχό, στο Γέννη. Το πρώτο. Θα το δούμε τώρα. Πέντε στρέμματα για αρχή.
3: Συνεχίστε, κύριε
4: Αντιδήμαρχε. Ακούστε τι είναι. Προς ενημέρωση του σώματος. Είναι ένα ρεμέζο μεγάλο. Όχι, ένα ρεμέζο κάτω. Που λες εσύ. Θέλω να πάω να δέσω πάνω το σκάφος μου. Και λέω ιδιώτης, φέρε τόσα για να δέσει. Και κάτσε εκεί αρόδου.
6: Μέσα στη θάλασσα,
4: λέτε. Ναι, ανοιχτά, εν πλώ, ναι. Μακριά από τη στεριά. Αλλά θα δεσμεύει μεγάλους χώρους.
6: Μάλιστα.
4: Μεγάλους χώρους. Το πρώτο που φτάνει στη Λευκάδα θα το δούμε σε επόμενο συμβούλιο, κύριε Δημαρχή. Το έχουμε συζητήσει. Σε επόμενο συμβούλιο. Να ξέρετε ότι ξεκινάει νέα πληγή τώρα. Και το τελευταίο πρέπει να γίνει και δέσμευση. Το έχουμε ξαναπεί, ας ακούει ο Δήμαρχος, ότι κάποιος ειδικός επιτέλους πρέπει να δει όλο το νησί, αλλά να μην είναι Λευκάδιτς από ψηλά με ένα ελικόπτερο. Να πει εδώ, πάω στην πόλη, εσύ εδώ το ανέφερες Κωστά. Να βερθούν από τις 7 ή 3. Ανεξάρτητα αν τις έβαλα, εγώ, εσύ ή ο άλλος ο καθένας. Δηλαδή να δει τη Λευκάδα και να πει, έχετε 100, πρέπει να φύγουν τα 50. Δεν πάει άλλο αυτό, είναι ξεφλίκι. Ναι. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου όμως.
3: Άλλος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, με συγχωρείτε, οι συμμετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι με τηλεδιάσκεψη, μήπως επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο. Ο κύριος Βεργίνης Πυρίδων έχει το λόγο. Σας ακούμε, κύριε Βεργίνη. Με δυνατή φωνή όσο μπορείτε για να ακούγεστε καλύτερα. Σας έχει δοθεί ο λόγος. Μάλιστα.
7: Το κινητό, τον ήχο.
8: Στήρεται ανεξέλεκτα η Λευκαδιακή.
7: Εδώ.
8: Επίσης έχει
3: Καλώς κύριε Βεργίνη. Ο κύριος Γαζής Γεώργιος έχει το λόγο.
9: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εδώ ήρθαμε και έχουμε βάλει θέμα, έχει βάλει θέμα επικεφαλής παράταξης και ζητάει να το ψηφίσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε κάτι, έστω και καθυστερημένα, από δικό σας λάθος καθυστερημένα, να εκφράσουμε τη γνώμη μας και να κάνουμε τις οποιασδήποτες ενέργειες μπορούμε για την Νικιάνα. Η ιστορική αναδρομή που κάνατε, εγώ θα αναφερθώ μόνο στον Ιδρύ. Πολύ ωραία να τα λέμε όλα αυτά για τον Ιδρύ. Στον Ιδρύ, οι προβλήτες που μπήκανε είναι για θαλάσσια μέσα αναψυχής, κάποιες. Κάποιες άλλες είναι ανανέωση ή αλλάξανε χέρια και τα πήραν άλλα ονόματα και βγάλανε νέες άδειες. Αλλά οι προβλήτες υπήρχαν. Μόνο μία καινούρια έχει μπει στην περιοχή του Μεγάλα Βλακίου. Μόνο μία. Καμία άλλη. Όλοι οι άλλοι τις δικαιούνται, έχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις και μπορούν να τσάνουν. Και εδώ η κυρία Κωνσταντινίδη έρχεται και μας το λέει. Και εμείς στον Ιδρύ, δεν ξέρω τι νομίζετε για τον Ιδρύ ή για εντός λιμανιού Σιβώτων. Γιατί όποιον και να ρωτήσετε στη Σιβώτα θέλει τις προβλητήμες στο λιμάνι. Και όποιον και να ρωτήσετε στον Ιδρύ, αν μπορείτε φέρετε όλα τα κότερα της Λευκάδας και αράξτε τα εκεί. Να δείτε αν θα αντισταθεί έστω κι ένας. Όλοι τα θέλουμε εκεί πέρα. Εγώ βέβαια σέβομαι αυτό που λέει η Νικιάνα. Η Νικιάνα δεν τα θέλει και ειδικά στην παραλία της. Και σήμερα θα μας συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Και εκφραστήκαμε και την προηγούμενη φορά ότι εκτός χερσαία ζώνης λιμένα κανείς δεν θέλει εξέδρες. Και εσείς εκφράζεστε γι' αυτό. Εκφραστήκανε μέλη σας. Σήμερα όμως για να έχουμε το εύκολο κατηγορούμε τους προηγούμενους. Ότι κακώς βάλανε, ψηφίσανε, βάλανε, δε σιωπή και αυτό είναι θετικό η σιωπή για 2 μήνες και όλα αυτά. Τι ήρθαμε να κάνουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, που αφήνετε τους δικούς σας και λένε για το παρελθόν για προβλήτες και ξαναπροβλήτες και δεν τους επαναφέρετε στο θέμα. Είναι συλλογισμός αυτός να εισηγηθούμε ένα πράγμα. Να σας ξεκινήσω εγώ να σας λέω πόσο ωραία μου αρέσουν τα σκάφη και πώς φτιάχνονται. Και να λέω στο τέλος του διατάφτα ότι ναι, επειδή μου αρέσουν τα σκάφη θέλω να τα βάλετε στην Κιάννα. Είναι συλλογισμός αυτός. Να συζητάμε συλλογισμό για το 2020 και το 2021 και το 2022. Ευχαριστώ πολύ.
3: Άλλος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο από αυτούς που έχουν δηλώσει με τηλεδιάσκεψη. Η πρόεδρε των δημοτικών κοινοτήτων καταρχάς, ο κύριος Διγενής Νικόλαος έχει το λόγο.
10: Καλησπέρα. Εάν η τοπική κοινότητα δεν κάνει γνωμοδότηση και να το καταθέσει στο Συμβούλιο, δεν μπαίνει. Μέχρι στιγμής θα τον διαβάσει στον επόκειτο νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Τα χαρτιά υπάρχουν. Μα το έχω ψάξει και έχω απορρίψει 17. Εάν δεν είναι έτσι,
3: Συνεχίστε, κύριε,
11: λοιπόν, συνεχίζω.
3: Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Εδώ.
11: Ορίστε.
3: Συνεχίστε.
11: Τι μου είπε. Α. Λοιπόν, η χρέωση των εγγράφων δεν έρχεται σε εμάς. Εμείς το ψάξαμε. Συγκεκριμένα στη δικιά μου την κοινότητα το ψάξαμε και λογικά πρέπει να βάλουμε να το παίρνει ο γραμματέας της κάθε κοινότητας, που αυτό δεν γίνεται σε εμάς. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να βάλουμε τη χρέωση να την παίρνει, όταν αφορά την κοινότητα, να την παίρνει ο γραμματέας. Γιατί ορισμένα έγγραφα δεν μπορεί να τα πάρει η δικιά μου γραμματέας. Ούτε σε εμάς έρχονται. Εντάξει, πως γίνονται, αυτός ας διορθωθεί. Μα χάνονται. Και έτσι χάθηκε και το δικό σας. Και έχω να πω ότι για την εξέδρα της Νικιάνας, στο σημείο που είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο. Πού θα πάνε να παρκάρουν εκεί, να ξεφορτώσουν ή να φορτώσουν οτιδήποτε. Ήταν σαν τη δικιά μας που βάλανε στον παράδεισο. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω πώς το δέχονται.
3: Παρακαλώ, άλλος εκπρόσωποι φορέων καταρχάς. Ναι, και ο κύριος πρόεδρος εκεί του συλλόγου.
11: Ορίστε. Το ψάξαμε. Ναι, στο πρωτόκολλο, το ψάξαμε.
3: Σας ακούμε. Μπορείτε να επαναλάβετε το όνομά σας και την ιδιότητά σας για να καταχωρηθεί στα πρακτικά.
12: Λέγομαι Σέρβος Παναγιώτης, είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Αλεξανδριτών Αττικής. Εμείς το μάθαμε πριν 25 μέρες το θέμα αυτό, ότι εγκαταστάθηκαν δύο εξέδρες, ότι θα εγκατασταθούν δύο εξέδρες. Δύο έκτου το έφερε το θέμα η Λαϊκή Συσπήρωση και ο κύριος Σολδάτος μας είπε ότι θα ψάξει το θέμα. Βέβαια το έφερε ο κύριος Καλός μετά από γενική συνέλευση που κάναμε στην Νικιάνα και πήραμε αυτό το ψήφισμα που είπαμε και είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν για πρώτη φορά που η Νικιάνα, η τοπική κοινότητα Αλεξάνδρου, ξεσηκώθηκε. Γιατί οι δύο εξέδρες που μπήκαν, δυστυχώς μπήκαν, είναι εκ δεξιών, είναι το λιμάνι που είναι γεμάτο και όταν περάσει κάποιος μυρίζει βόθρο, στην κυριολεξία αυτό, διότι τα σκάφη τα οποία είναι μέσα δεν φεύγουν, μένουν εκεί. Και όταν σε ερώτηση εγώ του υπευθύνου εκεί πέρα που είχε τα κότερα, πού αδειάζεται τα κότερα αυτά, μου απάντησαν στη θάλασσα, έτσι κοινικά, για να δείτε πόσο τη βρωμιά έχει. Πώς πλένεται τα σκάφη? Με χημικά. Αυτά τα χημικά πάνε στη θάλασσα και καταστρέφουν όχι ζώντα οργανισμό, μέχρι και την άμμο. Όλα αυτά λοιπόν είναι από τη μία πλευρά. Τώρα πήραν άδεια από την άλλη πλευρά, από αριστερά. Αυτά είναι δεξιά της μοναδικής παραλίας της Νικιάνας, που είναι το λιμνί. Η μοναδική παραλία που το καλοκαίρι μπορεί να έχει και 1000 άτομα κόσμο. Αυτή η μικρή παραλία που έχει. Και είναι προσβάσιμη, είναι και ελεύθερη, γιατί δεν υπάρχει άλλη. Βάλανε λοιπόν από την άλλη πλευρά, από αριστερά, δύο εξέδρες, οι οποίοι αρχίζουν τώρα και γεμίζουν κότερα. Βρωμίζει και από την άλλη πλευρά και δεν έχει πού να πάνε τα νερά. Και όλο το λιμνί είναι, αυτή τη στιγμή που μιλά, αρχίζει και είναι όχι να πάνε να κάνεις μπάνιο, αλλά ούτε να περπατήσεις δεν μπορείς. Γι' αυτό φέραμε το θέμα, ο κύριος Καλός το έφερε σήμερα και ευχαριστούμε όλοι, πιστεύω όλοι να είναι αρνητικοί για να πάρουμε την απόφαση και εμείς σαν Ένωση Αλεξανδριτών. Έχουμε μαζέψει 250 υπογραφές, μπορώ να σας πω, μέχρι στιγμής, από χθες που τελειώσαμε 9 η ώρα μέχρι σήμερα έχουμε μαζέψει 250 υπογραφές και έπεται κι άλλες. Εμείς θέλουμε τη στήριξη του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ πέρα να κάνει κάτι. Δηλαδή, τι μπορείτε εσείς, έχετε τη δύναμη, είστε η τοπική εξουσία, εμείς ένα σύλλογος είμαστε. Τι μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψουμε και να φύγουν οι άδειες, να παρθούν πίσω οι άδειες. Αυτό θέλουμε. Τίποτε άλλο. Και θέλω να μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε.
3: Η κυρία Κολυβά έχει το λόγο. Ως εκπρόσωπος φορέως μπορείτε να πείτε και την ιδιότητά σας για να καταχωρηθεί στα πρακτικά, κυρία Κολυβά Ευγενία.
13: Λοιπόν, Κολυβά Ευγενία, είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνα Σισκάρη. Στις 2 Οκτώβρου είχε έρθει η επερώτηση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, και έκανα την ερώτηση σαν Ευγενία Κολυβά και όχι σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου των Σκάρων. Οφείλω λοιπόν να καταθέσω αυτά που σαν Διοικητικό Συμβούλιο των Σκάρων πήραμε μια απόφαση και παρακαλώ μη θεωρήστε ότι είναι πλεονασμός αυτά που θα ακούσετε. Να ξέρετε λοιπόν και τις θέσεις τις δικές μας. Την απόφαση αυτή την πήραμε 8/6/26. Οι πλωτές προβλήτες εξέντρες, τόσο στο λιμάνι όσο και στις παραλίες, επιφέρουν αρνητικές συνέπειες τόσο στους λόμενους αλλά και στο θαλάσσιο περιβάλλον με την επιπλέον ρύπανση. Υπάρχει μειωμένος ελεύθερος χώρος για τους λόμενους. Υπάρχει επικινδυνότητα για τους λόμενους. Υπερκατανάλωση του νερού. Υπάρχει ριζική αλλαγή του τοπίου που έχει φυσικά χαρακτηριστικά και θα μεταλλαχθεί σε λιμάνι πρόσδεσης πλοίων. Θέλουμε να υπάρξει φραγμός στην ασυδοσία με τις νέες εξέδρες. Να παρακολουθούνται από τους αρμόδιους φορείς οι επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον όσο διάστημα αυτές λειτουργούν. Να παρακολουθείται ο χρόνος λήξης κάθε εξέδρας και να μην υπάρχει λόγος ανανέωσής τους, μπας και καταφέρουμε να ισορροπήσουμε το τοπίο μας. Τέλος, ποιος αποφάσισε και για ποιανού όφελος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινότητα, την τοπική κοινωνία. Ως Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, πήραμε μια τέτοια απόφαση γιατί θεωρούμε κομμάτι του πολιτισμού μας την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου του χωριού μας και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων τόπου μας. Γι' αυτό και παίρνουμε θέση ενάντια στην εκμετάλλευση της θάλασσάς μας, του περιβάλλοντός μας, γιατί θεωρούμε ότι έτσι, με τα τόσα πολλά σκάφη που ήδη υπάρχουν από την πλευρά του λιμανιού και αυτά που πρόκειται να εγκατασταθούν και ήδη μάλλον εγκαταστάθηκαν, θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στο χωριό μας. Ήδη η κατάσταση στο λιμάνι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, όπου η μόλυνση από τα κότερα συνυπάρχει και ενισχύεται με το πρόβλημα των λιμάτων που καταλήγουν στο λιμάνι. Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να μη σέβεται το χωριό, τους κατοίκους, τον περιβάλλοντο χώρο, παρά μόνο να κοιτάζει το τζίρο και τα κέρδη. Δεν μπορεί να αγνοεί τους ανθρώπους μας. Θεωρούμε χρέος μας να είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε μορφή αγώνα για να βάλουμε εμπόδια σε αυτή την λέλαπα που απειλεί την καθημερινότητά μας όλο και πιο πολύ. Σε αυτά τα ζητήματα ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή οφείλουν απαντήσεις αλλά και λύσεις που θα αφελούν τους κατοίκους του τόπου μας. Όχι μόνο για την αποτροπή, αλλά και την ανάκληση της άδειας ή των αδειών που υπάρχουν. Γιατί όπως είπε και από τη Λαϊκή Συσπήρωση ο κύριος Βεριώτης, ήδη υπάρχουν 2 εγκριμένες από το 25 για την Κιάνα, που λήγουν το 30. Και να γνωρίζετε και κάτι, ότι θεωρηθήκαμε υποκινητές ότι ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι μπαίνουν εξέδρες στο λιμάνι. Δηλαδή είμαστε και υπόλογοι. Γιατί ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας. Με την προϋπόθεση ότι υπήρχαν άδειες και αυτό θεωρούνταν υποκίνηση για κάποιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ.
3: Άλλος εκπρόσωπος φορέως. Έχετε κάποια ιδιότητα. Έλατε να μας πείτε, κύριε Σουνή. Ένας. Μπορείτε να πείτε και την ιδιότητά σας για να καταχωρηθεί στα πρακτικά, ναι. κύριε Τιμόθε.
14: Το όνομά μου είναι Σούνδιας Τιμόθεος.
3: Αυτό είναι γνωστό.
14: Είμαι ταμείας του Συλλόγου Αλεξανδρητών Αττικής. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, φαίνεται ότι φορτωνόμαστε εξέδρες γιατί οι υπηρεσίες κάνανε λάθος στο πρωτόκολλο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό λίγο μας αφορά. Θέλω όμως να πω το εξής. Υπάρχουν κι άλλες άδειες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν εμφανιστεί να βάλουν τις προβλήτες. Γιατί αν υπάρχουν κι άλλες, αυτό δεν θα το πιστέψω. Γιατί θα σημαίνει ότι έχετε χάσει και τις άλλες. Και εγώ έχω αυτή τη στιγμή γνωστό, ξέρω, το γνωρίζω, ότι υπάρχουν άλλες δύο ακόμα. Δηλαδή σε όλες την Νικιάνα τις χάσατε όλες.
3: Έχετε κάποια έγγραφα, κυρία Ζούνδια, για αυτό που λέτε?
14: Μα που το έχει... είπατε εσείς. Μα έχει... το είπατε, το είπατε εσείς. Το είπε και η κυρία Κωνσταντινίδη. Λοιπόν. Ωραία.
3: Ότι έχουν ήδη εκδοθεί.
14: Ούτε και αυτές συζητήθηκαν, λοιπόν. Και θέλω να σας πω το εξής. Επειδή ακούγονται και πάμε να τα ρίξουμε στο τοπικό συμβούλιο. ΦΕΚ 3543 Αύγουστος του 21 αναφέρει την αδειοδότηση πλωτών εξεδρών και σας διαβάζω επακριβώς. Ευτυχώς και έχουμε τα και αυτά εδώ. Είπατε ότι αν δεν σας το φέρει το τοπικό συμβούλιο, εσείς δεν γνωμοδοτείτε. Και όμως λέει κάποιες κάποια δικαιολογητικά και λέει σε περίπτωση τοποθέτησης της χρήσης εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα απαιτούνται πλέον των ανωτέρων η απλή γνώμη, προσέξτε, η απλή, ούτε τεκμηρίωση δεν χρειάζεται, του κατατόπου αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κτιμητικής υπηρεσίας. Και σας ρωτώ εγώ πού εμφανίζεται το τοπικό συμβούλιο εδώ πέρα. Γιατί πάμε να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Γιατί αν έχει βγει και άλλη άδεια, δεν θα φταίει το τοπικό συμβούλιο. Πάλι εσείς θα φταίτε. Πάλι το πρωτόκολλο θα φταίει. Πάλι ένας υπάλληλος θα φταίει. Και πάντα εμείς θα φορτωνόμαστε στις εξέδρες. Και γιατί το λέει όλο αυτό? Δεν το λέει για να σας ταλαπώρει ο νόμος. Ο νόμος αυτό το λέει για να υπάρξει συνένεση. Ψάχνει συνένεση. Και ο νόμος και το ΦΕΚ 3543, για όσους το έχουν διαβάσει, γιατί μπορεί να μην το έχει διαβάσει και κανένας εδώ πέρα με αυτά που λέτε, απαντάει στο εξής. Έτσι, ότι ζητάει συνένεση κατοίκων. Αυτό είναι το πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα, δεν το θέλει να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Αν ήταν θα σας έλεγε, όπως τη δίνει το Υπουργείο και δεν ασχολείστε καθόλου. Απαιτεί συνένεση, ο ίδιος ο νόμος. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να είστε προσεκτικός σε τέτοια ζητήματα. Και μην μου πει κάποιος ότι αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχει πλειοψηφία και γιατί κέρδισε τις εκλογές. Εχθές στην Νικιάνα έχει 150 άτομα και οι περισσότεροι ψηφοφόροι ήταν αυτοί που σας ψήφισαν. Άρα το ότι κερδίσατε τις εκλογές δεν σημαίνει ότι έχετε συνένεση για όλα τα θέματα. Κάθε φορά καλό είναι και δημοκρατικό, και αυτό πρέπει να είναι το σωστό, να ρωτάτε πάντα και η κοινή γνώμη ή στην τοπική κοινωνία. Ξέρετε που έχουμε φτάσει? Μπαίνουμε από τον Πόντε να πάω στην Νικιάνα με τα μάξι. Πρώτη θάλασσα βλέπω στον Παράδεισο. Εδώ πέρα που προχωράμε, στο λιμάνι, δίπλα στο δρόμο, θάλασσα δεν υπάρχει και βαράνε αυτά τα καρτάρια. Ντράγκα ντρούγκα, για χάπια, να πάρουμε χάπια.
3: Ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Σούνδια.
14: Παρακαλώ, ναι.
3: Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Σε ένα λεπτό.
14: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο. Εμείς θα κινηθούμε νομικά. Ήδη έχουμε πάει σε δικηγόρο. Σας το λέμε ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν λοιπόν υπάρχουν παραλήψεις, θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Και θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να μας δώσετε αυτούς τους φακέλους αδειοδότησης που είναι για την Νικιάνα. Τους έχετε. Γιατί είναι υποχρεωτικό να τις υποβάλουν. Υπάρχουν αυτοί οι φάκελοι. Να τους δούμε και να τους έχουμε, να τους μελετήσουμε, γιατί είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας νομικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
3: Η κυρία, έχετε κάποια ιδιότητα φορέως?
15: Όχι, όχι.
3: Εντάξει. Και μετά ο κύριος Γλυγόρης Κωνσταντίνος. Οι κυρίες που θα προηγηθούν, κύριε Γλυγόρη, περιμένετε.
16: Λοιπόν, καλησπέρα. Ονομάζομαι Φλόκ Θεοδώρα και είμαι μέλος του Συλλόγου Αλεξανδρητών Αττικής. Είμαι εκπαιδευτικός καθηγήτρια και οι πριν εδώ οι χωριανοί μου με καλύψανε. Έχω μία πορεία που τόσες μέρες που γυρνάμε εδώ με τα μέλη του Συλλόγου και των Συλλόγων σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της Λευκάδας δεν ακούγεται πουθενά με ποιο τρόπο ελέγχονται η λειτουργία αυτών των εξεδρών μετά την έκδοση. Φτάνουμε μέχρι εκεί. Στην έκδοση και στην τοποθέτηση. Τι γίνεται μετά? Το έβαλα και στον κύριο Καλό εχθές, γιατί επί δημαρχία του μπήκαν κάποιοι στην Κιάνα και κάποια στιγμή είσαστε και πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Το βάζω και στον κύριο Δήμαρχο και δεν ξέρω και ποιος είναι πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Εσείς είστε? Ωραία. Επειδή το λιμάνι, και παρακαλώ λίγο το χρόνο σας, έχω να καταγγείλω κάποια πράγματα. Επειδή το λιμάνι είναι στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου, έχω να καταγγείλω δύο πράγματα που τάζησα εγώ ίδια. Σε βόλτα μου στο λιμάνι, μετά τις 1.30 ώρα το βράδυ, μου έγινε παρατήρηση από τους κυρίους που ήταν στα κότερα, τι γυρεύω στο χώρο, στο χωριό μου. Αυτό το κρατήστε το. Τι γυρεύω στο χώρο. Μιλάμε για γκέτο στο χωριό μου. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Επίσης ήμουνα μάρτυρα στα απόγευμα, γιατί έχω ένα σκύλο και τον βγάζω, οι πιο πολλοί με ξέρουνε, βόλτα. Κατάστημα τσινικιάς με σούπερ μάρκετ καλέστηκε από κάποιο κότερο να του πάει κάποια προϊόντα. Όταν έφτασε ο κύριος εκεί, ήμουν μάρτυρας, του έγινε παρατήρηση από τον κύριο που ήταν τη στιγμή εκείνη στις εξέδρες ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να έρθει να φέρει τα προϊόντα του στα κότερα που υπήρχαν στο λιμάνι της Νικιάνας. Μιλάμε λοιπόν για μαγαζί της Νικιάνας. Τρίτον, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κάνανε επερώτηση για τις άδειες αυτές και είπατε ότι δεν το γνωρίζετε και θα δεσμευτείτε. Δεσμευτήκατε μάλλον να το ψάξετε. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Ωραία. Να σας ενημερώσω λοιπόν τι έγινε μετά. Οι κύριοι που είχαν πάρει τις ίδιες, γιατί δεν τα τους από κανέναν εδώ να το πει, περίμενε θα το πει ο πρόεδρος. Θα το πω εγώ, Παναγιώτη. Ωραία. Λοιπόν, στο διάστημα λοιπόν που μεσολάβησα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την προηγούμενη Τρίτη, όχι, πριν 10 μέρες περίπου, ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου ότι γίνεται κάποια τοποθέτηση σιδερένιας κολόνας και κάποιο τετράγωνο εκεί μεταλλικό για να μπει ρεύμα. Όταν πήγε ο πρόεδρος εκεί πέρα, του είπε τι κάνεις και τα λοιπά, ο Σύλλογος λοιπόν έκανε καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία. Δεν αναφέρθηκε ούτε χτες ούτε σήμερα. Έκανε καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία, η οποία ήρθε και προς τιμήν της, γιατί πραγματικά η αντιμετώπιση που ζούμε αυτό το μήνα στη Λευκάδα από τις δημόσιες υπηρεσίες δεν υπάρχει. Είμαι εκπαιδευτικός, είμαι 62 χρονών, έχω ζήσει αρκετά και έχω... Λοιπόν, σας πληροφορώ αυτό που συμβαίνει αυτή στη Λευκάδα. Στις δημόσιες υπηρεσίες και ο εκφοβισμός δεν τον έχω ξανασυναντήσει. Η κτηματική υπηρεσία προς τιμήν της την άλλη μέρα ήρθε και έκανε αυτοψία. Μας ενημερώσανε με email στο γραμματέα του Συλλόγου ότι το
3: έκανε. Ολοκληρώστε με αυτό, κυρία.
16: Παρακαλώ, δώστε μου λίγο το χρόνο, είναι πολύ σημαντικά αυτό.
3: Άλλα δύο λεπτά, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
16: Πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ενημέρωσε λοιπόν το γραμματέα του Συλλόγου μας ότι έστειλε στο Δήμο έγγραφο ότι είναι παράνομο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ να μας το πείτε αν το έχετε πάρει και έχετε ενημερωθεί γι' αυτό. Έστειλε στη ΔΕΔΙΕ ότι είναι παράνομο και να μην τοποθετηθεί ρεύμα. Έστειλε στην αστυνομία ότι ο κύριος πρέπει να συλληφθεί και να πάει αυτόφορο. Ήρθε η αστυνομία, δεν τον βρήκε στην Νικιάνα. Προχωράμε. Μετά, αυτό έγινε η μέρα Παρασκευή. Την Τρίτη πέσαμε πάνω στην τοποθέτηση των εξαδρών. Πήγαν κάτοικοι και οι φορείς εδώ των συλλόγων. Η αντιμετώπιση που είχαμε από το λιμενικό ήταν απαράδεκτη. Κινδυνέψαμε εγώ και ο πρόεδρος να πάμε αυτόφορο. Η αστυνομία ήρθε όταν τον κάλεσε κάποιος κύριος κακοπροαίρετος. Ήρθε αμέσως. Εμείς 4 ώρες μέσα στον ήλιο δεν ήρθε το λιμενικό και μας είπε διάφορα τα οποία θα τα καταγγείλουμε εκεί που πρέπει. Ρωτάει για να κλείσω. Τι μέτρα παίρνει ο Δήμος και το λιμενικό ταμείο για το λιμάνι που αυτή τη στιγμή βρωμάει. Και αν είναι υποχρέωσή σας. Πραγματικά δεν το έξω σε καμία δημόσια υπηρεσία. Ούτε ο κύριος Καλός που έκανα την ερώτηση και της μου απάντησε. Αν είναι υποχρέωσή σας, κύριε Δήμαρχε, να ελέγχετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί που υπάρχουν οι εξέδρες. Γιατί όπως λέει ο νόμος, όταν δεν λειτουργούν σωστά, αποσύρονται οι άδειες. Παρακαλώ, θέλω να με ενημερώσετε και να με ενημερώσετε και σαν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου.
3: Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριε Γλυγόρη, έχετε το λόγο.
15: Όχι, πέβαια, έτσι. Ξέρεις, ήταν δύο θέματα. Κύριε Πρόεδρε, πιο σιγά τώρα. Για το χρόνο. Να ξεκινήσετε. Να σας έχω 3 λεπτά κι εγώ. Λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν 9 χρόνια, 9,5 στα Δημοτικά Συμβούλια, και επειδή κάτι ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος για το αν υπήρχαν αιτήσεις το 2015-2017-2020, νομίζω ότι και ο Κώστας Δρακονταρίδης είναι ο πιο κατάλληλος να απαντήσει. Υπήρχαν αιτήματα για πλωτές προβλήτες, αλλά νομίζω ότι η τότε διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου ήταν να μην δίνει σύμφωνη έγκριση στο. Στο εντός ζώνης λιμένα. Το πρώτο, αυτό που συζητάω εγώ. Το 19 με την αλλαγή της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου ξεκίνησε και μία έτσι αντίθετη, όχι δεν άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξε η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου και η Δημοτική Αρχή. Ήρθε στη Δημοτική Αρχή ο κύριος Καλός και όρισε πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου τον κύριο Καρβούνη. Ο κύριος Καρβούνης, προφανώς όχι μόνος του, θέλω να πιστεύω και με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Καλού, γιατί αυτός τον όρισε, ξεκίνησε να παραχωρεί χρήση θαλάσσιου χώρου, να δίνει σύμφωνη γνώμη μάλλον για παραχώρηση θαλάσσιου χώρου για προβλήτες. Νομίζω ότι τα νούμερα τα είπε πολύ καλά ο κύριος Δήμαρχος, δηλαδή από το 21 και μετά ήταν 9, 20, 25, 30, δεν ξέρω, σύνολο 80 κάτι, 70 όπως είπατε κύριε Δήμαρχε. Αυτό λοιπόν. 70 νομίζω είπε. Όχι, δεν ξέρω και καλά. Εγώ έχω χάσει την μπάλα γιατί δεν έχω πλέον. Όχι για τα λιμάνια. Όχι για τα λιμάνια, λέω για τον αριθμό. Για τις πλωτές. Λοιπόν, τώρα. 87. Αυτό που. 87. Μπράβο, 87. Αυτό λοιπόν τώρα που μας αφορά είναι το εξής. Ένα κομμάτι που θέλω να πω. Αφορά το κομμάτι του πού χρεώνεται η υπηρεσία. Δηλαδή, ακούσαμε τώρα για τη χρέωση. Προφανώς, όταν ο νόμος, πολύ καλά είπε ο κύριος. Δεν θυμάμαι δεν συγκράτησα το όνομά σας.
3: Σούνδιας.
15: Ο οποίος το ΦΕΚ είναι ξεκάθαρο. Λέει πρέπει να γνωμοδοτήσει. Γνωμοδοτεί, απλή γνωμοδότηση κάνει ο αρμόδιος Δήμος. Ο αρμόδιος Δήμος από πότε ξεκίνησε να το στέλνει στην τοπική κοινότητα και δεν το στέλνει, αφού πρέπει να γνωμοδοτήσει ο αρμόδιος Δήμος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ακρίβεια, και δεν το στέλνει στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρε, δεν λέει ότι πρέπει να γνωμοδοτήσει ο Νίκος στην κοινότητα Κατούνας. Λέει πρέπει να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Για ποιον λόγο. Δεν λέω πως δεν πρέπει να πάει στο τοπικό κοινότητα. Προφανώς και πρέπει να πάει. Αλλά όταν ο νόμος είναι ξεκάθαρος και δίνει τη δυνατότητα του δίμηνου, εννοείται πως οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να πηγαίνουν και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιο και στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στον Δήμαρχο, θα έλεγα εγώ, γιατί θεωρητικά είναι ας μείνει στον πρόεδρο και ο πρόεδρος να το μεταφέρει στον Δήμαρχο. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η διαδικασία. Αλλά εκεί πρέπει να πάει σίγουρα. Και η τοπική κοινότητα να γνωμοδοτήσει. Τώρα, το θέμα είναι γενικότερο. Το θέμα είναι γενικότερο και αφορά το θαλάσσιο χωροταξικό. Δηλαδή, όταν λέω θαλάσσιο, το έχω συζητήσει από το 2014 έως το 2024 που ήμουν εδώ πέρα. Ήταν συνεχόμενη η οχλής μου, ο Κώστας τα θυμάται σίγουρα, ο Δροκονταϊδής, για ένα θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο θα λέει πού θέλω, ρε παιδιά, να στήσω λιμάνια, πού θέλω να πάνε τα μεγάλα καράβια, πού θέλω να βάλω προβλήτες, πού θέλω να κάνω τι στον θαλάσσιο χώρο της Λευκάδας. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει αυτός ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος θα λέει εκεί θέλω να κάνω αυτό. Και αν υπήρχε αυτός ο θαλασσοκροταξικός σχεδιασμός, προφανώς και ποτέ κανένας δεν θα πήγαινε να κάνει αίτηση στο Λιμνί, για παράδειγμα, γιατί θα είχαμε θαλασσοκροταξικό σχεδιασμό. Θα ξέραμε πού θέλουμε να κάνουμε τι. Εδώ όμως, αν πείτε από το 2014, έπρεπε να έχει εγκριθεί το master plan του Λιμένα Λευκάδας και έχουμε φτάσει στο 26. Και το master plan του Λιμένα Λευκάδας με τρεις διοικήσεις, ο Κώστας Ρακονταρίς ξεκίνησε, ο Κώστας Ραβανής ξεκίνησε τις μελέτες, τις ακύρωσαν η θητεία του Κώστα του. Από την αρχή έγινε πάλι ανάθεση κλπ. Κλπ. Και περάσανε 10 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, το 2016-2017 είχε παρουσιαστεί η μελέτη. Και μετά από 10 χρόνια δεν έχουμε. Δεν έχουμε τι master plan στο λιμένα της Λευκάδας. Πόσο μάλλον για αυτά τα οποία συζητάω εγώ τώρα, τα οποία είναι τοπικά σε ας πούμε, πιθανόν σενάρια στη μικρή Λευκάδα μας.
3: Ολοκληρώστε,
15: ολοκληρώνω, παρακαλώ, κύριε Λιγόρη. Ολοκληρώνω, πρόεδρε, με εξής. Ότι κοιτάξτε να δείτε, τότε, αν δεν κάνω λάθος, ρώτησα και τον. Τότε η θητή ήταν διαιτής. Τώρα δυστυχώς είναι πενταετής η θητή. Νομίζω πως ήταν διαιτής η θητή των προβλητών, τώρα είναι πενταετής. Αυτό τι σημαίνει. Ήταν μονοετής. Μπράβο, μονοητής. Εγώ και ο μονοητής θυμόμουν, ήταν μονοητής, ήταν πενταετής. Μιλάμε για τεράστια δέσμευση του χώρου χωρίς να υπάρξει ο θαλάσσιος προτακτικός σχεδιασμός που λέγανε νωρίτερα. Δηλαδή, αυτή η προβλήτα σήμερα εκεί πέρα για τα επόμενα 5 χρόνια θα μας βασανίζει. Και έρχομαι. Προσέξτε, και λέω για τη
3: συγκεκριμένη.
15: Ολοκληρώνω και πάω στο συγκεκριμένο θέμα.
3: Ολοκληρώστε, κύριε Γλυκόρη.
15: Ολοκληρώνω και πάω στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ένα ερώτημα θα ήθελα να κάνω και στον κύριο Καλό, ο οποίος είναι εισηγητής, αλλά και στους κατοίκους Νικιάνας και τις χωρίς. Πρώτα απ' όλα. Η άδεια μεταφέρθηκε από ό,τι μάθαμε σήμερα, ήταν από πέρσι. Εσείς θέλετε να κάνετε ένσταση μονάχα για αυτές τις δύο άδειες ή θέλουμε να κάνουμε για το σύνολο των προβλητών οι οποίοι έχουν δοθεί από το 22 και μετά στην Νικιάνα. Γιατί να κάνουμε για τις δύο και να μην κάνουμε για το σύνολο των προβλητών. Σήμερα να πάρει απόφαση το Συμβούλιο για όλες. Και δεν το άκουσα, ναι, συγγνώμη. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι στις συγκεκριμένες θέσεις, δεν ξέρω πού είναι οι υπόλοιπες, στις συγκεκριμένες θέσεις υπάρχει τρομερό από ό,τι έχω δει πρόβλημα προσβασιμότητας. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει επέμβαση στον αγιαλό για να μπορέσει να υπάρχει προσβασιμότητα στις συγκεκριμένες εξέδρες. Και φυσικά υπάρχει και η προστασία της ζώνης των λουωμένων τόσο από την παραλία του Λιμνί όσο και τη παραλία δίπλα, στο ΚΑΠΑ που είναι, έτσι, εκεί που έχει την καντίνα. Εκεί μιλάμε δηλαδή ανάμεσα σε δύο παραλίες όπου υπάρχει ζώνη προστασίας λουωμένων 200 μέτρων, αν θυμάμαι καλά περίπου, και αυτό περνάει ανάμεσα με πραγματική σηματοδοτήση.
3: Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδικασία.
15: Νομίζω ότι αν βασιστείτε πάνω σε αυτό, προστασία ζώνης λιμένας και πρόσβασης χωρίς παρέμβαση στον αγιαλό που απαιτείται, θα κερδίσετε την υπόθεση και βάλετε και τις υπόλοιπες προβλήτες μέσα.
3: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος, ως εισηγητής του θέματος, έχει το λόγο.
17: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεν σας άκουσα.
17: Ναι, κύριε Δρακονταϊδή, ο εισηγητής κλείνει μετά τις δευτερολογίες. Εδώ οι άνθρωποι περιμένουν 6 ώρες για δύο προβλήτες, οι οποίες μπήκανε και για άλλες δύο που έχουν εγκριθεί και ακούσανε, και εγώ δεν ξέρω τι ακούσανε.
3: Με συγχωρείτε, κύριε Καλέ, θα υπάρξει και δευτερολογία. Αυτό είπε ο κύριος Δρακονταϊδή.
17: Αν θέλει, ναι,
3: έχουν δικαίωμα δευτερολογία. Αυτό. Όχι, το διευκρινίζω για εσάς.
17: Ναι, ναι. Ευχαριστώ.
3: Ως εισηγητή του θέματος.
17: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ακούσαμε αναλύσεις επί αναλύσεων, προσπάθειες συμψηφισμού, αντιπερισπασμού. Εδώ κατεβάσαμε αποφάσεις, οι πιο πολλές ήταν ανανεώσεις. Δεν ήταν εδώ και η κυρία Κωνσταντινίδη να ακούσει την τοποθέτηση του κυρίου Γαζή. Έτσι, δηλαδή, ειλικρινά προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω αν το θέμα μας είναι αυτό το οποίο ανέδειξαν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ανέδειξαν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Νικιάνας. Είχαν δει ότι μιλάμε κάτι άλλο. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά όμως λίγο τα πράγματα. Λείπει ο κύριος Δήμαρχος, αλλά δεν πειράζει. Έγινε τεράστια προσπάθεια, έτσι, προστασίας του κυρίου Δημάρχου. Λες και εγώ στην εισήγηση τον καταδίκασα τον άνθρωπο. Τι είπα? Δύο απλά πράγματα. Ότι υπήρχε απόφαση της τοπικής κοινότητας για το λιμάνι, κουτσί, στραβή, ναι, υπήρχε μια απόφαση το Γενάρη του 26 και τον Φεβρουάριο του 26. Κοινοποιήθηκε στο γραφείο του μέσα συγκεκριμένο πρωτόκολλο η μία τροποποίηση. Και επειδή ακούω με πολύ μεγάλη έτσι προσπάθεια, δεν ήταν οι άδειες, άρα το είχαμε χάσει κλπ. Αλήθεια, συναδελφοί, αλήθεια, κύριε Γιώργο Σολδάτε. Στην τροποποίηση δεν μπορούσε ο Δήμος, αν είχε πιο γρήγορα αντανακλαστικά για το συγκεκριμένο θέμα, όχι γενικά και αοριστά, να είμαστε συγκεκριμένοι, να προσβάλλει την απόφαση. Δεν είναι απόφαση η τροποποίηση από το Υπουργείο, πιανού είναι? Γι' αυτό μιλάμε εγώ και ανέφερα Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Και επειδή είδα και την κυρία Κωνσταντινίδη να δείχνει ένα υπέρμετρο ζήλο, για το ότι θα καταδικάσουμε και θα κάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κυρία Κωνσταντινίδη, στην εισήγηση στο πρώτο σχετικό, δεν αναφέρω τον κύριο Δήμαρχο. Δεν τον αναφέρω. Μιλάω για το Δήμο. Θα μπορούσα να γράψω στο γραφείο Δημάρχου, αν ήθελα να το αναδείξω. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημά μου. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημά μου εμένα. Αλλά να το κλείσουμε λοιπόν το όλο θέμα. Λοιπόν, και κύριε Σολδάτε, θα περίμενα εδώ στον κόσμο να πείτε ότι υπάρχει και απόφαση από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, την τελευταία χρονιά, και οριζόντια, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο δημοτικό, στο επόμενο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, και δεν έχουμε συνενέσει σε καμία προβλήτα εκτός χερσαία ζώνης λιμένα, ακριβώς γιατί επειδή αρχίζει και έχει ξεφύγει το πράγμα πάρα πολύ, τι είπαμε, να δούμε αυτές τις επιπτώσεις τις οποίες υπάρχουν, να δούμε τα συν και τα πλην και να αποφασίσουμε. Εδώ λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έτσι, που κι εσείς αναλωθήκατε κατά την άποψή μου, επιτρέψτε μου, στο τι έγινε το 24, τόσο επί τόσο, κάπου χαθήκαμε στα νούμερα, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, όπως και να έχει όμως τώρα έγινε αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Γιατί ακούω για κάτι νούμερα μεγάλα, τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι βγήκανε για να πάρει χωροθέτηση το λιμάνι των Σιβώτων, έπρεπε να βγουν όλες οι προβλήτες, να ξαναμπούν μετά, δηλαδή 12 και 12, 24, σας μετράμε, ό,τι θέλει ο καθένας εδώ. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, στο γάμο του Καραγκιόζη. Και χωρίς αυτό να αφορούν τους ανθρώπους. Θα έλεγα λοιπόν μια πρόταση, κύριε Δήμαρχε, επειδή είσαστε και πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έτσι, εγώ να δεχτώ ότι έγινε κάποια υπερβολή. Εγώ για την Νικιάνα την αναγνωρίζω, άσχετα αν δεν έχει την υπογραφή τη δική μου, επιμερών μου έγινε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όπως παραδέχτηκα χθες, έγινε μια υπερβολή. Εκείνο το οποίο λοιπόν καταθέτω σαν πρόταση είναι η εξής. Πάρτε πρωτοβουλία, ώστε του χρόνου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να είναι προετοιμασμένο και να ξέρει τι θέλει και τι μπορεί, και όχι τι θέλει γιατί έτσι μας έρθει η επιφύτηση, αλλά με επιστημονικά δεδομένα. Αν θέλουμε να παράξουμε αποτέλεσμα, αυτό είναι. Και όχι τόσο επί τόσο το 21, το 23, το 25, Γιώργο Σολδάτη και πάει παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας. Ξεκάθαρα θα μπορούσε να έχει προσβληθεί η απόφαση. Δεν έγινε. Μέσα στο δίμηνο, γιατί έχουμε δύο δίμηνα. Το ένα δίμηνο είναι να παρασχεθεί, να δοθεί η σύμφωνη ή μη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, και έχει το απόλυτο δίκιο, κύριε Σούνδια. Πλην όμως θα πω το εξής. Ο νόμος είναι ακριβώς, εγώ ήθελα να το πω, να το διαβάσω, το διαβάσατε εσείς για να μην επαναλαμβάνομαι. Θα πω όμως το εξής. Ότι αν δεν, δυστυχώς θα πω, και συνέβαινε και επί προηγούμενης δημοτικής περίοδου και επιμερών, ότι αν κάποια τοπική κοινότητα δεν έδειχνε κάποιο ιδιαίτερο ζήλο, αυτές οι ημερομηνίες ξέφευγαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τυπικούς όρους, κακώς. Προφανέστατα κακώς. Με τυπικούς όρους, έτσι και βάσει με όρους, δηλαδή ΦΕΚ, Δημοτικό Συμβούλιο. Πλην όμως, και καλώς στο βαθμό που γινόταν ή που γίνεται ή που θα γίνεται, πρέπει να ζητιέται και η άποψη της τοπικής κοινότητας. Ασχέτως αν δεν περιγράφεται μέσα. Και νομίζω ότι έτσι ισορροπούμε και τον πρόεδρο της Κατούνας που έκανε τον αγώνα του, αλλά και το τι προβλέπει ο νόμος. Λοιπόν, τώρα, και τους φορείς. Η τοπική κοινότητα θεωρητικά εκφράζει την τοπική κοινωνία. Όχι πάντα, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι επίμαχα, συμφωνώ απολύτως και τους φορείς και τους κατοίκους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και κύριε Δήμαρχε, δεν θα απευθυνθώ σε κάποιον άλλον, γιατί είναι εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα. Υπόθηκε ότι αυτές οι δύο μας ξεφύγανε. Εγώ να το δεχθώ με τη μόνη επισήμανση της μιας εκ των δύο που ήταν στο γραφείο το δικό σας. Διαφορετικά δεν θα το κουβέντιαζε καθόλου. Και θα μέναν στις τεχνικές υπηρεσίες και θα χαρόντανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο και μόνο αυτή την αναφορά έκανε. Πλην όμως, λέει οι δύο αποφάσεις. Εγώ χτες που συμμετείχα στην Λαϊκή Συγκέντρωση, που όπως ήταν μεγαλειώδης, η κυρία Κολυβά μνημόνευσε ότι υπάρχουν άλλες δύο αποφάσεις, και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες. Άλλες δύο αποφάσεις, τις οποίες τις ζήτησα από την ίδια και μου τις έδωσε. Και κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς που λέτε αν υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν αποφάσεις, δεν θα πω τα ονόματα, με ημερομηνία 25 Δευτέρου του 25, όπως οι δύο επίμαχες, επιπλέον αποφάσεις. Άρα μιλάμε μάνι για τέσσερις προβλήτες, για τέσσερις θέσεις. αν έχω την εξουσιοδότηση, η κυρία Κολυβά να τις καταθέσει στα πρακτικά, έτσι για να υπάρχουν, για να δούνε η διοίκηση και όλοι μας το τι μπορεί να γίνει με αυτές τις δύο. Έτσι, χωρίς και πάλι να σας πω, και εγώ δηλαδή το άκουσα εχθές, άσχετες με αυτές που διάβασε η κυρία Κωνσταντίνου. Μιλάμε για καινούργιες προβλήτες τώρα, του 25, και όχι το τι έγινε προ Χριστού. Λοιπόν, πώς? Ναι, ναι. Είναι με αδά. Τώρα τι λέμε τώρα, αποφάσισε υπουργού τώρα. Τι, εγώ θα τζόκω τις εγκρίσεις. Ζάτες. Λοιπόν, άρα εκτός από τις δύο για τις οποίες κουβεντιάζομαι τώρα, υπάρχουν και άλλες δύο και με ερωτηματικό αν υπάρχουν κι άλλες. Εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχουν κι άλλες. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι δεν ήρθαν να ακούσουν τις θεωρίες τις δικές μας, έτσι, και βάζω και τον εαυτό μέσα. Ήρθαν να δούνε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ως διοίκηση για το αύριο. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Αναφέρθηκε στο τέλος, νομίζω ήταν από τον κύριο Γλιγόρη, δεν είμαι σίγουρος, για το ζήτημα, όχι, για την, από την κυρία Αγγελική, όχι, η κυρία Φλόκου, θα σας πω, για το ζήτημα του Αιγιαλού. Μέσα στις αποφάσεις του Υπουργείου λέει ξεκάθαρα, και το γνωρίζουμε όσο ασχοληθήκαμε, άνευ επιλέξει, άνευ επέμβαση στον Αιγιαλό. Είναι λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ένα ζήτημα, το οποίο βέβαια θα το βάλουν στο χαρτί η νομική υπηρεσία που θα δώσετε, είμαι σίγουρος, κάποια τέτοια οδηγία, ένα ζήτημα που βάζω στο τραπέζι, το ζήτημα του Αιγιαλού. Άνευ παρέμβαση στον Αιγιαλό. Ήδη έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις και ακούσαμε, ναι, με πολύ μεγάλη...
14: Συνεχίστε.
17: Φαίνεται, κυρία Φλόκα, φαίνεται αυτό, άρα πρώτο ζήτημα. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα. Το ζήτημα της γυπνίασης με την παραλία Λιμνή. Τι καταλαβαίνουμε? Έχουμε το λιμάνι δεξιά μας, το οποίο ξεκαθάρισα εγώ χθες ότι σαν παράταξη και εγώ προσωπικά είμαστε υπέρ της οργανωμένης ανάπτυξης των λιμανιών και το καταθέτω και σήμερα, άσχετα αν στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να έχει γίνει μια υπερβολή, οργανωμένη ανάπτυξη, αλλά σε ό,τι αφορά βόρεια του Λιμνή, δηλαδή δίπλα, φαίνεται ότι γίνεται μια περίκλειστη παραλία. Από τη μία μεριά είναι το λιμάνι και από αριστερά, από βόρεια μεριά, είναι οι προβλήτες αυτές. Άρα, και αυτό, αλλά μιλάμε τώρα για το Λιμνή. Άρα, ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί είναι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή έτεροι λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Και γιατί το μνημονεύω αυτά? Ασφάλεια της ναυσιπλοείας, λέει. Δεν το λέει για τους λουμένους, λέει για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, το λέει. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί εμείς εδώ μπορεί να λέμε και να θέλουμε να γίνουμε και αρεστοί και στον κόσμο, να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αν θέλουμε να είμαστε, πώς να το πω, ουσιαστικοί στην παρέμβασή μας, πρέπει να στηριζόμαστε και σε κάποια νομοθεσία. Λέει λοιπόν στο άρθρο 14 της νομοθεσίας της οποίας είπε ο κύριος Σούνδιας: προσωρινή, παύλα οριστική απομάκρυνση πλωτής εξέδρας. Κατά το χρονικό διάστημα που η απόφαση τοποθέτηση και χρήση πλωτής προβλήτας είναι σε ισχύ, όπως είναι σε ισχύ και βάσει της αδειοδότησης και βάσει της τοποθέτησης, θα πω εγώ, και εφόσον το επιβάλλουν λόγοι εθνικής άμυνας, τα αφήνουμε απ' έξω. Δημόσιας τάξης, τα αφήνουμε. Ασφάλειας, ναυσιπλοείας, αυτό το κρίνει το λιμεναρχείο. Έτσι. Προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παραλίας. Ή λόγοι έτερου δημόσιου συμφέροντος, πραγματοποιείται προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση της πλωτής εξέδρας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι θα πρέπει αυτή την πρωτοβουλία για την αλλαγή της χρήσης και την τροποποίηση γίνεται από την λιμενική αρχή. Στο παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ίδιου λέει ξεκάθαρα: η αρμόδια λιμενική αρχή υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου σχετική εισήγηση και η απόφαση ανακαλείται, είτε προσωρινά είτε οριστικά. Που σημαίνει στο διατάφτα χρειάζεται μία τεκμηρίωση από τη μεριά του Δήμου, προφανώς με την ανάδειξη μια σειρά ζητημάτων τα οποία θα πηγάζουν και από τον νόμο αλλά και από το περιβάλλον αυτό καθεαυτό, και να γίνει παρέμβαση στο λιμεναρχείο, προφανώς και θα πρέπει να πιστεί το λιμεναρχείο για όλα αυτά την επιχειρηματολογία, για να μπορέσει, για να κάνει το λιμεναρχείο έτοιμα προς το Υπουργείο. Αυτή είναι η, πώς το πούμε, η σειρά των πραγμάτων, των ενεργειών από πλευράς νομοθεσίας. σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, γι' αυτό και μέσα στην εισήγηση υπάρχει μία σειρά από σχετικά, τα οποία νομίζω ότι απηχούν και τις ανησυχίες.

0: που κατά την άποψή μου, σας είπα ότι εγώ το συζητάω, αποτυπώνεται στην εισήγηση, η οποία εισήγηση θα είναι και ένας οδηγός για την επόμενη μέρα, για τα επόμενα αιτήματα, αφού προφανώς μπορέσουμε και λύσουμε κάτι το οποίο δεν είναι τωρινό μόνο, ήταν και στο παρελθόν, της ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και της λήψης απόφασης για σχετικά ζητήματα. Αυτά εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχα να το πω, να πω στη δευτερολογία μου. Αν χρειαστεί, μπορώ να πω και δύο κουβέντες ακόμα. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Για ως δευτερολογία, κύριε Δήμαρχε. Σε όσο ακούστηκαν.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο μετά την τεχνική αποκατάσταση που επετεύχθη.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Για 5 λεπτά, κύριε Δήμαρχε, για δευτερολογία.
1: Ναι, χρειάζεται. Νομίζω ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνο. Άλλωστε η τακτική αυτή της Δημοτικής Αρχής το έθεσε από την αρχή και είναι απαραίτητη. Όταν ρωτιέται, και πάντα ρωτιέται, εκτός και αν συμβεί ότι συνέβη και εδώ πέρα το οποίο μας ξέφυγε, το τοπικό συμβούλιο, αν είναι θετικό, πάντα λέμε ναι. Όταν είναι αρνητικό, παίρνουμε τη θέση του πάλι και λέμε όχι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμιά απόφαση να είναι αντίθετα από αυτή τη βασική. Τοποθέτηση αρχή που πήραμε ως δημοτική αρχή. Σε ό,τι αφορά την παράληψη αυτή, την εξήγησα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ άλλο, το σημειώσαμε, έγινε, τι να κάνουμε, δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε. Όμως, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και σήμερα και θα μπορούσε να μπει, ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή να δοθεί εντολή. Και θα τη δώσω. Να κάνουμε μία μελέτη πράγματι που απαιτείται για κάθε λιμάνι να προσδιοριστεί ο αριθμός, εφόσον δεν μπορούμε να

0: τα απαγορεύσουμε, εκτός και βγάλουμε γενική απαγορευτική εντολή, δηλαδή δική μας τοποθέτηση, να μην μπαίνει καμία εξέδρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί, κοιτάξτε, ο προορισμός για τη Λευκάδα είναι και τουριστικός. Κοιτάξτε, είναι επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε συλλήφθη να πούμε όχι για κανένα λιμάνι και για τίποτε. Θεωρώ ότι πρέπει να κρίνεται. Αλλιώτικα αφαιρούμε από εμάς κάθε δυνατότητα να επηρεάσουμε και θετικά όταν πρέπει να επηρεάσουμε θετικά. Αλλά όχι μόνο αυτό, και ελεγκτικά. Χάνομαι κάθε δικαίωμα. Θεωρώ όμως, κάνω μια πρόταση, και βέβαια δεν είναι πρόταση, είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Να αναθέσω όμως κάνουν μια ευρύτερη μελέτη, αλλά για κάθε λιμάνι ξεχωριστά, ποια είναι η σημερινή κατάσταση και ποια πρέπει να είναι σε σχέση με τον αριθμό των πλωτών, εδρών, και παράλληλα ακόμα και να ορίσουμε για μένα.
1: Δημάρχε,
0: και...
1: μια μικρή μόνο παρακαλώ, διόρθωση, επειδή είναι λιμάνια, είναι του λιμενικού ταμείου. Άρα ναι, εκεί θα πρέπει
0: εκεί,
1: ο φορέας.
0: Για το λιμενικό ταμείο μιλάω.
1: Συμφωνώ.
0: Το λιμενικό ταμείο. Και παράλληλα θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε σε κάθε λιμάνι, ως λιμενικό, δημοτικό λιμενικό ταμείο, να βάλουμε ένα πορτιέρι, δηλαδή έναν διευθυντή. Τώρα, αν είναι, κοιτάξτε, θα διαφέρει από λιμάνι σε λιμάνι ως προς το μέγεθος. Να είναι κάποιος που πραγματικά εκεί είναι επιτηρεί, διότι αλλιώτικα χάνουμε την επιτήρηση, χάνουμε τον έλεγχο και δεν μπορούμε πραγματικά να είμαστε εκεί ανά πάσα στιγμή. Για να μην διακινδυνεύουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κύριε Αντιπρόεδρε, να κάνουμε αυτό που σας λέω, να κάνουμε μια πρόταση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, συμβουλευτικά, γνωμοδοτικά, αλλά απόφαση δική μας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να βάλουμε κάποιον υπεύθυνο λιμανιού. Αυτό δεν το προτείνω και τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε και μέτρα εξυγιεινητικά. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε εξυγίανση στα λιμάνια. Το ξαναλέω αυτό. Πρέπει δηλαδή, όταν λέμε για βιολογικούς καθαρισμούς, να πούμε και για τα λιμάνια ότι απαιτείται. Γιατί ακούω εδώ πέρα ότι τα περισσότερα πράγματι μπορεί να έχουν πρόβλημα. Άρα να κάνουμε ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο που πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα δύο. Να είμαστε αποτελεσματικοί και με δεδομένο ότι εδώ κατά την άποψή μου συμφωνούμε. Θα κάνω όμως μία πρόταση παράκληση στον κύριο Καλό. Θεωρώ ότι το αριθμό 1 μπορώ να κάνω.
2: Βεβαίως. Και... τώρα η τελική σας πρόταση.
0: Εγώ δεν
2: πρόταση,
0: έχω αντίρρηση να ψηφιστεί το εδώ. Αλλά θα παρακαλούσα από τη στιγμή που αποδέχτηκα εγώ προσωπικά ότι δεν έχει σημασία, όταν αναφέρθηκα στη διαδικασία και σας είπα ότι χρεώθηκε εκεί, στόχος μου δεν ήταν να προβάλλω ότι φταίει η υπηρεσία. Στο γραφείο σου εγώ φταίω, αφού εγώ ηγούμαι. Άρα λοιπόν φταίω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω.
1: Κύριε Δήμαρχε, για να βοηθήσω. Για να βοηθήσω. Από τη στιγμή, εμένα ο σκοπός μου δεν ήταν να σταυρώσω τον Δήμαρχο, ξεκάθαρα, ήταν μόνο να αναδείξω μια παράμετρο.
0: Δηλαδή,
1: από τη στιγμή όμως που εσείς αναλάβατε εδώ δημόσια και σας θυμάει αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αναλάβατε την ευθύνη ως προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών, προφανώς και δεν εμένω κι εγώ στο ένα. Έτσι, δεν το συζητάω. Το βγήκε. Πάμε παρακάτω. Έτσι.
2: Ωραία, αφαιρείται.
0: Καλά, συμφωνώ, αλλά μπορούμε να συμπεριληφθεί και η πρότασή μου που είπα για το σχέδιο αυτό, με ανάθεση μελέτης και εξυγίανσης, αλλά και να τοποθετηθεί υπεύθυνο άτομο που συνεχώς θα παρακολουθεί.
2: Ο κύριος Δρακοντάκης Κωνσταντίνος για τη δευτερολογία 5 λεπτών.
3: Όλοι φαίνονται να ομονοούν. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν αυτό ισχύει στην πράξη όμως. Να σας πω γιατί. Γιατί οι θέσεις που εκφράζουμε και σε αυτό το ζήτημα πρέπει να ξεκινάει από μια πολιτική αντίληψη που έχει ο καθένας μας για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί ο τουρισμός στη Λευκάδα που μας ενδιαφέρει εμάς. Και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά λέμε στην Ελλάδα, στη Λευκάδα. Δηλαδή, τι τουριστικό μοντέλο ονειρευόμαστε? Δεν συμφωνώ ότι η δική μας η άποψη με απόψεις, ας μην ονοματίσω, άλλων παρατάξεων είναι η ίδια. Έχουμε διαφορετική αντίληψη. Πώς να το κάνουμε? Γιατί είναι ωραία τα λόγια και οι κουβέντες, αλλά επαναλαμβάνω, στην πράξη όλοι κρινόμαστε. Σας είπα προηγουμένως μια σειρά ζητήματα που αφορούν

αφορούν το πώς σχεδιάζεις το μοντέλο σου το τουριστικό, που έπρεπε ο Δήμος να παρέμβει και δεν το έκανε. Και σας είπα, και το θαλάσσιο χορτακό, που ανέφερε ο Κώστας προηγουμένως, και το ζήτημα του χρόνου.

προταξικό για τον τουρισμό και το ζήτημα για τα πολεοδομικά. Η Δημοτική Αρχή, το ξαναλέω, δεν τοποθετήθηκε σε αυτά τα ζητήματα ούτε στη διαβούλευση. Ενώ το τονίσαμε, την προειδοποιήσαμε. Μην φεύγω από εδώ με την αντίληψη ότι όλα είναι καλά, όλοι συμφωνούμε και θα πάρουν όλα το δρόμο τους. Μακάρι να είναι έτσι, αλλά εγώ θεωρώ ότι στην πράξη δεν θα είναι έτσι. Δεύτερο, μπήκε ένα ερώτημα. Εσείς το βάλετε, κύριε. Α, ωραία, η κυρία Φλόκ. Με βάση τον νόμο, ο έλεγχος, αφού το τοποθετηθούν οι εξέδρες, γίνεται από τρεις φορείς. Ο ένας φορείς

που έχουν διαφορετικό αντικείμενο ελέγχου βέβαια. Ο ένας είναι το λιμεναρχείο, ο δε ή μηχανικός και ο τρίτος.

τρίτος φορέας είναι κτηματική. Αυτή ο Δήμος δηλαδή, εφόσον συνεννούμε τουλάχιστον θα προσφεύγουμε αν θέλουμε να ελέγξουμε ανάλογα με το τι θέλουμε να ελέγξουμε. Πάμε τα σκάρια το τρίτο ζήτημα.

Νομίζω, Δήμαρχε, μετά από αυτό που είπε η κυρία Κολυβά, που ούτε εμείς το γνωρίζαμε, εδώ το ακούσαμε, ότι έχουν από το 20... δηλαδή εδώ και ένα μισό χρόνο, εγκριθεί άλλες δύο, και εφόσον δεν τις πήραμε χαμπάρι ως Δήμος, νομίζω ότι θα πρέπει

0: έτη, τουλάχιστον από 1η του 24. Που είσαστε εσείς και που ξέρετε και το καλύτερα την κατάσταση από εκείνη την ημερομηνία και μετά. Θα πρέπει να γίνει έρευνα στο πρωτόκολλο μας και δεν είναι δύσκολο γιατί ψηφιακό είναι. Θα παιδευτούν μερικοί άνθρωποι τώρα λίγες με εντολίες, εσείς θα το κάνετε βέβαια, εγώ απλά λέω τη γνώμη μας. Θα πρέπει να το κάνετε γιατί φοβάμαι ότι είναι και άλλες καθέτος με τη Δημοτική Αρχή, καθέτος. Να πηγαίνουν στα τοπικά συμβούλια. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, όχι με τον μου, ότι πάρα πολλοί πρόεδροι, είτε για λόγους ρουσφετιού, είτε για λόγους ψηφοθυρικούς, είτε για λόγους που δεν θέλω να τους κατονομάσω άλλους, αλλά όλοι μυαλό έχετε στο κεφάλι σας και εδώ, λένε με ευκολία ναι. Γιατί εμείς δηλαδή, επειδή ο πρόεδρος, ο Ιξ πρόεδρος μάλλον λέει να μπει εξέδρα, εμείς να λέμε να μπει? Για ποιο λόγο? Όχι. Είναι λάθος αυτή η τοποθέτηση και αυτή η αντίληψη. Εμείς πρέπει τα λιμάνια μας που είναι πολύ διάστημα 2 μηνών, η οποία να γίνει από ειδικούς, από ειδικούς. Τέλος πάντων εσείς επιλέξετε το οποίο θα την κάνει, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι στη Λευκάδα είναι 7 και πρέπει να μπουν λιγότεροι και πρέπει να γίνουν λιγότερες για συγκεκριμένα μιας κεντρικής κατεύθυνσης πρέπει. Ως προς την εισήγηση έχω τοποθετηθεί, θα το ξαναπώ πάλι, ότι προφανέστατα συμφωνούμε, να απλώς πρέπει, εγώ θα χρησιμοποιήσω μία διατύπωση, δεν ξέρω κύριε Καλέ, μία παράγραφος ότι από αύριο κιόλας ξεκινάει κάθε νομικό μέτρο στην κατεύθυνση και οι δύο εξέδρες, αλλά και η άλλη θα κάνει κάθε νομικό μέτρο ούτως ώστε να φύγει από αυτή τη λογική και να φύγουν και φυσικά οι εξέδρες. Να ανακληθούν οι άδειες, προφανώς.
1: Αναφέρεται στην εισήγηση.
0: Το ξέρω ότι αναφέρεται. Εγώ θέλω να μπει με σαφήνεια ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό μέτρο, γιατί το πολιτικό μέτρο
1: σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
0: Κάθε νόμιμη ενέργεια.
1: Το λέει το κείμενο.
0: Κάθε νομικό μέτρο. Εφόσον το λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό το στηρίζουμε. Είναι. Είναι προφανές. Αλλά ναι, έχει σημασία. Ένα λεπτό, Ευγενία. Έχει σημασία να το, άλλο να το λέμε στα λόγια και άλλο από αύριο κιόλας να ξεκινήσουμε νομικές ενέργειες. Τώρα, ότι προφανώς πρέπει να συνεργαστούν νομικά εφόσον ο σύλλογος επιλέγει, οι σύλλογοι, οι κάτοικοι επιλέγουν μια νομική διαδικασία δική τους, αν κατάλαβα καλά, αυτό είπατε. Θα είναι σε συνεννόηση και με το Δήμο προφανώς που θα κάνει, θα ασκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα κάνει αντίστοιχα. Επειδή οι αδειοδοτήσεις είναι εδώ και 1,5 χρόνο, θεωρώ και το λέω ευθέως ότι ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε ανάκληση αδειών είναι ο έλεγχος. Έχουν ξεφύγει ημερομηνιακά οι δυνατότητες παρέμβασης με νομικά μέτρα. Ο καλύτερος τρόπος, δεν θέλω να κάνω τον ίδιο σε αυτή την ιστορία, γιατί το θέμα με τον μπάζωμα και τέλειωσα, Πρόεδρε.
1: Ο Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο για τη δευτερολογία και, ναι, την, και για το τελικό κείμενο της εισήγησης, ναι, ναι, κύριε Βεργιώτη.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Έστω και έτσι, δηλαδή με τις εκφρασμένες αντιδράσεις των κατοίκων, θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να εναρμονιστεί και να αποδείξει στην πράξη αυτό που τώρα λέει, ότι συμφωνώ με την απέτηση του κόσμου να φύγουν οι εξέδρες και να πράξει εισηγητικά το ίδιο και στα επόμενα θέματα που έχουμε, τουλάχιστον σήμερα και όποτε ξανάρθουν, για να αποδείξει στην πράξη την όποια μεταστροφή. Όπως είπα και στην πρωτολογία, προφανώς έχουμε διαφορετική αφετηρία και όσον αφορά το ζήτημα των λιμανιών και την αξιοποίησή τους, τα έχουμε πει πολλές φορές, κριτήριό μας οι λαϊκές ανάγκες και όχι το να γίνουν πόλος έλξης για ό,τι κότερο κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου. Και να επισημάνω και το εξής, μάλλον αυτή την αντίθεση την έχουμε προφανώς, έτσι, και με όλες τις παρατάξεις, έτσι κι αλλιώς σε αυτό το ζήτημα που είναι γενικότερη σημασία, στρατηγικό όπως λέμε, είναι από τα ζητήματα που μας διαχωρίζουν. Ήθελα να επισημάνω επίσης ότι πράγματι το ζήτημα του ελέγχου είναι που αφήνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί νομικά το ζήτημα, λίμματα, γυαλός, διάφορα άλλα, με τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Τώρα από την άλλη, οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ιδιαίτερα βραδικίνητοι με ρυθμούς χελώνας, είτε για λόγους πραγματικά έλλειψης προσωπικού και τα λοιπά, καμιά φορά και για λόγους παρελκυστικούς. Είναι ζήτημα του Δήμου να κινητοποιήσει τον όποιο αρμόδιο φορέα, εφόσον θέλει να αποδείξει στην πράξη ότι όντως υπάρχει αυτή η μεταστροφή. Στη βάση, όπως είπε και ο Δήμαρχος, κάναμε λάθος, τώρα να το διορθώσουμε. Έτσι κατά τη γνώμη μας θα αποδειχθεί. Γιατί αν το αφήσει και ο Δήμος και άστο δεν πειράζει, άστο να περάσει και φέτος, άσε να περάσει και του χρόνου και βλέπουμε, σημαίνει ότι στην πράξη δεν έχει υιοθετήσει αυτά που λέμε εμείς σήμερα, δηλαδή το ψήφισμα των κατοίκων. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε στον κόσμο ότι αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται πρώτα και κύρια στα δικαστήρια. Αποδείχτηκε και σήμερα με την συγκεκριμένη, μετά από τις κινητοποιήσεις, όπου και αυτοί που θα έδειχναν ανοχή σε τέτοιες αναπτύξεις πλωτών εξεδρών, και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, και θα μπουν στο σωστό δρόμο, θεωρούμε. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Να αφήσουμε ήσυχες τις θάλασσές μας και να μην γίνει ένα πεδίο απέραντο να κονομάνε ορισμένοι. Και όπως είπα και πριν, είναι πολλά τα λεφτά που θα κονομηθούν. Με αυτές τις σκέψεις θα στηρίξουμε την πρόταση του εισηγητή, προφανώς με το σκεπτικό ότι άμεσα ο Δήμος θα προχωρήσει στην υλοποίησή του. Και εμείς θα είμαστε εδώ να την ελέγχουμε, φυσικά μαζί με τους κατοίκους, για τις ενέργειες που θα κάνει ο Δήμος, και να τον τραβάμε και από το μανίκι όταν θα καθυστερεί.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη έτσι ανάλυση του όλου θέματος. Εγώ χαίρομαι που όλες οι πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου, ουσιαστικά τι κάναμε, αφουγκραστήκαμε τον κόσμο, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό, και η σημερινή ομόφωνη απόφαση που θα πάρθει είναι δικό σας κατάκτημα, ούτε του εισηγητή, όλοι οι άλλοι υποστηριχτές είμαστε, έτσι, είναι ολοφάνερο αυτό, προς γνώση και συμμόρφωση ολωνών θα πω εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι μία αρχή, κύριε Δήμαρχε, το θέμα το συγκεκριμένο έτσι όπως προέκυψε, για διορθωτικές κινήσεις. και για τις ενημερώσεις, όπως δεν τις είχα και εγώ, δεν τις είχατε και εσείς, άσχετα τώρα τη μία που είπαμε και χανότανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεξιά και αριστερά. Έτσι, αλλά και μια γενικότερη προσέγγιση, όπως υπόθηκε, για το θέμα των λιμανιών, για τη φέρουσα ικανότητα, γιατί του χρόνου εδώ θα είμαστε για τα λέμε, και μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση γενικότερα για τις αποφάσεις που παίρνουν άλλοι, γιατί κάπου υπόθηκε για το ζήτημα της προβλήτας που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον Πόντε, που είναι εθνικός δρόμος, είναι πρόεκταση εθνικού δικτύου, που ο Δήμος είχε πλήρη αγνόησαν το Υπουργείο, τον Δήμο, οι παλιότεροι μπορεί να το θυμούνται, μας αγνόησαν πλήρως και ήρθε μια φυτευτή απόφαση απευθείας με υπογραφή Υπουργού και έχει τοποθετηθεί αυτή η προβλήτη. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προβληματισμοί. Έτσι, προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από πλευράς και ιδεολογικής, θα πω εγώ, της προσέγγισης των ζητημάτων. Αλλά νομίζω ότι εδώ βρήκαμε ένα κοινό τόπο και χαίρομαι γι' αυτό. Και προφανώς, όπως είπαμε, κύριε Πρόεδρε, για να έρθουμε στο διατάφτα, αφαιρείται το ένα σχετικό, το πρώτο αποφασίζει για τη διαμαρτυρία. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν θέλετε να τα διαβάσουμε ή να τα δώσω, ό,τι θέλετε.
1: Να κάνω μια τελική για να καταχωρηθεί στα πρακτικά, κύριε Καλέ.
3: Από τη μεριά σας.
1: Να πούμε.
4: Απλά λέει θέλει ηθικό και που λέτε του συλλόγου είναι τόνο.
3: Στο άκουσμα να το διορθώσουμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί και εγώ έχω βρει ένα λεκτικό.
4: Το 5.
1: Καταρχάς να καταχωρηθεί στα πρακτικά ότι, κύριε Ζαβιζάνε, η ισχύει έγγραφη εισήγηση εκτός από το υπαριθμόν ένα κείμενο το οποίο αφαιρείται, το εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του.
3: Αυτό αφαιρείται.
1: Για το γεγονός. Να καταχωρηθεί στα πρακτικά, κύριε Σέρβε. Ναι, να αφαιρεθεί, λέω, ναι, από την γραπτή για να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι το θέμα. Το έχετε αντιγράψει, κύριε Ζαβιτσάνε. Μπορείτε να γράψετε τώρα, να το σημειώσετε, για να καταχωρηθεί στα πρακτικά, το λέω. Να το σημειώσετε στα πρακτικά. Ότι αφαιρείται από την έγγραφη εισήγηση. Εκτός από το ένα, με το ακόλουθο περιεχόμενο εντός εισαγωγικών, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του.
5: Εκτός από το ένα, μετά τι κάναμε.
1: Σημειώστε αυτό αρχικά και θα συνεννοώ ότι ισχύει η έγγραφη εισήγηση.
3: Στα πολιτικά όργανα, το έχω, αν θέλουμε, οτιδήποτε. Το έχω στείλει στα πολιτικά όργανα, οπότε πρέπει να έχει κοινοποιηθεί και...
1: Να γραφτεί όμως και στα πρακτικά. Αφαιρείται λοιπόν το ένα με το ακόλουθο περιεχόμενο. Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι το θέμα. Ναι, δεν εισήχθη προς συζήτηση.
4: Καταγράψεις ότι αυτό δεν εισήχθη.
1: Προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρά την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων στον Δήμο. Αυτό δεν περιέχεται στην απόφαση. Ωραία. Και επίσης το 5 να διορθωθεί των πολιτιστικών συλλόγων Νικιάνας. Μετά το Αλεξανδριτών Λευκάδας. Των πολιτιστικών συλλόγων Νικιάνας Ισκάρι. Αντί του πολιτιστικού συλλόγου Νικιάνας. Είναι δύο οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Ναι. Των πολιτιστικών συλλόγων Νικιάνας Ισκάρι λέει και του συλλόγου φίλων Αλεξάνδρου Φυγός.
3: Κύριε Πρόεδρε, και επισυνάπτεται.
1: Ναι.
5: Ένωση των Ενατική Αλεξανδριτών Λευκάδας.
1: Της ένωσης μάλλον. Να προσθεθεί της ένωσης. Μετά το φορέων να προσθεθεί το ψήφισμα της Λαϊκής Συγκέντρωσης των Κατοίκων και φορέων της Ένωσης των Ενατική Αλεξανδριτών Λευκάδας, των Πολιτιστικών Συλλόγων Νικιάνας Ισκάρη, λέμε φορέων όμως.
4: Είναι τρεις.
1: Ισκάρη και του Συλλόγου Φίλων Αλεξάνδρου Φυγός. Εντάξει. Το νόημα, για να βγαίνει το νόημα, σωστά. Αφήστε, Πολιτιστικών Συλλόγων Ισκάρη και του Συλλόγου Φίλων. Α, είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος, αυτό λέτε. Του, ναι.
4: Πολιτιστικών Συλλόγων, δύο τελείες και πάει μετά,
3: Βάλε δύο τελείες, μπορεί να βάλει δύο τελείες για να ξεκινήσει από εκεί μετά ποιοι είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Των πολιτιστικών συλλόγων.
1: Άνω κάτω τελεία.
3: Άνω κάτω τελεία, βάλτε έτσι.
1: Άνω κάτω τελεία, Ισκάρη.
3: Και όπως είναι μετά η άλλη.
1: Ισκάρη και ο Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου Φυγός.
3: Εντάξει.
1: Μπορείτε να επαναλάβετε το 5, κύριε Ζαβιτσάνε. Ναι. Εντάξει.
3: Εντάξει, θα το βρούμε.
1: Παρακαλώ,
3: στο τέλος να βάλετε αυτό που προέκυψε, ότι επισυνάπτεται το ψήφισμα της λαϊκής συγκέντρωσης, το οποίο δεν το είχαμε στην εισήγηση. Γιατί αναφερόμαστε στο ψήφισμα μέσα στο σκεπτικό, όπως το είπατε, αλλά δεν το έχουμε επισυνάψει. Οπότε επισυνάπτεται το...
1: Επισυνάπτεται λοιπόν στο κείμενο της προσψήφισης, επισυνάπτεται στο κείμενο της προσψήφισης εισήγησης το ψήφισμα της λαϊκής συγκέντρωσης των κατοίκων κατηφορέων της περιοχής. Ωραία. Εισάγεται λοιπόν προς ψήφιση η εισήγηση, όπως είναι η τελική διατύπωση. Καραγιάννης Αθανάσιος ψηφίζει, συμμετέχει δια τηλεδιασκέψεως. Απών λοιπόν. Σκληρός Φίλιππος. Απών. Κάτσενου Θεοδώρα. Απούσα. Σκλαβενίτης Ευστάθιος υπέρ της τελικής εισήγησης. Βεργίνη Σπυρίδων.
6: Υπέρ της τελικής εισήγησης.
1: Υπέρ λοιπόν. Μαργέλη Μαρία. Υπέρ της τελικής εισήγησης. Μπακογιώργος Χρήστος. Υπέρ της τελικής εισήγησης. Κονιδάρης Κωνσταντίνος. Απών.
7: Όχι, έξω.
1: Αρματάς Γεράσιμος.
8: Υπέρ.
1: Υπέρ. Λάζαρης Αρίστος.
9: Υπέρ της τελικής εισήγησης.
1: Υπέρ. Γατζίας Ιωάννης μας ακούει. Συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη. Απών. Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
10: Υπέρ.
1: Σολδάτος Γεώργιος. Υπέρ. Λάζαρης Νικόλαος.
11: Υπέρ.
1: Αραβανή Χριστίνα συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη. Υπέρ είπατε.
12: Ναι, υπέρ.
1: Υπέρ. Γιαννιώτης Παναγιώτης. Με τηλεδιάσκεψη μας ακούει ο κύριος Γιαννιώτης.
13: Υπέρ.
1: Υπέρ. Υπέρ μάλιστα, ακουστήκατε. Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Απών. Καλός Χαράλαμπος. Υπέρ.
14: Υπέρ.
1: Λίγδα Σπυρίδων. Με τηλεδιάσκεψη συμμετέχει, μας ακούτε? Ο κύριος Λίγδας. Απόν. Μπελεγρίνο Σπυρίδων.
7: Υπέρ.
1: Υπέρ. Τσιρογιάννης Γεώργιος.
7: Υπέρ.
1: Πεντεσπίτης Νικόλαος.
7: Υπέρ.
1: Γαζής Γεώργιος.
8: Υπέρ.
1: Αργυρός Νικόλαος με τηλεδιάσκεψη. Υπέρ και ο κύριος Αργυρός. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
8: Υπέρ.
1: Σέρβος Κωνσταντίνος.
10: Υπέρ της τελικής εισήγησης.
1: Θερμός Ευάγγελος.
8: Υπέρ.
1: Βεργιώτης Ευάγγελος.
11: Υπέρ.
1: Βεργιώτης Αλέξανδρος.
13: Υπέρ.
1: Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση.
14: Κύριε Πρόεδρε, ήρθα και εγώ υπέρ, έτσι.
15: Ήμουν έξω, συγγνώμη.
1: Ναι, Κονιδάρης Κωνσταντίνος, υπέρ. Ομόφωνα λοιπόν η απόφαση. Δεχτεί η τελική εισήγηση όπως εισήχθη.
15: Κύριε Μπελεγρίνο, θα ξέχασα.
16: Πάμε στο επόμενο, έλα.
1: Η καλή δουλειά αργεί, η κυρία Κωνσταντινίδη, ενίοτε τι να κάνουμε. Ορίστε. Ποιος κύριος είστε? Ο κύριος Λίγδας. Ναι, υπέρ είπατε, έτσι. Ναι, υπέρ και ο κύριος Λίγδας στο προηγούμενο θέμα. Επανερχόμεθα στο πρώτο θέμα λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Γνωμοδότηση ΔΣ σχετικά με την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, με συγχωρείτε, στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων, Δημοτικής Κοινότητας Ευγύρου Δήμου Λευκάδας, κατόπιν αιτήσεως του Φιλίπ Άλιαν Ρέιμον Γκροζιέν, για λογαριασμό της εταιρείας Σίβωτα Βίλας Ίκε, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος έχει το λόγο.
17: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να διαβάσω μια επιστολή της κοινότητας Ευγύρου. Γνωμοδότηση σχετικά με έτοιμα τοποθέτηση πλωτής εξέδρας του Φιλίπε Άλιαν Ράιμοντ Κρόσιαν, νόμιμα εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία Σίβωτα Βίλας Χοτέλ Ίκε, στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων ΔΚ Ευγύρου Λευκάδας. Σε συνέχεια των της υπαριθμού τάδε πρωτόκολλα λοιπά θετικής εισήγησης του Μεναρχείου Λευκάδας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας του νομικού προσώπου με την επωνυμία Σίβωτα Βίλας Χοτελίκια εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα στην περιοχή Σίβωτα Λευκάδας. Δεύτερον, της υπαριθμού τάδε 14-04-18-3-26 αίτησης του Φιλίπε Άγιαν Ράιμοντ Κρόζιν, νόμιμο εκπρόσωπο της ενθέματη εταιρείας περιχορήγησης άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων Λευκάδας. Τρίτον, της υποβληθήσας τεχνικής μελέτης για τα σχετικά τοπογραφικά και τεχνικά σχέδια. Και τέταρτον, της ανάγκης εξυπηρέτησης της τουριστικής λειτουργίας της περιοχής. Γνωμοδοτούμε, λέει ο κύριος Πρόεδρος, θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων Λευκάδας με σκοπό την πρόσδεση σκαφών σύμφωνα με την υπαρήθμη 14-04-18-3-26 αίτηση του Φιλίπ Άλιαν Ράιμοντ Κρέσιαν, νόμιμο εκπροσώπου του νομικού προσώπου με την επωνυμία Σίβωτα Βίλας Χοτελίκε και τα συναδελφικά εγγραφά της, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων. Αυτή είναι η επιστολή από πλευράς Συμβουλίου, δηλαδή του Πρόεδρου, γιατί εδώ έχει μόνο Πρόεδρο, και έχει συνημμένα υπαριθμητά δε θετική εισήγηση του Λιμεναρχείου Λευκάδας τοπογραφικό διάγραμμα, σχέδιο γενικής διάταξης αγκυροβολίας, κατασκευαστικό σχέδιο πλωτού διαδρόμου, τεχνική έκθεση, μελέτη αγκυροβολίας, μελέτη αντοχής, μελέτη ευστάθειας. Τρίτον, βεβαίωση μη τοξικότητα υλικών. Τέταρτον, φωτοαντίγραφο αίτησης ενδιαφερομένου. Και πέμπτον, φωτογραφικό υλικό. Το θέμα. Απόφαση ΔΣ περί τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων, ΔΚ Ευγείου Λευκάδας, κατόπιν αιτήσεως του Φιλίπ Άλιαν Ραϊμούντ Κροζιάν, για λογαριασμό της εταιρείας Σίβωτα Βίλας Ίκε, με σκοπό την πρόσθεση σκαφών. Σε συνέχεια της υπαρίθμου ΤΑΔΕ έτσι ελοιπά, νόμιμο εκπροσώπου της εν θέματι εταιρείας, περιχορήγησης άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας θαλάσσια περιοχής Σιβώτων Λευκάδας. Δεύτερον, της υποβληθής σας τεχνικής μελέτης και τα σχετικά τοπογραφικά και τεχνικά σχέδια. Τρίτον, της ανάγκης εξυπηρέτησης τουριστικής λειτουργίας της περιοχής. Με υπαρίθμου ΤΑΔΕ εγγράφου του Λιμεναρχείου Λευκάδας από 34/26. Θετική εισήγηση του Λιμεναρχείου Λευκάδας για τοποθέτηση πρωτής εξέδρας του νομικού προσώπου με την επωνυμία Σίβωτα Βίλας Χοτέλ Ίκε εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένας στην περιοχή Σίβωτα Λευκάδος. 5. Το υπάρχει ΤΑΔΕ έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ευγείρου με θέμα γνωμοδότηση ΤΑΝ κλπ. Και τα αυτά που συνεχίζουν. Λέει, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων Λευκάδας με σκοπό την πρόσδεση σκαφών σύμφωνα με την υπερίθμου 14/04/28/26 αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφά της, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων. Εδώ πρόκειται τώρα για εισήγηση. Πρώτον, αυτό είχε έρθει, σας θυμίζω, την προηγούμενη φορά. Εκτός ημερήσιας διάταξης. Η εκτός ημερήσιας διάταξης είχε την έννοια την εξής. Όταν κατέβαινα κάτω για να πούμε τα θέματα, εκείνη τη στιγμή μου έφεραν τους δύο τόμους, θα έλεγα, συν τις επιστολές αυτές. Και βεβαίως, επειδή κατά πάγια τακτική της δημοτικής μας αρχής, από τη στιγμή που υπάρχει θετική γνωμάτευση του Συμβουλίου, του Διοικητικού αν είναι περισσότεροι ή του Προέδρου αν είναι μόνος του, λέμε ναι, είχα εισηγηθεί θετικά. Αυτή τη στιγμή βέβαια, με βάση αυτά όλα που είπαμε, η δική μου από εδώ και πέρα άποψη, θα μπορούσα να εισηγηθώ ή και εισηγούμε ότι πλέον από τη στιγμή που και ο ίδιος πρότεινα να γίνει μια μελέτη αξιολόγησης των λιμανιών και παράλληλα όχι μόνο αυτό αλλά προστέθηκε και ο έλεγχος των λιμανιών, να το αφήσω, εισηγούμε δηλαδή, να παραμείνει για το μέλλον. Όταν τελικά θα βγει αυτή η σχετική μελέτη, να πούμε το ναι ή το όχι, ανεξάρτητα το τι αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει η επιστολή του κυρίου Προέδρου. Αυτό όμως σκοπεύω να το κάνουμε από τη στιγμή που έτσι θα πάμε. Μήπως πρέπει τελικά, εκτός κι αν έχουμε άλλη αντίθετη άποψη, να εισηγηθούμε ότι προς το παρόν να περιμένουμε τη μια μελέτη που πράγματι πρέπει να γίνει, θα βρούμε τον κατάλληλο, αν έχει και κανένας άλλος μπορεί να προτείνει ποιον, έχω υπόψη μου κάποιους ή κάποιον, να το αναθέσουμε και να δούμε τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης. Νομίζω ήδη η εποχή άρχισε και θα το δούμε μετά. Αυτή είναι η εισήγησή μου, γιατί διαφορετικά θα ήμουν και ασυνεπής πριν ψήφισα ναι. Τώρα να ψηφίσω αντίθετα, θα έλεγα να το κρατήσουμε με αυτή την έννοια και θα παρακαλούσα με αυτόν τον τρόπο επίσης και ο πρόεδρος εκεί του Ευγείρου, δεν τον απορρίπτουμε αλλά δεν μπορούμε να τον συμπεριλάβουμε. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Περιμένω δικές σας τοποθετήσεις και ανάλογα πράττω. Ευχαριστώ κύριε.
7: Τώρα βάλτε το θέμα. αυτό να βάλει, να βάλει το αυτό. Θα γίνουν οι μελέτες,
11: δεν πρόκειται σε αναβληθεί.
13: Δεν άκουσα τη λέξη.
17: Όχι, είπα να αναβληθεί αφού πάρουμε τα αποτελέσματα της μελέτης.
7: Αυτό είπα, δεν μπορούσα να αναβληθεί, να το βάλει στο σεντάρι ή να κάνει τη μελέτη. Αυτό είπα.
17: Ωραία, θέλετε να το βάλουμε σε ψηφοφορία.
3: Εγώ...
17: Δεν ακούω ειλικρινά από εδώ και από εκεί, πέστε μου, δεν κατάλαβα.
11: Εάν δεν πάρουμε απόφαση μέσα σε δύο μήνες...
17: Ναι, θα πάει να τοποθετήσει. Και λέω εγώ τώρα, αν πάρουμε απόφαση να μην τοποθετηθεί. Αυτό λέω. Να πούμε αρνητική.
7: Αρνητική λέτε.
17: Ναι, ναι, αρνητική. Με την έννοια ότι αφού δίνουμε και μία μελέτη και αφού... θα δούμε και τα υπόλοιπα θετικά ή αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζει το κάθε λιμάνι. Θεωρώ ότι το μήνυμα αυτό πρέπει να το πάρει και ο πρόεδρος Σεβίου. Δεδομένου μάλιστα ότι τα σύμβατα είναι και ο στενός αυτός ο κόλπος που πρέπει να επανεξεταστεί.
7: Εισηγήστε να γνωμοδοτήσει αρνητικά λοιπόν
1: το Δημοτικό Συμβούλιο.
17: Αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα. Στη σημερινή συνεδρία. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
17: Είπα όχι, αλλά αν τα αποτελέσματα λέω της μελέτης που θα γίνει κάθε λιμάνι θα είναι θετικό ή αρνητικό, θα επανέλθουν και άλλες. Γιατί συμφωνώ με ό,τι υπόθηκε από τον κύριο Καλό ότι έρχονται και οι άλλες δύο και έρχεται οι άλλες τρεις. Λοιπόν, αυτό λέω να εφαρμόσουμε και για τις άλλες.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
3: Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ειλικρινά χαίρομαι με αυτά τα οποία άκουσα από τον κύριο Δημάρχη, διαστόματος του κύριου Δημάρχου. Εμείς σε όλες τις προηγούμενες αντίστοιχες συζητήσεις, το λέω πολύ εντάχει, είχαμε τοποθετηθεί αρνητικά, όχι γιατί προφανώς μπαίναμε στη διαδικασία αν είναι γνωστός μας ή δεν είναι γνωστός μας ή ο πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί επειδή είναι ολοφάνερο ότι το θέμα των πλωτών προβλητών έχει ξεφύγει σε επίπεδο δήμου θα πω, κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο Μεγανήσι αλλά είναι άλλος δήμος, και γι' αυτό λέγαμε ότι είναι μια πάγια, είχαμε εκφράσει μια πάγια θέση ότι έως ότου διαπιστώσουμε τις συνέπειες αυτών των τοποθετήσεων, ζυγίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά και υπάρξει αυτή η προσέγγιση, η διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας, εμείς σταθερά για όλο το υπόλοιπο της θητείας της δημοτικής περίοδου, θα πω καλύτερα, θα ψηφίζαμε αρνητικά. Εγώ χαίρομαι ειλικρινά που ακούω τον κύριο Δήμαρχο, παρότι υπήρχε μια διαφαινόμενη πορεία για τα συγκεκριμένα θέματα, όπου αναπροσαρμόζει την τοποθέτησή του και είναι θετικό, εντάσσοντάς την μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο διερεύνησης. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, το λέω χαίρομαι, γιατί αυτό είναι το σωστό. Ανεξάρτητα αν το είπε ένας ή το είπε ο άλλος ή το λέτε εσείς ή οτιδήποτε, αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει. Άρα, προφανώς σε μια σωστή ενέργεια, μια σωστή ενέργεια λοιπόν και για το τώρα αλλά κυρίως για το αύριο αυτού του τόπου, δεν μπορεί να μην μας βρίσκει σύμφωνο. Οπότε εμείς συμφωνούμε με την πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Τώρα διαδικαστικά δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε, μόνο επειδή έχουμε λάβει τις εισηγήσεις ότι γνωμοδοτεί, υπάρχει μια εισήγηση από τη μεριά του κύριου Δημάρχου ότι υπάρχει θετική εισήγηση.
1: Θα διορθωθεί
3: τώρα. Θα διορθωθεί λίγο για να είμαστε τυπικούς και με τυπικούς όρους, εντάξει.
1: Στα
3: και προφανώς και υπερθερματίζουμε και στην σκέψη και την πρόταση ή την θέση του κύριου Δημάρχου για την ολιστική, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση και στα λιμάνια και πέριξ αυτών, θα πω εγώ. Οπότε, υπ' αυτήν την έννοια, καταψηφίζουμε και εμείς την τοποθέτηση. Υπερψηφίζουμε την τροποποιημένη, είναι ψάχνω να βρω το σωστό τώρα. Υπερψηφίζουμε την τροποποιημένη εισήγηση από μεριά της Δημοτικής Αρχής. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δρακονταϊδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
17: Σε αυτό εντάσσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δρακονταϊδη, και το επόμενο θέμα. Εντάξει, δηλαδή και το δεύτερο είναι στην ίδια.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Ειλικρινά το λέω, αρχίζετε και γίνεστε προβλέψιμος. Γιατί κουβεντιάζαμε έξω προηγουμένως, αλήθεια να το πω τώρα, γιατί δεν μας ακούει και κανένας, μεταξύ μας είμαστε και μας ακούν και κανιά εκατοστή, 200, πόσοι είναι τέλος πάντων.
1: 100.000.
0: Καλά, 100.000 δεν μας ακούνε γιατί θα είχαν κόψει φλέβες τους προπολού. Για να σοβαρευτούμε όμως τώρα, πέρα από την αστεία πλευρά. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Όχι το ότι καλώς κάνατε και την θετική εισήγηση που είχατε να δώσετε τη μετατρέπετε σε αρνητική. Και δικαίωμά σας είναι και καλά κάνετε, λέω εγώ. Ξέρετε όμως τι με ενοχλεί, κύριε Δήμαρχε, όλο αυτό. Μπορεί να σας φανεί λίγο παράξενο. Όταν το είχατε φέρει ως έκτακτο εδώ, και δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε κάνει, ο Γιώργος νομίζω ο Σουλάτος το είχε κάνει, μας άπλωσε ένα χάρτη εδώ κάτω για να καταλάβουμε πού θα μπαίναν αυτές οι εξέδρες, όχι σήμερα, την προηγούμενη συνεδρία, 15 του μήνα που είχαμε. Σήμερα ξαναστείλατε το ίδιο ζήτημα και πάλι δεν ξέρουμε πού μπαίνουν οι πλωτές εξέδρες. Δεν ξέρουμε. Γιατί σας θυμίζω, άστα Γιώργο τώρα το χάρτη. Σιγά, τους έκαμε σε όλους ειδικούς να μπορούν να διαβάζουν χάρτες. Δεν το κατάλαβα εγώ που υποτίθεται ότι έχω μια μεγαλύτερη εμπειρία και διαβάζω. Και δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Γιατί δεν είχα και το χρόνο βέβαια. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν, γιατί για τέτοιου είδους ζητήματα που να βγουν δύο φωτοτυπίες είναι, περί αυτού πρόκειται, να ξέρουμε που πρέπει να μπουν. Να σας πω γιατί. Έχει σημασία να ξέρουμε που πρέπει να μπουν. Επειδή είναι εκτός χερσαίας ζώνης, μπορεί να είναι σε μια μεριά που να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα, λέω εγώ. Το καταλάβατε. Δεν είναι επομένως στα σίβωτα. Τα σίβωτα έχουν θαλάσσια ζώνη και δεν εννοώ τη χερσαία, εννοώ το σύνολο της ζώνης. Τεράστια. Τεράστια. Πού ξέρουμε που μπαίνει. Εγώ ειλικρινά, γιατί είπαμε τη γνώμη μας και δεν την είπαμε σήμερα, τη λέμε εδώ και καιρό, και για το τι πρέπει να κάνουμε μέσα στα λιμάνια, που είναι μια άλλη ιστορία, και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε πώς το λένε, τις εκτός χερσαίων ζωνών. Στις εκτός χερσαίων ζωνών δεν μπαίνουν ζητήματα φέρουσας ικανότητας, άλλα προβλήματα μπαίνουν. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα αν εκεί είναι και άλλες πολλές, γιατί δεν είναι, αφού είναι εκτός χερσαίας. Έχει σημασία, μπαίνουν άλλα κριτήρια δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Σας λέω λοιπόν και σήμερα και τέλειωσα, Πρόεδρε, ότι όταν φέρνετε τέτοιου τύπου ζητήματα, και δεν είναι μόνο οι πλωτές, είναι και άλλα τέτοια ζητήματα, και πολλές φορές σας έχουμε φέρετε και βάλτε μας και ένα χάρτη μέσα, δεν μπορεί να μου απαντάτε, αν όχι εσείς ο αντιδήμαρχος, ότι να, αυτός είναι ο χάρτης, δες τον, την ώρα που κουβεντιάζουμε. Γιατί εμείς, επειδή με τα ζητήματα που φέρνουμε, τα θέματα δηλαδή, στο Δημοτικό Συμβούλιο ασχολούμαστε σοβαρά πριν, ανεξάρτητα από την άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας, ασχολούμαστε σοβαρά μέρες πριν, από τη στιγμή δηλαδή που βγαίνουν οι εισηγήσεις και τα ψάχνουμε όλα. Ναι, αλλά δεν το κάνουν όλοι αυτό και το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω. Δεν το λέμε για να μας πει κανένας μπράβο. Θέλουμε να έχουμε και αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι λογικό τώρα να μου λέτε να φύγω, να έρθω στο Δήμο, να πάω να ψάξω το μηχανικό που έχει το φάκελο και αν δεν είναι εκεί θα πρέπει να ξαναπάω, να μου ανοίξει κτλ. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση αυτό. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, δώστε μια εντολή. Όταν μπαίνουν ζητήματα για χάρτες, για ιστορίες κτλ. Που είναι κρίσιμα για να πάρουμε μια απόφαση, να μας τις. Αυτό το λέμε επί 2,5 χρόνια. Και καλά, τους 6 πρώτους μήνες, λογικό, είναι αθώοι είστε. Αλλά μετά τους 6 μήνες δεν επιτρέπεται αυτό να συνεχίζεται. Λοιπόν, προφανώς είμαστε αντίθετοι, έτσι, παρά τις, πώς το λένε,
1: ο κύριος Βεργιώτης
0: πέρα Ευάγγελος. Πέρα τις επισημάνσεις της άλλης που κάνουμε.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
2: Και από τη μεριά μας το ζητάμε αυτό, δηλαδή όσο το δυνατόν, γιατί σε λίγα σχετικά ζητήματα, εντάξει, βέβαια δεν είναι όλα που να χρειάζονται πολύ εκτεταμένη τεκμηρίωση με διάφορα έγγραφα. Είναι αλήθεια ότι σε κάποια λείπουν ως προς την έννοια την εξής, να μας αποσταλούν όπως οι εισηγήσεις. Αυτό προφανώς και δεν θα αρνηθεί κανένα σε κάποιο δημοτικό σύμβουλο, ενώ να αρνηθεί κάποιος υπηρεσιακός σε κάποιο δημοτικό σύμβουλο να ενημερωθεί για κάτι, αλλά καταλαβαίνετε δεν είναι και λειτουργικό σε σχέση με το να έχουμε στο email, όπως μαζί με τις εισηγήσεις, συνημμένα των εισηγήσεων, τα όποια έγγραφα είναι απαραίτητα. Θα στηρίξουμε την τροποποιημένη εισήγηση. Έχουμε καταθέσει τη γνώμη μας, να μην την ξαναπώ για μία ακόμα φορά, και τουλάχιστον ας είναι αυτή μία καλή αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των πλωτών εξεδρών στις στη θαλάσσια ζώνη εκτός χερσαία ζώνης λιμένα. Καλό είναι να έρθει και μια τέτοια από τη μεριά του Δήμου συζήτηση, αν και του Λιμενικού Ταμείου αρμοδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, θα στηρίξουμε την τροποποιημένη εισήγηση και ξαναλέω, είναι αφορμή να μπούμε στο σωστό δρόμο όσον αφορά αυτό το ζήτημα, λειτουργώντας απορριπτικά για τις εν λόγω εξέδες. Και να πω και έναν αστερίσκο, όντως όλες οι εξέδρες δεν είναι το ίδιο, υπάρχουν εξέδρες ειδικού σκοπού βεβαίως, και εκείνες πρέπει να τις βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι τέτοιες, ούτε αφορά καμιά εξέδρα έρευνα και διάσωση κάπου, ούτε να μπει νοσοκομιακό σκάφος, ούτε τέτοια πράγματα. Έτσι, μιλάμε για τις εξέδρες με τα κότερα, η οποία είναι και συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων. Συμφωνούμε λοιπόν με την αλλαγμένη αρνητική γνωμοδότηση για τη συγκεκριμένη εξέδρα.
1: Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
13: Εκείνο το οποίο ήθελα να επισημάνω, επειδή υπάρχει η αρίθμο 1248 του 22 απόφαση του ΣΤΕ, όπου ουσιαστικά έκρινε ως νόμιμη τοποθέτηση εξέδρας, γιατί ο Δήμος δεν έθεσε κάποιο ειδικό θέμα ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου και της υπουργικής απόφασης, αλλά αρκέστηκε να διατυπώσει τη γενική αντίθεση στη χρήση εξεδρών, ίσως απαιτείται λοιπόν και να τον ντύσουμε καλύτερα, να τεκμηριωθεί όσον αφορά δηλαδή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η έλλειψη στην περιοχή βιολογικού καθαρισμού, η υπερφορτωμένη θαλάσσια ζώνη, οι γυτνίες κλπ. Αυτά λοιπόν να τα ντύσουμε λιγάκι, ώστε να υπάρχει η τεκμηρίωση που απαιτείται, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ισχυρή απόφαση, γιατί σας λέω ότι υπάρχει και το προηγούμενο της απόφασης του ΣΤΕ, που ίσως δεν είναι αρκετό το η γενική και αόριστη έτσι αντίθετη άποψή μας.
1: Μάλιστα. Οπότε πρέπει...
18: Το έχω γράψει.
1: Ο κύριος Γλυγόρης, οδεύουμε προς ομόφωνη απόφαση, κύριε Γλυγόρη. Έχετε διαφορετική πρόταση.
19: Νομίζω πως ο κανονισμός δίνει το δικαίωμα στους δημότες ακόμα να τοποθετούνται. Μπορώ να έχω το λόγο, δεν ξέρω αν αλλάξει ο κανονισμός.
1: Ναι, ωραία, έχετε ευχαριστώ. Το λόγο για τρία λεπτά κατά μέγιστο.
19: Εγώ απλώς θέλω να πω το εξής, ότι ξαναγύρισα, δυστυχώς έφυγα, και χαίρομαι πολύ που άκουσα τον κύριο Δήμαρχο που μίλησε για μελέτη. Δηλαδή πραγματικά χαίρομαι για αυτό. Και με βάση αυτό που είπε πριν, δεν το άκουσα.

0: Σε μια μελέτη θαλάσσιου, από ό,τι κατάλαβα, θαλάσσιου χωροταξικού.
1: Ναι, ολοκληρώστε.
0: Ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η τοπική κοινότητα. Αυτό ελπίζω να πάνε στον πρόεδρο τα θέματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη γραμματεία μέσα. Και ελπίζω να καταλάβουμε ότι η τοπική κοινότητα δεν μπορεί πάντα ένας να αποφασίζει για τόσο σημαντικά θέματα.
1: Οπότε διαμορφώνεται λοιπόν η τελική εισήγηση προς ψήφιση. Να γνωμοδοτήσει αρνητικά λοιπόν. Στην τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας.
2: Όχι, στην,
1: στην θαλάσσια περιοχή των Σιβώτων. Δημοτικής κοινότητας Ευγύρου Λευκάδας. Με την προοπτική των αποτελεσμάτων σύνταξης μελέτης που θα προσδιορίζει την φέρουσα ικανότητα κάθε λιμένος και τον επιβαλλόμενο έλεγχο

0: υγειονομικής κατάστασης. Έλεγχο της υγειονομικής κατάστασης. Των υδάτων. Μπορείτε να επαναλάβετε το τελικό κείμενο προς ψήφιση, κύριε Ζαβιτζάνε. Να γνωμοδοτήσει αρνητικά στην τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας. Ναι. Των υδάτων κάθε λιμένος.
1: Κάθε λιμένος.
0: Ναι.
1: Είναι δύο προϋποθέσεις.
0: Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Από τους συμμετέχοντες διαδικτυακά, μήπως υπάρχει κάποια άλλη ψήφος. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Παρακαλώ. Ποιος... Ναι, είναι ομόφωνη η πρόταση. Ναι. Μάλιστα. Ο κύριος Λίγδας. Ναι. Άλλος που συμμετέχει από τους διαδικτυακά. Καραγιάννης Αθανάσιος. Βεργίνης Σπυρίδων. Υπέρ και ο κύριος Βεργίνης. Γατζίας Ιωάννης. Απών. Αραβανή Χριστίνα. Υπέρ λοιπόν. Γιαννιώτης Παναγιώτης. Υπέρ και ο κύριος Γιαννιώτης. Αργυρός Νικόλαος. Υπέρ και ο κύριος Αργυρός. Ωραία. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, που είναι συναφές το θέμα και να διαμορφωθεί λοιπόν με τον ίδιο τρόπο η εισήγηση και για το δεύτερο θέμα, κύριε Ζαβιτζάνε.

0: Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Απόφαση ΔΣ σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου αποχέτευσης της επιχείρησης Φουρλάνης Φεύγα Όμικρον Ε στο σχέδιο πόλεως Βαρδάνια Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Φίλιππος Σκληρός, ο οποίος έχει το λόγο. Α, ο κύριος Αρματάς Γεράσιμος, ο αναπληρωτής δημάρχου. Εισηγήστε την ψήφιση, όσο εισάγετε, έτσι.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Ομόφωνη, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίθεση. Παρακαλώ, ο κύριος Σέρβος.
2: Ναι, κοιτάζοντας εδώ πέρα την εισήγηση, δεν βλέπω διαστάσεις του δικτύου. Δηλαδή, λέει και η τεχνική υπηρεσία...
1: Ποιο μωράκι σου.
3: Όχι, όχι εσύ.
2: Α, εντάξει, θέλει. Βλέπω το υλικό που προτείνει η τεχνική υπηρεσία, αλλά δεν βλέπω πουθενά τις διαστάσεις του δικτύου. Δηλαδή, τι διατομής θα είναι ο αγωγός αυτός? Θα είναι για την πολυκατοικία μόνο ή και μελλοντικά κτίσματα θα μπορεί να συμπεριλάβει? Επίσης, ποιο είναι το μήκος? Γιατί εδώ πρόκειται να κοπεί και ο δημοτικός δρόμος στο μέσο του. Σε πόσο μήκος θα γίνει αυτό? Δεν έπρεπε να το αναφέρει? Θα αναλάβει ο ανάδοχος εδώ από ό,τι λέει την αποκατάσταση. Αλλά γιατί μήκος όμως? Αυτά έπρεπε να υπάρχουν μέσα ή στην τεχνική έκθεση ή στην εισήγηση.
0: Ναι, ο κύριος αντιδήμαρχος, ναι, έχει το λόγο. Αρματάς Γεράσιμος.
4: Όσον αφορά το μήκος, αυτό από ό,τι ενημερώθηκα είναι γύρω στα 70 μέτρα. Οι δε διατομές θα... δεν έχω ακριβή ένδειξη για τις διαστάσεις, αλλά επειδή από ό,τι προκύπτει από την εισήγηση ότι το δίκτυο θα είναι κατάλληλο εν συνεχεία να συνεχιστεί ώστε να υπάρξουν και άλλες συνδέσεις, θεωρώ ότι θα είναι το αναγκαίο προκειμένου, το μεγαλύτερο δηλαδή που προβλέπεται. Ευχαριστώ.
2: Επιφορτίζεται λοιπόν η τεχνική υπηρεσία να ελέγξει την κατασκευή?
4: Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία θα έχει και θα υποδείξει και θα επιβλέψει την κατασκευή.
2: Το είδα, αναφέρει το υλικό, δεν αναφέρει τη διατομή. Γιατί στο υλικό αυτό υπάρχουν διάφορες διατομές. Δεν κατάλαβες την ερώτησή μου. Ρώτησα, θα είναι διατομής ικανής να συμπεριλάβει και άλλες πολυκατοικίες δίπλα ή θα είναι για μία μόνο?
0: Ο κύριος Βεριώτης, Ευάγγελος.
5: Λοιπόν, κυρίως όσον αφορά το ζήτημα των διαστάσεων είναι ένα θέμα, όμως εμείς έχουμε υπόψη μας επισημάνσεις από συμπολίτες μας που ανησυχούν, δεν λέω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, που ανησυχούν ότι παρά την σαφή διατύπωση της εισήγησης, ανησυχούν μήπως χρησιμοποιηθεί λόγω αυτής της ασάφειας που υπάρχει σχετικά με τις διατομές, χρησιμοποιηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μην πληρωθεί από τον ίδιο τελικά, και μιλάω όχι τώρα, μιλάω μελλοντικά, το κόστος. Γι' αυτό και εμείς δεν θα ψηφίσουμε την εισήγηση, θα ψηφίσουμε παρόν, επειδή λείπουν τέτοιες διαβεβαιώσεις. επειδή, ξαναλέω, μας έχουν έρθει από μια σειρά συνδημότες μας αυτές οι ανησυχίες.
0: Θα ψηφίσετε παρόν, είπατε, κύριε Βεριώτη.
4: Ναι.
0: Ο κύριος εισηγητής, τι λέτε?
4: Ναι, ευχαριστώ. Όσον αφορά το κόστος.
0: Ναι. Ένα λεπτό, επειδή αποσιάζει ο...
3: Φάρμακας ήταν από την σύγκριση για την επέκταση του δικτύου. Ξέρουμε τη διατομή του αγωγού και

0: Μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Ναι, ευχαριστώ. Όσον αφορά το κόστος, γίνεται σαφής αναφορά ότι τη δαπάνη αναλαμβάνει ο ετών εδώ η εταιρεία Φουρλάνης Φεύγα Όμικρον Έψιλον. Ενημερώθηκα τώρα ειδικότερα από την υπηρεσία ότι το μήκος δεν είναι όπως ανέφερα 70, το διορθώνουμε σε πιο ακριβές, είναι 30 μέτρα και η διατομή θα είναι περίπου στο φι 200.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρει ότι μετά το πέρας των εργασιών το δίκτυο περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι δυνατή η σύνδεση και άλλων όμορων ιδιοκτών ή να υπάρξει επέκταση του δικτύου προς όποια κατεύθυνση απαιτηθεί. Ευχαριστώ.
0: Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία το θέμα. Τι προτείνετε, κύριε Σέρβε?
2: Μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκε να το ψηφίζω.
0: Υπέρ, έτσι.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Βεριώτη παρόντες. Και από τους συμμετέχοντες διαδικτυακά, Αργυρός Νικόλαος, Απών, Αραβανή Χριστίνα, Βεργίνη Σπυρίδων, Γατζίας Ιωάννης, Γιαννούτσος Παναγιώτης, Καραγιάννης Αθανάσιος, Λίγδα Σπυρίδων. Άρα ομόφωνη η απόφαση. Όσοι βλέπεις. 2, 4, 8, 9. Α, εδώ είναι η θέση σας, κύριε. Έλατε κοντά μας. Έλατε κοντά μας. Α, υπέρ και η κυρία Αραβανή. Σολδάτος Γεώργιος, Σέρβος Κωνσταντίνος, Κονιδάρης Κωνσταντίνος, ναι, πόσοι είναι? Υπέρ είπε και ο κύριος Σέρβος. Ναι, σημείωστε και τον κύριο Δρακονταϊδή, υπέρ. Πόσοι είναι, υπέρ? Εντάξει. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση και λύεται η συνεδρίαση.

0: Μοιάζει την κριτική υγεία των ανθρώπων.
1: Φυσικά.
0: Είναι αθλητές, είναι στο Πανελλήνιο που γυμνάζονται κοντά.
1: Παιδιά,
0: στο Άρεος,
1: ποδήλατα.
0: Και εδώ έρχεται το AI και μας πει τι, μία από τις λύσεις, γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Λέει, βάλτε προσωρινή εγκατάσταση προβολέων μέχρι να φτιαχτεί το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αντιμετωπίζει αλλιώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι πρακτικές από τις ευέλικτες πρακτικές που αντλεί από το εξωτερικό, αντιμετωπίζουν αλλιώς την πόλη. Εμείς έχουμε μία νοοτροπία να μπει στο Νόβοβιλ μαζί με τα χιλιάδες άλλα αιτήματα και όταν το δει το γραφείο να φτιαχτεί. Το Athens AI βάζει προτεραιότητα.
1: Χαράζει δηλαδή πολιτικές, σου λέει, και πώς μπορεί να, γι' αυτό να γίνει άμεσα να διορθωθεί η κατάσταση.
0: Βεβαίως, γιατί αυξάνεται την εγκληματικότητα των μαυροματέων, η οποία, αν θυμάστε και στο παρελθόν, είχε παραδοθεί στο εμπόριο ναρκωτικών. Άρα η πόλη αντιμετωπίζει παρόμοιους κύκλους αναδιαστήματα. Λόγω της χαμηλής ταχύτητας διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει αίσθηση του κατεπήγοντος.
1: Ναι, αλλά εδώ πλέον υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή, αναδεικνύει το ζήτημα, το επισημαίνει, βάζει μια σημαία και εξηγεί επίσης πώς μπορεί να διορθωθεί.
0: Με δύο, τρεις, τέσσερις τρόπους. Προτείνει βέλτιστες πρακτικές.
1: Οι οποίες δεν είναι απαγορευτικές, δηλαδή και τώρα. Δηλαδή, θα μπορούσαν άμεσα να αποκατασταθεί το φως. Θα βάζανε τα φορτιζόμενα, τα ηλιακά, τα πάνελ, τέλος πάντων.
0: Τα LED, ναι, μπορεί να καταστήσουν προσωρινό φωτισμό μέχρι να υπάρξει μια λύση στο βασικό σύστημα. Και να πάμε και να πούμε και το εξής που έχει παρατηρήσει η πλατφόρμα. Η Αθήνα φυτεύει δέντρα, το ναι, καταγράφει, αλλά δεν καταγράφει πόσα κόβει.
1: Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Διαθέτει μια σύγχρονη πλατφόρμα που έφτιαξε η ΔΑΕΜ και είναι πολύ καλή. Δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις δεντροφυτεύσεις. Δεν υπάρχει όμως το αντίστοιχο, η αντίστοιχη πλατφόρμα η ίδια που να δείχνει και τις σκοπές των δέντρων. Έτσι δεν έχουμε ένα ισοζύγιο πρασίνου. Αυτό θα ήταν σημαντική βελτίωση, να ξέρουμε ποιο είναι το net balance, δηλαδή η καθαρή ισορροπία των δέντρων. Πόσα φυτεύονται αλλά και πόσα κόβονται. Να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και αυτό το έχει καταγράψει. Η πλατφόρμα. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
1: Άρα 2,5 λεπτά μέχρι τους τίτλους σίγουρα.
0: Να πούμε για την Καλέργη που υποφέρει από σκουπίδια, βελόνες και ακαθαρσίες, δυστυχώς.
1: Η Καλέργη βρίσκεται?
0: Βάστης.
1: Α, μάλιστα, στη ζώνη αυτή της υποβάθμισης.
0: Στη ζώνη της υποβάθμισης, να πούμε ότι παρατηρείται.
1: Και είναι πολύ ευγενικό αυτό που λέμε η ζώνη της υποβάθμισης, έτσι.
0: Δυστυχώς είναι οι πιάτες των ναρκωτικών, οι οποίες εδώ και 30 χρόνια κατά κάποιο τρόπο είναι οι άτυπες πιάτες που συναθρίζονται.
1: Εδώ η ευθύνη δεν είναι βέβαια του Δήμου,

0: Όχι.
1: Η ευθύνη εδώ είναι της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι, και να πούμε και είναι Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο και είναι και του Προστασίας του Πολίτη.
1: Ναι.
0: Και να πούμε και τις σημαντικές παρατηρήσεις ότι ακριβώς δίπλα στην πλατεία Βάφτης παρατηρούνται, έχουμε αναφορές από κατοίκους για βανδαλισμό των συστημάτων ηλεκτροφώτισης από χρήστες για να εξασφαλίσουν ίσως τη δόση τους. Δηλαδή, υπάρχει και μια καταστροφή δημοσίων υποδομών με κόστος για το Δήμο και για το κράτος, γιατί δυστυχώς πάνω στην απελπισία τους κάποιοι χρήστες κάνουν κάποιες μικροκλοπές, δημιουργώντας όμως ένα κύριο πρόβλημα, που είναι ο φωτισμός της πόλης. Έτσι, Αγίου Κωνσταντίνου έχει συχνά προβλήματα με το φωτισμό.
1: Το ένα φέρνει το άλλο με ένα λόγιο. Όταν δεν το αντιμετωπίζεις, γίνεται βουνό, το πρόβλημα γιγαντώνεται.
0: Ναι, το πρόβλημα δημόσια υγείας, γίνεται πρόβλημα ασφάλειας και γίνεται και μετά και πρόβλημα υποδομών για την πόλη. Οπότε έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Δεν έχει πετύχει η αντιμετώπιση των άτυπων πιατσών. Πρέπει να υπάρξει, όπως προτείνει η πλατφόρμα, πρέπει να υπάρχουν κάποια κινητά συνεργεία να παρέχουν βοήθεια στους χρήστες καθημερινά σε αυτά τα χώρια.
1: Και μια προοδική με την κατάσταση σε άλλη περιοχή όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, σε χώρο προστατευόμενο, με άνετες συνθήκες, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξανααποκτήσουν αυτή την υπόσταση, την ανθρώπινη, την ιδιότητα.
0: Ακριβώς. Να είναι
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκει στην υπόθεση του Qatargate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά και τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και πρόσθεσε ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιν Ντι Βανς. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα ιρανικά κεφάλαια δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν όσο δεν συνεχίζεται η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμά μας στο μικρό για το ΠΑΣΟΚ, για, με αφορμή το θάνατο του Παπανδρέου, ο οποίος έγινε σαν σήμερα στις 23 Ιουνίου του 1996. Επιστροφή όμως το 2026, τα προβλήματα της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας που έχει φτιάξει την εφαρμογή Athens AI, είναι μαζί μας για τα προβλήματα. Λέγαμε λοιπόν για το πράσινο ισοζύγιο. Ο Δήμος ενημερώνει για τα φυτά, για τα δέντρα που φυτεύει, δεν ενημερώνει για εκείνα που κόβει. Οπότε είναι πρόβλημα.
1: Και δεν υπάρχει, είναι αναλυτικό μητρό. Υπάρχει για την δεντροφυτεύση μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι η μία εφαρμογή Athens 3. Θα μπορεί να κάνει μια υποβάθμιση ίσως ο Δήμος και να τα βάλει και τα δέντρα για να υπάρχει ένα ουσιαστικό ισοζύγιο σε αυτό.
0: Ωραία. Και να δούμε κάποια άλλα από τα ζητήματα στην Αθήνα.
1: Ναι, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, να πούμε συγκεκριμένα, στην Άνω Κυψέλη, στην οδό Φεδριάδων με τα πεζοδρόμια. Και εκεί πέρα έχουμε ζημιές σε όλη τη Φεδριάδων.
0: Σε όλη τη Φεδριάδων.
1: Σε όλη τη Φεδριάδων. Έχουμε σπασμένα πεζοδρόμια, έχουμε σκαλοπάτια στη μέση του πεζοδρομίου, ράμπες που καταλήγουν σε εμπόδια. Υπάρχει, έκανε και ένα ρεπορτάζ, ένα κανάλι, είστε. Και κατέγραψε αναλυτικά, μπορεί να το δει κάποιος στο σελίδα του Athens AI.
0: Πού έχει δημοσιευθεί, σε ποιο κανάλι?
1: Σε ένα άλλο κανάλι, δεν ήταν στο Sky.
0: Καλά, δεν πειράζει, έχει ενδιαφέρον.
1: Αλλά ευχαριστούμε θερμά τον Ξενοφών και τη Δάφνη που ήρθαν την Κυριακή και το ανέδειξαν το θέμα. Και γενικά η Άνω Κυψέλη έχει μεγάλο θέμα προσβασιμότητας και στην Καυκάσου υπάρχουν κρατήρες στα πεζοδρόμια.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν κρατήρες και στους δρόμους. Και στη Φεδριάδων και στην Καυκάσου.
1: Καυκάσου τα 70 είναι συγκεκριμένος. Είναι ένα μεγάλο. Και έχουμε αναφορές για.
0: Α, ξέρετε ακριβώς που είναι και ο κρατήρας, δηλαδή ο κρατήρας του πεζοδρομίου.
1: Έχει μπει στο πιν, ναι.
0: Άρα και για το Δήμο είναι εύκολο αυτό δηλαδή, να πάει να το επιδιορθώσει. Δεν χρειάζεται πια χίλια δύο πράγματα να κάνει, να μπουν, να κάνουν εκθέσεις. Πού το μάθατε, δεν έχει έρθει κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ένα συνεργείο πόλης και καθημερινά να διορθώνει τα προβλήματα, δρόμο-δρόμο.
1: Ναι, και ιδιαίτερα στα πεζοδρόμια, όπου η κατάσταση είναι εξέλιξε ένα πολύ άσχημα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο της τωρινής θητείας, είναι θέμα.
0: Όχι, δεν είναι πολιτές, που δεν, για ένα παράξενο λόγο και αυτό υποβαθμίζεται.
1: Νομίζω σε υποσυνείδητο πλέον υπάρχει μία παρέτηση ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Αλλά
0: ναι, ότι ναι, τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι χάλια, άθλια.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και το στόχο τη πρωτοβουλία τη πλατφόρμα του ΑΔΕΤΕΙΑ. Είναι αυτό, ότι να αναδείξουμε την κρισιμότητα, να αναδείξουμε ότι υπάρχουν πτώσεις ηλικιωμένων στα πεζοδρόμια. Να αναδείξουμε ότι μία γυναίκα με ένα νεογέννητο που το κουβαλάει στο 1,5 χρόνο στο μάρτυπο έχει νοσηλευτεί 10 μέρες γιατί έπαθε ηλίκους. Δηλαδή υπάρχουν απόλυες.
0: Τρομερό.
1: Ναι, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Πρέπει να υπάρξει ένα σοκ στην πόλη. Δηλαδή δεν είναι όλα χωρίς κόστος. Και σκεφτείτε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει δημοκρατική συρρήκνωση. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, στην Κυψέλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, έχει φτιάξει την εφαρμογή Athens AI. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο παρελθόν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή 23 Ιουνίου του 1996.
2: Βρισκόμαστε σήμερα στον κίνδυνο η παραοικονομία μας να γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας μας. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα περιθωριοποίησης της χώρας μας. Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερη.
0: Μαζί μας με αρκετή καθυστέρηση λόγω δικής μου λανδικού μου λαθασμένου σχεδιασμού, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη. Είναι για να κλείσουμε.
0: Ναι. Δυστυχώς, βγήκαμε εκτός χρόνου απόψε, γιατί ήταν κακός σχεδιασμός. Λοιπόν.
3: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας άνθρωπος που το λάτρεψαν πάρα πολύ. Και το μίσθαν και κάποιοι άλλοι, για να λέμε τα πράγματα,
0: ναι,
3: όπως τα ζήσαμε. Εμείς στοιχείο έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Είχαμε την τύχη να γεννηθεί στην πόλη μας και και ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε τότε τα πρώτα του βήματα την αρχή της καριέρας του ως διοικητής, αργότερα νομάρχης στα νησιά, στη Χίο και στη Μυτιλίνη, και την εποχή που ήταν τοποθετημένο στη Χίο έτυχε να συμβεί και αυτό το ευτυχές γεγονός του Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρω όμως το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι, δύο είναι τα ενδιαφέροντα. Το πρώτο είναι που κατοικούσε τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος έμενε σε μια παραλιακή περιοχή της Χίου, λίγο πιο έξω από την τότε πόλη, σε μια έπαυλη που συνδέεται και με ένα σημερινό πολιτικό. Τότε η οικογένεια δεν ήταν πολιτική, μια επιχειρηματική οικογένεια της Χίου που για διαφόρους λόγους είχε απομακρυνθεί από το νησί και μέσα από μια σειρά θλιβερά γεγονότα το σπίτι είχε παραμείνει άδειο, μια έπαυλη και η οποία νοικιάστηκε τότε ή παραχωρήθηκε, αυτό είναι ασαφές, στο Γεώργιο Παπανδρέου για να μείνει, και έκανε και παρέα, και γι' αυτό έχουμε φωτογραφίες σε χαλαρές στιγμές του Γεωργίου Παπανδρέου με την συγγενική οικογένεια που βρισκόταν στην άλλη μεριά σήμερα του δρόμου, δηλαδή είναι δύο κτήματα που ήταν δίπλα-δίπλα απέναντι από τη θάλασσα. Επίσης πολύ μεγάλη οικογένεια που συνδέεται,
0: ναι,
3: με την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, ένας πρωθυπουργός στο κάδρο. Την οικογένεια Χορέμη, γνωστή για τη σχέση τους με την οικογένεια Μπενάκη, με την Πινελόπη Δέλτα και με όλους αυτούς τους σπουδαίους σιώτες πλούσιους που έκαναν τα λεφτά τους στην Αίγυπτο. Απέναντι λοιπόν ήταν το σπίτι της οικογένειας Μηταράκη, το οποίο είχε νοικιάσει ο Γεώργιος Παπανδρέου, και έτσι στην οικία Μηταράκη, δηλαδή το σπίτι του σημερινού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Χίο, γεννήθηκε ο μεγάλος ηγέτης, αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό. Η έπαυλη κάποια στιγμή, πέρασαν τα χρόνια, ο Γεώργιος Παπανδρέου έφυγε πολύ νωρίς από τη Χίο, η έπαυλη, αφού έζησε τις δόξες της, κάποια στιγμή πουλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο και το 1958 αγοράστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και έγινε το γνωστό, τουλάχιστον στους τότες, ξενοδοχείο Ξενία, σε μια σειρά που σχεδίασε ένας μεγάλος αρχιτέκτονας, ο Σταμάτης, και έτσι τελείωσε η καριέρα αυτού του σπιτιού. Τα έπιπλα πουλήθηκαν διότι ήταν πολύ δύσκολο να μεταφερθούν, αλλά το 1960, διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, στις 13 Ιουλίου φτάνει στην πόλη της Χίου, στο λιμάνι της Χίου, ο Γεώργιος Παπανδρέου μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι επιστρέφοντας από τη Μυτιλίνη προγραμμάτισαν να μείνουν στη Χίο, δεν τα κατάφεραν. Παρόλα αυτά ο κύριος Παπανδρέου μετά των ιών και της νύμφης του, επιβάντες αυτοκινήτων, μετέβησαν στο τουριστικό ξενοδοχείο όπου πρότερον η οικία Μηταράκη και όπου εγεννήθη ο ιός του, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ή να γνωρίσει τον τόπο της γεννήσεώς του. Ακολούθως κάτσαν στο κοσμικό και δεξιώθησαν εκεί τους υποστηρικτές τους. Οπότε ο Ανδρέας Παπανδρέου φύγε.
0: Τρομερίζει.
3: Αλλά γύρισε για να δει το σπίτι που γεννήθηκε, και μάλιστα τα βαφτίσια του Ανδρέα Παπανδρέου που έγιναν στη Χίο, ακολούθησε ένα πάρτι με τους σημερινούς όρους, ένα τραπέζι, μια διασκέδαση που οργανώθηκε στην παραλία της Δασκαλόπετρας, όπου ο τοπικός μύθος θέλει να δίδασκε ο Όμηρος. Ξέρουμε ότι είναι ένα ιερό της Κυβέλης, είναι όμως ένας τόπος ξεχωριστός για τους Χιώτες, και έτσι ο Ανδρέας Παπανδρέου συνδέεται με δύο σημαντικά τοπόσημα, γιατί το Ξενία παραμένει ακόμα, τώρα έχει κάποια άλλη χρήση, αλλά περιμένει το κτίριο εκεί, και ο σημερινός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται έτσι με μια παράξενιά της τύχης με το μεγάλο αντίπαλο της παράταξης τα χρόνια που ζήσαμε κι εμείς.
0: Τρομερή ιστορία. Δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
3: Είναι μια ιστορία. Νομίζω ότι ούτε και στοιχείο είναι πασίγνωστη, αλλά είναι μια ιστορία που την ξέρουμε. Που την ξέρουμε, είναι καλά τεκμηριωμένη και η ιστορία του.
0: Μπορούσε να γίνει και μουσείο το IKEA. Να αλλάξει χρήση. Εδώ γεννήθηκε ο Ανδρέας Πανδρέου. Έπαιρνε να δεσμευτεί ένας χώρος, κάτι. Λαϊκό προσκύνημα.
3: Σου είπα και ότι συνδέομαι και προσωπικά με αυτό το κτίριο, γιατί έχω τρακάρει εκεί. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά σε μια προσεξία των νεανικών μας χρόνων. Οπότε είναι και για μένα ένα πολύ σημαντικό σημείο. Έχει όμως το ενδιαφέρον ότι αυτή η περιοχή συνδέεται με μια σειρά από πολιτικούς, γιατί και άλλοι πολιτικοί της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο της περιοχής εκεί έχουν ζήσει σε αυτή την γειτονιά, και έχει ενδιαφέρον για το πώς αλλάζει ο χρωματισμός αυτής της περιοχής, και το έχει φέρει η μοίρα, η μεγάλη αντίπαλη να έχουν μια κοινή ιστορία.
0: Και τι ιστορία?
3: Νομίζω ότι σε εκείνες...
0: Ηχείως, γιατί όμως είναι το σημείο αναφοράς τόσο ισχυρών οικογενειών?
3: Γιατί είναι η περιοχή που έπρεπε να μείνει, να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος με καλούς όρους, και είναι και μια περιοχή που λόγω και η Μυτιλήνη και η Σάμος, εξίσου πολύ σημαντικές, ο τοπικιστής το ξέρεις, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι η Σάμος έχει βγάλει το Σοφούλι.
0: Ναι.
3: Για να δείξει το μισθοπλή Σοφούλι. Είναι τα νησιά που βρίσκονται απέναντι από την Τουρκία. Είναι τα νησιά τα οποία καθιστούν το Αιγαίο ελληνική θάλασσα, γιατί διαφορετικά χωρίς αυτά τα νησιά το Αιγαίο θα ήταν μισό-μισό, ας το πούμε έτσι, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει η ελληνική πολιτεία, το γνωρίζει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, και καθιστά αυτά τα νησιά πολύ σημαντικά τόσο για την εξωτερική πολιτική αλλά όσο και για την εσωτερική πολιτική. Είναι εποχή που έρχονται πρόσφυγες, είναι ο πρώτος διωγμός, και είναι και εποχή που πρέπει να εγκατασταθούν οι ελληνικοί θεσμοί, να αναπτυχθούν εκεί οι ελληνικοί θεσμοί και να εμπεδωθεί το ελληνικό κράτος. Οπότε στέλνουν εκεί νέους ανθρώπους και στρατιωτικούς και πολιτικούς, και έτσι υπηρετούν εκείνη την εποχή στοιχείο δύο μεγάλες προσωπικότητες που αργότερα θα συγκρουστούν στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή ο Πλαστήρας και ο Παπανδρέου. Σκέψτε ότι σε κάποια στιγμή σε αυτή τη μικρή περιοχή, γιατί και ο Πλαστήρας εκεί κοντά αγαπούσε να καταλεί, άλλωστε όταν έκανε το κίνημα εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο Κύμα που βρίσκεται πολύ λίγα, 100-200 μέτρα παρακεί από την οικία Μηταράκη και σημερινό Ξενία, κατόπιν Ξενία. Οπότε λίγο πολύ σε αυτή τη μικρή απόσταση, αυτό το μικρό παραλιακό μέτωπο των 200 μέτρων, κατέληαν εκείνη την εποχή δύο μετέπειτα πρωθυπουργοί και άνθρωποι που έδωσαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και της κεντρώας παράταξης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.
0: Πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα της του γενικότερα των νησιών του Βόρειου ή Βορειοανατολικού Αιγαίου με αυτή τη διάσταση της ιστορίας.
3: Προς το παρόν μπορούμε να ελπίζω να δούμε πολλούς από τους ακροατές μας, χωρίς να τους ξέρουμε, στις όμορφες παραλίες και στο νησί μας
0: και στον κάμπο.
3: Από κοντά τι είναι αυτά τα νησιά που μπορεί να ακούνε.
0: Και όχι μόνο στις παραλίες, αλλά και στον κάμπο και στη Βολισσό και στο χωριό εκείνο που δεν έχει ο οικισμός, που δεν έχει πια κατοίκους, αυτός ο ιστορικός.
3: Στον Ανάβατο. Στον Ανάβατο που είναι πολύ και στο κοντινό, στα κοντινά γόνιμα με ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Κοίταξε, τα νησιά μας, γιατί και εσύ από νησί είσαι, είναι γεμάτα ομορφιές, δεν σταματάει αυτό, και καλό είναι να μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που επισκέπτονται μια εικόνα της ιστορίας των νησιών, είτε συνδέεται με ανεκδοτολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά που είπαμε πριν, αυτές τις μικρές ανθρώπινες ιστορίες, είτε τη μεγάλη ιστορία και την προσφορά στον πολιτισμό. Έχει πλάκα, γιατί έχει πλάκα, είναι ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Εκεί λοιπόν που γίνανε τα βαφτίσια του Ανδρέα Παπανδρέου και ετοιμάζουμε ένα κέντρο πολιτιστικό σήμερα, όχι σαν αυτά που έλεγε ο Γιαννόπουλος, πέρασε από αυτή τη φάση, ένα πολιτιστικό κέντρο για τον Όμηρο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το ιερό της Κυβέλης, που η σαφής εικόνα για αυτό το ιερό αποδίδεται από ένα αρχαιολογικό έβριμα που βρέθηκε στο Μοσχάτο και βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Πειραιά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, και το οποίο βρέθηκε σε ένα χιώτικο οικόπεδο της οικογένειας Τζιροζίδη. Το κάβο είχα μια βιομηχανία πλεκτών. Οπότε είναι αυτές οι μικρές συμπτώσεις της ιστορίας που έχουν την πλάκα τους, αλλά ίσως έχουν και τη σημασία τους, γιατί δείχνουν πόσο σημαντικό ήταν αυτό το δίκτυο των ανθρώπων και πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα νησιά, και γι' αυτό κατάφεραν να αποτελέσουν και την άλλη μεριά του Αιγαίου, γιατί η άλλη μεριά του Αιγαίου είναι τα νησιά μας, και αυτό είναι που κρατάει την Ελλάδα σε αυτές τις διαστάσεις που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σου παρουσία και γενικότερα την πολιτική συνδρομή στην εκπομπή. Καλή αντάμωση, ευχαριστούμε. Στη γύρω. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Γαλλία, ανάμεσα στη Γαλλία και το Ιράκ. 1-0, με 1-0 προηγείται η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Επιστροφή στο λόγο του Ανδρέα Παπανδρέου και σε ιστορικές στιγμές.
4: Ο λαός εμίλησε, κατεδίκασε τον κακέκτυπο νεοφιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας. Είπε το μεγάλο ναι στην πρόταση του Πασόκ για την έξοδο από την κρίση και την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Για μια πολιτική εθνικά περήφανη που να αναστηρώνει το κύρος της χώρας μας. Για μια οικονομική πολιτική που θα εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Όπως γνωρίζετε, κληρονομήσαμε πολύπλοκα και δύσκολα προβλήματα. Γι' αυτό και καλούμε όλο τον ελληνικό λαό σε συστράτευση για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις των καιρών. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε την αναγέννηση της πατρίδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω το λαό από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Με ετοίμησε ξανά με την εμπιστοσύνη του. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για τη συμβολή τους στο έργο μας. Ευχαριστώ τη Δήμητρα, η συμβολή της οποίας στη ζωή μου και στον αγώνα μου είναι ανεκτήμητη. Γεια σας, και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στρατευμένοι στο βωμό μιας νέας αναγεννημένης Ελλάδας.
0: Ήταν η δήλωση του Ανδρέου Παπανδρέου μετά τις εκλογές, την νίκη του Πασόκ το 1993.

Ιουνίου του 1993 και το Πασόκ με το 46,88 των ψήφων του κέρδισε την αυτοδυναμία με 170 έδρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε το μεγάλο comeback, τη μεγάλη επιστροφή στην διακυβέρνηση της χώρας. Ο συνασπισμός τότε που είχε συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία, για όσους τα θυμούνται αυτά, είχε συγκεντρώσει το ποσοστό 2,94% και είχε μείνει εκτός κοινοβουλίου. Η Νέα Δημοκρατία με το 39,3% είχε 111 έδρες και η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά 4,88 και 10 έδρες. Το ΚΚΕ με 4,54% είχε 9 έδρες. Όλα αυτά το 1993.

0: Στιγμή με την Πάσκα 100,3 οδεύουμε κυρίες και κύριοι προς τον επίλογο και της δεύτερης ώρας. Λίγο Πασόκ ακόμα.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, συμπληρώνοντας 20 ολόκληρα χρόνια ζωής, ζητά να αναγεννηθεί για να συνεχίσει την πορεία του.
2: Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, γιατί το κίνημά μας δεν ενσωματώθηκε μέχρι σήμερα και δεν εξαρτήθηκε από κανένα.
1: Σήμερα μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε και να διεκδικούμε έναν δικαιότερο, ασφαλέστερο και πιο ανθρώπινο κόσμο. Στην παγκόσμια οικονομία, η αγορά το μόνο που κατορθώνει είναι να δημιουργεί άνισο πλούτο για τους λίγους, αθλειότητα για τα 4/5 της ανθρωπότητας και υποβάθμιση στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον.
2: Η ανάπτυξη ήταν και είναι ο βασικός μας στόχος. Όμως, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς φορολογική δικαιοσύνη, χωρίς λογικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών, χωρίς ίση αμοιβή για ίση προσφορά, η ανάπτυξη δεν ξεκινάει. Μένει χωρίς ορμή και χωρίς δικαίωση. Κοινωνίες που ανέχονται τον παρασιτισμό και την εκμετάλλευση δεν αναπτύσσονται. Οι πόροι τους συγκεντρώνονται σε λίγους προνομιούχους που στο τέλος καταντούν ραντιέριδες.
1: Είναι απαραίτητο να κατευθύνουμε την οικονομία της αγοράς και προς κοινωνικούς στόχους.
2: Δεν επιδιώκουμε ψυχρές, δίθεν τεχνοκρατικές λύσεις. Ζητούμε λύσεις πολιτικές που να δίνουν υπόσταση στις ελπίδες του ελληνικού λαού. Μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτός είναι ο τελικός μας σκοπός.
1: Θέλουμε ακόμη και τώρα, περισσότερο μάλιστα από πριν, να αλλάξουμε τον κόσμο και τη ζωή προς το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε σοσιαλιστές.
0: Κατάλαβατε ποιον επιχείρησε να τη γράψει ο Άλεξ Τσίπρας. Τι δεν μπορεί να κάνει επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τελευταία παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου σε συνέδριο το 1994 για το τι είναι το ΠΑΣΟΚ, την επιτυχία της διαδρομής του Παπανδρέου. Όλα αυτά και πάρα πολλά ενδιαφέροντα με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο θανάτου του σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 1996, τότε έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, ο Γιώργος Βαλαχνός στην ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρούς μουσικογραφική υποστήριξη, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, οργάνωση εκτέλεση παραγωγής παρουσίασε Βασίλης Κουφόπουλος, το δελτίο ειδήσεων στη μία από τον Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή. Ό,τι να είναι, μείνετε συντονισμένοι στον Sky.